0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
3: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
5: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
6: Με πάριο συνεχίζω, αλλά διαστόματος Οικονομοπούλου. Οικονομόπουλος, παράτε. Γεια σου, Νικό.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφήμιση.
3: Τώρα τι θέλεις να σου πω.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
6: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
6: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
6: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβατιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
3: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Και ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.

τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Υπό την προϋπόθεση ότι και η Ουάσιγκτον θα αποφύγει νέα πλήγματα. Σύμφωνα με τους New York Times, οι οποίοι επικαλούνται δύο πηγές της ενήμερες σχετικά με την κυβέρνηση, Τραμπ ανησυχεί για τη μείωση των αποθεμάτων πυρομαχικών για τα αντιεροπορικά συστήματα Patriot και για άλλα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας που προστατεύουν τα κράτη της περιοχής. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κατά 5,58, φτάνοντας τα 91,38 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 5,46%, φτάνοντας τα 84,43 δολάρια το βαρέλι. Στην Αθήνα πραγματοποιείται σήμερα στις 11 ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο χώρες είχαν προσεγγίσει συμφωνία και το 2010 για το ζήτημα της οριοθέτησης, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπογραφεί σχετική συμφωνία. Σε λειτουργία από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρυθμίσεως οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο, καθώς μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Η δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά σοβαρές καταγγελίες για δωροδοκία, έκδοση ψευδών πιστοποιητικών τοξικομανίας και αλλοίωση τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. Ένα άτομο τραυματίστηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην τραπεζίτσα Κοζάνης, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Ο εγκαυματίας νοσηλεύεται στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο το δίχρονο αγοράκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας στο Δήμο Αποκορώνου Χανίων. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη, αλλά σταθερή, με τους γιατρούς να θεωρούν ότι τα επόμενα 24 ώρα θεωρούνται καθοριστικά για την εξέλιξη της υγείας του. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες από επίθεση με μία επανδρωμένο αεροσκάφο στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση των περιφερειακών αρχών. Νεκρός από αστυνομικά πυρά είναι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί σε φεστιβάλ στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα και να τραυματιστούν 14 άτομα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών μέσων, ο άνδρας ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας λόγω φερόμενων επαφών του με ισλαμιστικούς κύκλους και θεωρούνταν υποστηρικτής της οργάνωσης Ισλαμικό Κέντρο. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, ανέμει μεταβλητή, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 7:30, μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάκα.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
0: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, και πάμε να πούμε καλημέρα στον Χρήστο Καπούτσι. Πήγες στα πατρογονικά εδάφη, μου λένε πληροφορίες μου, Χρήστο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Είναι οι εποχές που θα πρέπει κανείς να παίρνει δυνάμεις, διότι έρχονται, όχι τόσο θα έλεγα.
0: Μην πεις δύσκολες μέρες, γιατί το ακούω. Όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου, όλο δύσκολες μέρες έρχονται σε αυτόν τον τόπο.
1: Όχι, λέω όχι πολύ ευχάριστες, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, οι μέρες που απαιτούν, θα έλεγα, επαγρύπνηση, ψυχραιμία και κυρίως δύναμη, κουράγιο και αντοχή.
0: Και όχι, γιατί, και λιγότερη υποκρισία. Λιγότερη υποκρισία. Ξέρεις γιατί.
1: Και λιγότερη υποκρισία.
0: Καταρχάς, δύο λεπτά. Να δώσουμε μια είδηση. Υπάρχει ένοπλη επίθεση στο Σιάτλ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, δύο νεκροί. Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σε φεστιβάλ φαγητού. Έχασαν από την επίθεση, έχουν χάσει μέχρι τώρα τη ζωή τους δύο άνθρωποι, τραυματίστηκαν άλλοι πέντε, μεταξύ των οποίων και ένα δίχρονο κοριτσάκι. Αυτά στο Σιάτλ.
1: Φεστιβάλ φαγητού, τι ακριβώς να είναι?
0: Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Μαγειρική, δεν ξέρω. Και εμφανίστηκε προφανώς, δεν ξέρω. Τώρα κάποιος διαταραγμένος, τι είναι αυτός, δεν ξέρουμε. Το υποκρισία το είπα πριν. Κυρία Καπούτσι, ξέρεις γιατί το είπα? Γιατί διαβάζω εδώ την είδηση ότι επέστρεψε στην Ονδούρα ο πρώην πρόεδρος της χώρας, ο Ερνάντες, γνωστός ήταν πρώην πρόεδρος στη Λατινοαμερικανική χώρα, και επέστρεψε μετά από 8 μήνες από την χάρη, την απονομή χάριτος που του έδωσε ο Τραμπ. Ποιος είναι ο Ερνάντες? Ο Ερνάντες είναι πρώην πρόεδρος της χώρας που καταδικάστηκε το 24 από Αμερικανικό δικαστήριο σε ποινή κάθειρξη 45 χρόνια για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, και βγαίνει ο Τραμπ και του δίνει χάρη. Αυτό, υποκρισία δεν είναι?
1: Θα έλεγα όχι τόσο απρόσμενη εξέλιξη λόγω Τραμπ, έτσι. Από τον πρόεδρο των ΗΠΑ κανείς δεν θα περιμένει όλα για να μην εκπλήσεται για τις αποφάσεις του. Εντάξει, αυτό αποδεικνύει μέχρι τώρα θητεία του πρόεδρου των ΗΠΑ, και γι' αυτό έχει φέρει αυτό τον κόσμο σε μεγάλη αναστάτωση. Και ό,τι κρύβεται βέβαια πίσω από τον Τραμπ, γιατί προφανώς δεν είναι αποφάσεις που φέρνει μόνος του, έτσι. Είναι και άλλοι που πολύ ισχυροί παράγοντες που επιδρούν, θα λέγαμε, καταλυτικά σε αυτό που διαμορφώνεται τώρα μια κατάσταση τουλάχιστον αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά την οικονομία, σε ό,τι αφορά την ειρήνη, τη σταθερότητα και όλα αυτά.
0: Λοιπόν, πάμε στη Μέση Ανατολή. Καταρχάς, βλέπω εδώ τα πλάνα. Αυτό το κινέζικο πλοίο το έχεις δει? Στρατιωτικής επιτήρησης, το έχεις δει?
1: Ναι.
0: Πέρασε στον Περσικό κόλπο που έχει τα τεράστια ραντάρ πάνω. Είναι εντυπωσιακό, ρε παιδί μου. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Έχει δύο μικρά, 7, 8. Ας το δει κάποιος στο διαδίκτυο. Είναι πλοίο το οποίο διαθέτει τα πιο προηγμένα συστήματα παρακολούθησης και δυνατότητα εντοπισμού και παρακολούθησης μεγάλου αριθμού στόχων ταυτόχρονα. Επιβλητικού. Θηριώδης.
1: Αυτό να προσθέσουμε, βέβαια, απλώς να προσθέσουμε σε αυτό ότι αυτό που βλέπουμε, που είδαμε, έχουμε δει όλοι σχεδόν, κινέζικο, είναι, θα έλεγα, μια εξελιγμένη μορφή ναυπήγηση πολεμικών πλοίων από την Κίνα. Πριν όμως δεν είναι η τελευταία μορφή, είναι τώρα που μιλάμε, είναι σε δοκιμαστικές, θα έλεγα, διαδικασίες, η νέα γενιά αυτού του πλοίου, που το οποίο μόνο να φανταστεί κανείς μπορεί τι ακριβώς θα είναι. Αφού εντυπωσιάζεται με αυτό που βλέπει, φαντάσου λοιπόν το επόμενο που τώρα είναι σε αυτή τη διαδικασία των δοκιμών. Η Κινέζικη στρατιωτική τεχνολογία έχουν πάει πάρα πολύ, πάρα πολύ ψηλά.
0: Καλά, ούτε εσείς. Πέρα από το θηριώδες που είναι, αυτό εδώ θα βλέπει, θα εντοπίζει την καρδερίνα στο χωριό μου στην Ετωλακανανία ακόμα πριν πετάξει. Δηλαδή, κάποιος αν το δει, γιατί στο ραδιόφωνο δεν μπορούμε, πρέπει, αν δει κάποιος το διαδίκτυο την εικόνα, αυτό το πλοίο, δηλαδή, λέγεται Λιάο Γόγκ. Είναι ηλεκτρονικής επιτήρησης, θα καταλάβει τι εννοούμε.
1: Σε αυτό να προσθέσω μια κουβέντα, ότι με τη σε μια επίσημη αποστολή στην Κίνα και μας είχαν και μια ενημέρωση στο αρχηγείο του Κινέζικου στρατού. Καταλάβει τώρα, με Κινέζικο στρατό, με 1 εκατομμύριο. Και αυτό που είχαν πει οι Κινέζοι, και μάλιστα το είχαν πει με κάθε ειλικρίνεια, είναι: κοιτάξτε, αν έχουμε ένα στόχο, είναι ότι έχουμε μάλλον αναγνωρίσει ότι βρισκόμαστε τεχνολογικά, στρατηγική τεχνολογία, μιλάμε πάντα, πίσω από τις ΗΠΑ αρκετά. Ο στόχος μας είναι όχι μόνο να τους φτάσουμε τεχνολογικά, να τους ξεπεράσουμε. Αυτό ήταν ο βασικός στόχος πριν από κάποιες δεκαετίες των Κινέζων. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουν κάνει τα πάντα προς αυτήν την κατεύθυνση και έχουν σημαντικά και συγκεκριμένα αποτελέσματα να παρουσιάσουν.
0: Μάλιστα, για πάμε στη Μέση Ανατολή, τι γίνεται εκεί κάτω.
1: Οι εξελίξεις δείχνουν έστω και προσωρινά ότι έχουμε μια ελεγχόμενη αποκλιμάκωση.
0: Η Ουάσιγκτον
1: ανέστειλε προσωρινά, ας πούμε.
0: Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, αφού ελέγχουν. Κοίταξε, έβλεπα τώρα εδώ στο Ουάσιγκτον πώς σε μια ανάλυση, αν από την Ερυθρά Θάλασσα περνάει το 20%, να βρω ακριβώς τα νούμερα, γράφει από τα στενά, λέει, Μπαμπ Ελ Μαντέμπ διέρχεται.
1: Αυτό ξέρεις που είναι, γεωγραφικά να το προσδιορίσουμε.
0: Είναι εμένη από κάτω.
1: Είναι εμένη από κάτω, εκεί που είναι ένα στενό πέρασμα που είναι.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
0: Της παγκόσμιας διακίνησης ενεργειακών προϊόντων. Και αυτό το ελέγχουν οι Ιρανοί. Το λένε και οι Αμερικάνικες εφημερίδες πια, ότι μετά από τους 6 μήνες τώρα εδώ πολέμου, δεν έχει φύγει το Ιράν και είναι και ενδυναμωμένο κιόλας.
1: Και παραμένει και από την άλλη πλευρά, αυτό που ελέγχουν οι Χούδοι της Ιεμένης από εκείνη την πλευρά. Είναι, αν θες, από αυτή τη

0: συνεχίσουν να διαταράσουν την αυσιπλοεία στον κόλπο του Άντεν, την Ερυθρά Θάλασσα και την Τόρυγα του Σουέζ, τότε ξέρεις, δεν θα έχουμε απλώς μία ακόμα περιφερειακή κρίση. Θα βρεθούμε μπροστά σε μία παγκόσμια γεωενεργειακή ανατροπή. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα είναι πιθανότατα η πρώτη, αλλά όχι και η μόνη συνέπεια. Το μεγαλύτερο ερώτημα όμως είναι άλλο. Διαθέτουν οι μεγάλες οικονομίες επαρκή στρατηγικά αποθέματα, εναλλακτικές διαδρομές και παραγωγική ευελιξία? Ένα ερώτημα. Και αν δεν διαθέτουν, τότε η ενεργειακή κρίση μπορεί να εξελιχθεί σε κρίση εφοδιασμού, πληθωρισμού και τελικά σε παγκόσμια οικονομική ύφεση. Και η κρίση δεν θα είναι μόνο ενεργειακή, θα είναι γεωπολιτική, γεωοικονομική και κοινωνική, με επιπτώσεις που θα φτάνουν βεβαίως σε κάθε νοικοκυριό του πλανήτη. Και αυτό μέχρι τώρα δεν έχει αναδειχθεί όσο θα πρέπει. Όσο θα έπρεπε, μάλλον.
1: Καλά το λες.
0: Και γι' αυτό ξέρεις, το μεγαλύτερο στρατηγικό δίλημα για την Ουάσιγκτον είναι ότι η στρατηγική ισχύς μπορεί να κερδίζει μάχες βέβαια. Δεν μπορεί όμως από μόνη της να κερδίσει την ειρήνη ή να εδραιώσει τη σταθερότητα σε μια περιοχή που έχει διαταραχθεί εξαιτίας της απόφασης των ΗΠΑ και του Ισραήλ να διαταράξουν αυτή την κατάσταση που υπήρχε. Μια ομαλή κατάσταση, μια ομαλή διακίνηση των ενεργειακών προϊόντων από το Αθηνά του Ορμόζ.
1: Ναι. Λοιπόν, να δούμε λίγο και τι γίνεται, Χρήστο, και πάνω στην Ουκρανία. Ρωσία, Ουκρανία, εκεί το μέτωπο, παρότι έχει πέσει από την επικαιρότητα, αλλά ό,τι πέφτει από τις ειδήσεις δεν σημαίνει ότι υφίσταται ως θέμα. Εγώ βλέπω έξαρση τον τελευταίο καιρό.
0: Όχι, υπάρχει, όχι ήδη.
1: Και πολύ μεγάλη έξαρση.
0: Μεγάλη είναι, ναι. Είναι σε εξέλιξη, θα έλεγα, πολύ σημαντικές και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν αναφερόμαστε σε αυτά. Πολύ σημαντικές εξελίξεις στο πεδίο των επιχειρήσεων. Έχουμε επιθέσεις από την πλευρά της Ουκρανίας, η οποία αξιοποιεί, θα έλεγα, και κυρίως τα βρετανικά οπλικά συστήματα και χτυπάει σε βάθος καταστάσεις πετρελαϊκές της Ρωσίας. Κάτι το οποίο μέχρι τώρα, θα έλεγα, προκαλεί τις αντιδράσεις αναμενόμενες της Ρωσίας, αλλά δεν είναι οι αντιδράσεις της Ρωσίας σε βαθμό που θα περίμενε κανείς, δηλαδή καταλυτικές, που να σταματήσουν αυτές τις επιχειρήσεις. Δεν ξέρω τι ακριβώς σχεδιάζουν οι επιτελείς του Πούτιν ή ο Βλαντιμίρ Πούτιν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Την αυξανόμενη δηλαδή επιθετικότητα της Ουκρανίας με όπλα των κυρίως της Βρετανίας. Αυτό είναι ένα ερώτημα, μέχρι ποιου βαθμού δηλαδή θα φτάσει η αντίδραση της Ρωσίας, η οποία στο έδαφος, δηλαδή στις επιχειρήσεις που κάνει, σημειώνει επιτυχίες, δηλαδή προχωράει, δεν αναχαιτίζεται. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως και η ζημιά που προκαλεί η Ουκρανία με τα βρετανικά όπλα στη Ρωσία είναι πάρα πολύ σοβαρές και εγώ περιμένω μια πιο, θα έλεγα, δυνατή αντίδραση από πλευράς της Μόσχας. Αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, ένα μεγάλο ζητούμενο. Μέχρι πού και μέχρι ποιο σημείο θα φτάσει η ρωσική αντίδραση και μέχρι ποιο σημείο θα σταματήσουν οι επιχειρήσεις και θα αρχίσει η διπλωματία σε ζητήματα όπου και οι δύο πλευρές, μέχρι τώρα τουλάχιστον, έχουν, θα έλεγα, διαμετρικά αντίθετες απόψεις. Η Ρωσία ζητάει να ό,τι έχει κατακτήσει μέχρι τώρα να παραμείνει στον κυριαρχικό έλεγχο της Ρωσίας. Από την πλευρά ο Ζελένσκι και βεβαίως οι Ευρωπαίοι που στηρίζονται πίσω από τον Ζελένσκι και οι Βρετανοί και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί ζητούν να επιστραφούν τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία στην Ουκρανία. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται όμως να έχει θετική έκβαση. Θα δούμε. Πάντως εδώ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί συνεχίζεται και κλιμακώνεται ο πόλεμος και ενδεχομένως να λάβει διαστάσεις, θα έλεγα, πολύ σημαντικές και απρόβλεπτες ίσως με τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε και στην...
0: Ναι, πάμε στα δικά μας, έτσι.
1: Ναι, πάμε, αν έχει ο Αχιλλέας ασπίδα, πάμε να μας πεις τι γίνεται. Ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Νομίζω ότι πρόκειται ένα μεγάλο θέμα που σχετίζεται με τα εξοπλιστικά. Είναι, θα εξηγήσουμε τι είναι ακριβώς. Η ασπίδα του Αχιλλέα δεν είναι απλώς ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα. Είναι, θα έλεγα, μια στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης. Σε κάθε πράγματα. Έχουμε σχεδόν 4 δισεκατομμύρια, κάποιοι τον εβάζουν στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα στοιχήσει η ασπίδα του Αχιλλέα. Πυρήνας της είναι η Ισραηλινή τεχνολογία και η υλοποίηση με απευθείας διακρατική συμφωνία. 4 δισεκατομμύρια, δηλαδή απευθείας διακρατική συμφωνία. Το πραγματικό ερώτημα όμως δεν είναι μόνο αν θα αναχαιτίζει πυράβλους και δρόμους, είναι αν θα ενισχύσει την στρατηγική αυτονομία της Ελλάδας ή αν θα δημιουργήσει μια νέα μορφή

0: τεχνολογικής και ψηφιακής εξάρτησης τώρα από το Ισραήλ. Το πεδίο μάχης αλλάζει. Βαϊστική πύραυλη, περιφερόμενα πυρομαχικά, με επανδρομένα ροχήματα, δικτυοκεντρικός πόλεμος. Αυτά είναι τα νέα δεδομένα που μπαίνουν σήμερα στο πεδίο της μάχης. Η Ελλάδα βεβαίως οφείλει να προσαρμοστεί και προσαρμοστεί και γρήγορα. Η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρή αντιπολική και αντιπυρηνική άμυνα. Ναι, σαφώς χρειάζεται. Όμως η εθνική αεράμυνα δεν μπορεί να εξαρτάται επιχειρησιακά και τεχνολογικά από μια ξένη χώρα, ακόμα και αν πρόκειται για στρατηγικό σύμμαχο της Ελλάδας όπως είναι το Ισραήλ. Και τα 4-4,5 δισεκατομμύρια να διατίθενται χωρίς, θα έλεγα, διαγωνισμό, με απευθείας ανάθεση. Γιατί? Γιατί η τεχνολογική εξάρτηση δημιουργεί και γεωπολιτικές δεσμεύσεις. Το Ισραήλ είναι σε πόλεμο, σε μια περίοδο όπου η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή βρίσκονται σε διαρκή πολεμική ένταση, με επίκεντρο την αντιπαράθεση του Ισραήλ με το Ιράν, με τους Χούθη. Η Ελλάδα οφείλει να διατηρεί την επικρισιακή της αυτονομία και την ελευθερία των στρατηγικών της επιλογών. Η αποτρεπτική ισχύς πρέπει να υπηρετεί αποκλειστικά τα ελληνικά συμφέροντα και όχι να δημιουργεί την εντύπωση ότι η χώρα μπορεί να εμπλακεί άμεσα ή έμεσα σε περιφερειακές συγκρούσεις που υπερβαίνουν την αποστολή της. Κάτι τέτοιο σημαίνει και τώρα, δεν είναι? Όμως αυτή η εθνική αποτροπή δεν αγοράζεται μόνο με πανάκριβα οπλικά συστήματα. Χτίζεται με στρατηγικό σχεδιασμό, με διαφάνεια και με λογοδοσία. Γιατί, να σου πω κάτι, 4 δισεκατομμύρια ευρώ
1: και δεν είναι λογικό αριθμό. Με την ανάπτυξη τη στρατιωτική βιομηχανία χτίζεται πέρα όλων των άλλων.
0: Βεβαίως,
1: κάποτε την είχαμε, τη διαλύσαμε.
0: Διαλύσαμε, προφανώς διαλύσαμε, και τώρα προσπαθεί η Ελλάδα να μπει, να έχει να εξασφαλίσει ένα μερίδιο από τα 4,5 δισεκατομμύρια που θα πληρώσει για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό να το πετύχει κάτι τέτοιο. Πάντως να πούμε ότι, ξέρεις, αυτά τα 4 δισεκατομμύρια, Βασίλη, είναι χρήματα των φορολογουμένων. Είναι μια κοινωνία που εξακολουθεί να πιέζεται από την ακρίβεια, τη μείωση αγοραστικής δύναμης και την οικονομική αβεβαιότητα. Και στην αμυντική θωράκη της χώρας δεν χωρούν λευκές επιταγές, δεν χωρούν σκιές. Κάθε ευρώ οφείλει να υπηρετεί αποκλειστικά την εθνική άμυνα και όχι πολιτικές ή επικοινωνιακές σκοπιμότητες. Τα όπλα αγοράζονται, η αποτροπή όμως κερδίζεται με εθνικό σχεδιασμό και πολιτική διορατικότητα. Γιατί πάνω απ' όλα κερδίζεται αυτή η εθνική αποτροπή με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Γιατί η ισχυρότερη άμυνα μιας χώρας είναι εκείνη που διασφαλίζει την ειρήνη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το καταγράψαμε, κύριε Καπούτσι. Θα χαλαρώσετε εκεί που είστε. Είμαι βέβαιος. Και θα τα πούμε προσεχώς. Γεια σου, Χρήστο.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλημέρα.
0: Και καλές διακοπές και δύναμη, έτσι, και
1: καλημέρα.
0: Να πω ένα από το καλό στο καλύτερο.
1: Καλημέρα. Για διανύουμε τις τελευταίες ώρες. Γεια σου, Χρήστο Κάπουτς. Καλημέρα. Πάμε εντάχει, πριν πάμε στην κυρία Μπαρδάκου για τους τίτλους των ειδήσεων, να ρίξουμε μια ματιά στις εφημερίδες. Οικονομική ναυτεμπορική. Η οικονομική ναυτεμπορική, ο εφιάλτης του πληθωρισμού επιστρέφει, κίνδυνος ενός νέου παγκόσμιου σοκ, εκτείναξη τιμών ενέργειας, επιβολή δασμών, επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Η Voice αναφέρει σκάνδαλο με Σταμπουλίδη, λέει. Η εφημερίδα Οκτινοτρόφος εισαγωγικά μοιράζει έως 15 εκατομμύρια. Με μία υπογραφή παίρνουν οι μέτεροι τα έργα. Πάρτι στο υπερταμείο με τις πλάτες του Μαξίμου. Η εφημερίδα απογευματινή γράφει: ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο μικροφιλέτες. Από σήμερα ο εξοδικαστικός με κατόφλι της 5.000 ευρώ. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η εφημερίδα Δημοκρατία αναφέρει 200 εκατομμύρια για τους Patriot, κανένα όφελος για τη χώρα μας, οι Έλληνες πληρώνουν πάλι, χρυσή ασπίδα για τους Σαουδάραβες, βαρύς λογαριασμός για εμάς, μειώθηκε κατά 16,6% η αντιεροπορική μας ισχύς εν μέσω αυξανόμενων τουρκικών προκλήσεων, αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατία. Εθνικός κήρυκας, κρίσιμη για το μέλλον της Κύπρου η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επιδίωξή του να κλειδώσει το διαπραγματευτικό και εκτιμένο για να το κληροδοτήσει στη διάδοχό του. Τελειώνει η θητεία του Αντώνιο Γκουτιέρες, ο οποίος δεν νομίζω ότι η θητεία του προσέφερε κάτι στην παγκόσμια ειρήνη. Ήταν από τους πιο αποτυχημένους γενικούς γραμματείς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για μένα. Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Απολογισμός για τον ένα χρόνο δράσης του κινήματος Έξοδος, νέα ταυτότητα και προσωπικός αριθμός, οι δύο πυλώνες του χαράγματος, αναφέρει η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Ο Ελεύθερος Τύπος. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει στη σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών ετών. Εφημερίδα Εστία. Σχέδιο προθήμων του ενδοτισμού για τουρκική λύση στην Κύπρο. Ο ρόλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην προώθηση της τουρκικής θέσεως για συνομοσπονδία. Εξωθεσμικές προτάσεις δικοινοτικών φορέων. Τι αποκαλύπτει η σημερινή της Λευκωσίας, αναφέρει η Εστία στο πρώτο θέμα και τον υπότιτλο που το συνοδεύει. Η εφημερίδα των συντακτών. Χρυσές μπίζνες με τα σπιτάκια. Η ανακύκλωση της αρπακτής. Πόλεμο συμφερόντων βλέπει τώρα η εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάρτι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ γύρω από το νέο σύστημα χωριστής διαλογής, αναφέρει η εφημερίδα των συντακτών στο πρώτο της θέμα. Πάμε στα νέα. Τα νέα γράφουν 10 συν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις. Αν δεν εκδώσατε τη νέα ταυτότητα, λίγη σε μία εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης. Το πρώτο ερώτημα, τι θα ισχύει σε περίπτωση ταξιδιών στο εξωτερικό. Το δεύτερο ερώτημα, τι θα ισχύσει για τις συναλλαγές με το δημόσιο. Το τρίτο, με ποιο προληπτικό μέτρο θα δοθεί περιθώριο στους ενδιαφερομένους. Και το τέταρτο, πότε δεν θα έχει καμία αξία η παλιά σας ταυτότητα. Όλα αυτά είναι υπότιτλοι που συνοδεύουν το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τα νέα. Η Εσπρέσο γράφει για το έγκλημα στη Σύρου, η αναπαράσταση, οι ισχυρισμοί που δεν πείθουν τους αξιωματικούς της Ελλάς και η πρόσφατη απόπειρα διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού, αίμα και μυστήριο στη Σύρου. Η Κόντρα Νιούς αναφέρει καταπέλτης ο εισαγγελέας για Τραντόπουλο και αγοραστό για την υπόθεση του μπαζώματος των Ντεμπών. Η εφημερίδα Star στο ίδιο θέμα για το που είχε και Εσπρέσο για το έγκλημα στη Σύρο αναρωτιέται ερωτικό έγκλημα ή κάτι άλλο, φουντώνει το μυστήριο για τη δολοφονία της 42χρονης Καλονίας στη Σύρο. Και τέλος η εφημερίδα Manifesto με μη κολακευτική φωτογραφία του κ. Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟ, γράφει ο Ανδρουλάκης του 16ου και ο πράσινο ΣΥΡΙΖΑ κόμμα Εδεσαϊκού. Τα ολέθρια λάθη του θυμωμένου Προέδρου, το μπάχαλο με τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το ανέκδοτο της κατάργησης του νόμου. Αυτά και από τις εφημερίδες και θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Μπαρδάκου, Δέσποινα Μπαρδάκου, για τους τίτλους των ειδήσεων και θα επανέλθουμε.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Κυρία Βαρβάρα, στην κάθοδο της Μεσογείου κατά μήκος του Χολαργού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης, στην Θιβών προς τον Πειραιά από το Ήλιον προς το Περιστέρι, στην άνοδο της Συγκρού, στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, στην Πειραιός από το ύψος του Μοσχάτου προς τον Πειραιά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά ανατμήματα. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Σύντομες ειδήσεις στις 8.30. Επιστροφή στο Βασίλη Ταλαμάγκα.
4: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.

0: Λοιπόν, και επανήλθαμε. Για πάμε να πούμε καλημέρα στον Άρη τον Ραβανό, εκ των εγκύρων συναδέλφων, Βήμα και πάρα πολλά ακόμη. Γεια σου, Άρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: Πότε θα πας εκεί πάνω στα Τζουμέρκα, την άλλη εβδομάδα?
1: Έχουμε
0: ακόμα. Λοιπόν, να πούμε εδώ στα μηνύματα ως φίλους τον κύριο Δημόπουλο, εύστοχο το σχόλιο, θα το μεταφέρουμε. Η Χρύσα από την Πάτρα λέει, ναι, πόσο μας ενδιαφέρει πρωί-πρωί η ασπίδα του Αχιλλέα, σωστό και αυτό, Χρύσα μου, καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Κοκό, καλημέρα στο εύστοχο το σχόλιο και του Μάνου από το Λαύριο, από το χωριό, από τον ορχομενό Ιωάννα, καλημέρα Ιωάννα, και από τα Σεπόλια. Στον κύριο, ο κύριος Πολίτης ταλαιπωρείται συνέχεια με το θέμα που έχει με το δημόσιο. Θυμάμαι τους τελευταίους μήνες κάθε τόσο μας δεν το έχει λύσει ακόμα ένα θέμα εκεί με μια δημόσια υπηρεσία. Λοιπόν, πάμε κύριε Ραβάνε. Έβλεπα πριν από λίγη ώρα, Άρη, εδώ να στο Sky. Είχε εδώ την τελευταία δημοσκόπηση. Καταρχάς, γίνονται δημοσκοπήσεις σε Ιούλιο-Αύγουστο. Εγώ ήξερα παλιά ότι σταματάγανε.
1: Σταματάγανε, ναι. Τώρα συνεχίστηκαν οι τελευταίες βέβαια του καλοκαιριού, Βασίλη.
0: Όχι, γιατί να συνεχίσουμε. 15 Αυγούστου να έχουμε δημοσκόπηση, ναι. Δεν έχει κάνει κάποιος να κάνουμε.
1: Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Και γι' αυτό αυτή η κατανάλωση.
0: Ο τίτλος ήταν. Είναι κάτι καλύτερο. Ναι, ο τίτλος ήταν Νέα Δημοκρατία. Λέει πάνω από το 30, κάπως έτσι έλεγε. Είναι εταιρεία Mark. Παρεπιπτόντως, εγώ πιστεύω ότι ήταν χαμηλά η Νέα Δημοκρατία. Την περίμενα γύρω στο 50-60, δηλαδή την υπολόγιζα τον Ιούλιο, για να πάει 70 τον Σεπτέμβριο, 80 τον Οκτώβριο. Έτσι δεν είναι? Και να φτάσει λίγο πριν τις εκλογές γύρω στο 95%. Και να δούμε το βράδυ των εκλογών αν θα επιβεβαιωθούν. Ρε, παιδί. Κακίες.
1: Ωραία, ωραία τα λέω, γιατί δείχνει ακριβώς και το πρόβλημα των δημοσκοπήσεων, αυτό που λέει, ναι. Στον τρόπο που το λες. Και πολύ ήθελα να κάνεις και το λέω, γιατί πραγματικά η εικόνα που μεταφέρεται μέσω των δημοσκοπήσεων είναι μια στιγμή που πραγματικά υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Επειδή είναι μια περίοδος, η οποία είναι ακόμη περίοδος, η οποία είναι πολύ πιεστική για τους πολίτες, λόγω της ακριβίας, και δεν είναι μόνο εξ κοινωνικής παράγοντας που λέω τον υπουργό μας που συνδυνεί την τελευταία συνέντευξη, η υπόθεση για το πώς θα μπορέσει τη εξουσία να διατυπήσει το κύμα της ακριβίας που υπάρχει. Έτσι, γιατί ούτε και καταλαβαίνουν πολύ καλά για όποιον ξέρει που μπορεί να κατανοήσει αυτά τα οποία συμβαίνουν στο παγκόσμιο επίπεδο, ότι δεν είναι εύκολο με τα σημερινά δεδομένα και με την τεράστια αύξηση του δημόσιου πετρελαίου να επιθεσεύσει τις τιμές και να γίνει αυτό το οποίο έχει ήδη υποθεί, ότι υπάρχει συμφωνία με τους σπερματικάδες για να μπορέσουν να υπάρχουν μειώσεις και σωστά. Δηλαδή, οι μειώσεις έχουν ήδη ξαναμιστεί. Έτσι, και δεν είναι μόνο θέμα εξωτερικού παράγοντα. Εξωτερικό παράγοντα υπάρχει και το λαμβάνουμε υπόψη. Στον δίκτυο, πέρα όμως, είναι το τι κάνει η κυβέρνηση σε πάρα πολλού τομεί.
0: Λίγο πιο δυνατά και πιο κοντά στον τρόπο.
1: Ναι, το θέμα είναι τι κάνει η κυβέρνηση σε διάφορου τομεί. Δεν είναι μόνο με κανόνε συμφωνία.
0: Κυρίω το θέμα τη ακρίβεια, Άρη μου. Αυτό.
1: Ακριβώ. Δε παραδείγματο χάρη, θα ζουν και φίλοι μα το πώ αρχίζει να κινείται ο πρωθυπουργό τη Μεγάλη Βρετανία, ο καινούριο, ο Μπέρμα, σε διάφορα ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Κρατικοποιεί τα πάντα.
1: Εγώ δεν σου λέω να πάμε τώρα να πα σε μια διαδικασία κρατικοποίηση αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αυτό το οποίο είναι στη χώρα αυτή τη στιγμή, αλλά από εκεί πέρα να κάνει κάποιε κινήσει οι οποίε πραγματικά θα δίνουν λύση στο πρόβλημα. Αντί όμω να έχει λύση στο πρόβλημα, έχει ένα κύκλο μεγάλο σκανδάλων και υποθέσεων, οι οποίε θέλει αντιμετώπιση και διερεύνηση για να δούμε τι έχει γίνει. Πρόσφατη την ιστορία, δεν είναι μόνο αυτή, πρόσφατη την ιστορία της πέτρας της ανακύκλωσης. Και πολλά άλλα που έρχονται κατά καιρούς στην Τροφήνη, βλέπει τώρα τι γίνεται με την υπόθεση και ακόμα και την επαναφορά της υπόθεσης της Κοβάρτης, με τον τρόπο που έχει γίνει μέχρι του Μάριου Τσαλμάτου, ανεξάρτητου βουλευτή, και των δηλώσεων του και των παρεμβάσεων του Πολάκη, και κατά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γενικώς δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση η οποία δεν βοηθάει κιόλας ευρύτερα την κυβέρνηση και τη φέρνει μπροστά σε διάφορες υποθέσεις, οι οποίες πραγματικά είναι μελανές. Άρα δεν δικαιολογείται αυτή η καταγραφή που υπάρχει.
0: Λοιπόν, εδώ από το, άκουσε και αυτό από το λογαριασμό Κίρκη, δεν ξέρω αν είναι το όνομα, μην περιμένετε, καλημέρα, καλημέρα, καμία δημοσκόπηση να πέσει μέσα, γιατί αυτοί που απαντούν στο τηλέφωνο στις δημοσκοπήσεις και δεν τους το κλείνουν, δεν είναι ο μέσος Έλληνας, ο μέσος Έλληνας δεν είναι στο σπίτι για να το σηκώσει, δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καλά τα λέει, φίλοι.
1: Όχι, καλά, λοιπόν, τα λέει, γιατί αναδεικνύει το θέμα των νοηφίλια, αναδεικνύει το θέμα Φαντάζομαι οι φίλοι θα είναι. Αναδεικνύει το θέμα του προβληματικής ως τέχνη της μεσκοπής, δηλαδή.
0: Πιο κοντά λίγο για να πείτε καλύτερα.
1: Τα οποία, ναι, τα τηλέφωνα αναδεικνύει το πρόβλημα που υπάρχει με τις μεσκοπήσεις. Το γεγονός ότι κάνουν τηλεφωνήματα σε σταθερά τηλέφωνα, τα οποία...
0: Είναι το γνωστό πρόβλημα, δεν μπαίνουν στα κινητά. Ποιος είναι σταθερό,
1: μερικές έρευνες αρχίζουν και χρησιμοποιούν και τα κινητά τελευταία χρόνια.
0: Εδώ υπάρχει μια εταιρεία που κάνει δημοσκόπηση από το Viber. Γνωστή εταιρεία.
1: Αυτό επίσης είναι άλλο θέμα. Κάνουν μια δημοσκόπηση από το Viber ή κάνουν μια δημοσκόπηση από το email. Δηλαδή, πόσο αξιόπιστο είναι αυτό.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο τους παράγοντες των κυβερνών κόμμα, όπως το βλέπεις. Καταρχάς, έχεις Άρη Ραβανέ την άποψη ότι δεν έχουμε τώρα εκλογές. Εκείνα τα πανομοιότυπα δημοσιεύματα που είχαμε εδώ σε κάποια αστυνομικά site, ότι είχαμε 27, είχαν πει. Πότε λέγανε, Σεπτεμβρίου.
1: 27 Σεπτεμβρίου.
0: Έχουμε εκλογές. Δεν έχουμε τώρα. Έτσι δεν το κλείσε ο Πρωθυπουργός. Δεν.
1: Κοίταξε, τώρα θα είναι αναξιόπιστος, γιατί δεν υπόθηκε μία φορά, δύο φορές.
0: Πολλές φορές.
1: Νομίζω ότι υποθέτει 33 φορές.
0: 27 Σεπτέμβρη είχαν πει. Ναι, είχαν βγει. Ένα πρωί, μια Τρίτη, 27 Σεπτέμβρη. Όλοι έχουμε εκλογές. Μην πω τώρα τα site, μην τα πω.
1: Αρχίζουν και μετράνε. Αρχίζουν και μετράνε. Ναι, γιατί ήθελαν να αρχίσουν να μετράνε και να ουσιαστικά να δουν κατά πόσο μπορεί να δημιουργηθεί κλίμα και να μετρήσουν τις αντιδράσεις και να δουν από εκεί πέρα. Όμως είναι πάρα πολύ δύσκολη η κυβέρνηση να πάει σε μια εκλογική αναμέτρηση η οποία θα είναι και εκπαιδευτόντε, δηλαδή.
0: Μάλιστα. Αυτό γινόταν γιατί γινόταν, για να εξαναγκαστεί ο πολύπυρος Σαμαράς να κάνει και αυτό στο κόμμα όπως το έκανε.
1: Ο Σαμαράς δεν θα το κάνει.
0: Τα ξέρει αυτά.
1: Ο Σαμαράς δεν τα ξέρει αυτά και νομίζω ήμασταν οι πρώτοι, Βασίλη, στη συζήτηση που κάναμε.
0: Το λέγαμε,
1: πριν 6 μήνες περίπου, το θυμάμαι περιοδικά, όταν είχαμε πει ότι αν ακούσουμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς κάνει κόμμα, ανακοινώνει το κόμμα που είναι ακριβής, σήμερα δεν έχουν εκλογές. Γιατί αυτό, γιατί υπάρχει συμφωνία ήδη είναι στα ενδόκαμε που ξέρουμε ο Σαμαράς, απλώς ένας πολύπυρος πολιτικός, επειδή έχει την πληροφόρηση στην αναγκαία που χρειάζεται, εκεί, από εκεί την έχει, από τις πηγές που πρέπει να την έχει, άρα ξέρει κατά πότε θα κάνει την κίνηση. Ο Σαμαράς λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι έτοιμος σε όλα, σε ό,τι είναι τον κομματικό μηχανισμό, ο οποίος ετοιμάστηκε την προηγούμενη διάστημα. Άρα πάσα όλη τη στιγμή μπορεί να το ανακοινώσει και να προχωρήσει. Άρα το γεγονός ότι ο Σαμαράς δεν ανακοινώνει το κόμμα, γιατί αν ήταν βασίλειο τι ανακοινώσει, αν ήταν για τη Σεπτέμβρη, δεν το άφηνε να πάει και ο Άγουστο Χαμενή. Είναι λογικό.
0: Σου λέει μην καούμε στο σέσταμα, όπως άλλοι που κουράζονται.
1: Ακριβώς. Παραδείγματος χάρη, βλέπεις τώρα ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Χθες βγήκαν όλα τα κόμματα για να καταλάβεις τώρα.
0: Το κόμμα Τσίπρα, έτσι.
1: Το κόμμα Τσίπρα, ναι. Πρόσεξε τώρα για να καταλάβεις τώρα. Γίνεται την προηγούμενη, πότε τις προηγούμενες ημέρες, η δολοφονία του παιδιού στο Άργο. Η ανακοίνωση από την ελληνική αριστερή, πέρα από τον Νεαρχή, στην άλλη του άνθρωπου, αμέσως έβγαλε την ανακοίνωση. Το κόμμα κεντρικά με την εκπρόσωπο εμφανίστηκε μετά από 36 ώρες. Χθες, για να λέμε για την ετοιμότητα του κόμματος.
0: Είναι και ραστόνι, ναι.
1: Όχι, ραστόνι, άμα είσαι κόμμα, θες να είσαι κόμμα εξουσία, δεν υπάρχει καμία ραστόνι.
0: Δεν υπάρχει ραστόνι, είσαι μάχημος.
1: Χθες το πρωί βγαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριακάτης, καθιερωμένη ανάρτηση στο Facebook. Και γίνεται ο κακός χαμός για όσα έχει πει για τις μειώσεις όσον αφορά τη βενζίνη, τα 10 λεπτά δηλαδή, είναι την πετρέλαιο, τα 5. Όλα τα κόμματα έχουν βγει ανακοίνωση. Το μόνο κόμμα που δεν έβγαλε ανακοίνωση είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Προβληματικό, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Από εκεί γιατί το λέω αυτό. Γιατί όταν ακόμα και σε αυτά δεν είσαι έτοιμο, επαναπεί δεν είσαι σε πολύ.
0: Να σου πω, Άρη, γιατί έχουμε 3 λεπτά.
1: Όχι, μάλλον για να τρέξει για εκλογέ. Άρα ο Σαμαράς είναι έτοιμο.
0: Ο Σαμαράς είναι έτοιμος. Μαθαίνεις και εσύ ότι εγώ έχω μάθει ότι έχει και 2-3 στελέχη από το παλιό πατριωτικό ΠΑΣΟΚ. Για σκέψου. Κάνα 2 από τον καλλιτεχνικό χώρο που θα κουβεντιαστούν. 2 πρόσωπα που θα κουβεντιάσουμε, θα συζητηθούν. Λοιπόν, τώρα, Μητσοτάκης πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα της ακρίβειας. Συμφωνούμε. Αν μπορεί.
1: Μεγάλο θέμα. Δεν αντιμετωπίζεται εξαιρετικά δύσκολο.
0: Μάλιστα. Τώρα, όλα αυτά τα δικαστήρια εδώ που τρέχουν, τι θα γίνει?
1: Έχουν το κόσμο τα δικαστήρια. Έχουμε μπροστά μας, δηλαδή θα είναι ένα διαρκές δικαστήριο η χώρα το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε πρώτα απ' όλα τις δίκες για τον ΟΠΚΠΕ. Παρένθεση. Και ξεκουδούν και σκάνε διάφορα σκάνδαλα ακόμα. Έτσι. Και αυτό το λένε πολύ οι αντίπαλοι της κυβέρνησης. Το λένε άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στην κυβέρνηση ακόμα και στελέχη της κυβέρνησης ακόμα. Και επίσης έχουμε το ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών. Του τραγικού δυστυχήματος στα τεμπικά κλίματα των Τεμπών. Άρα, μάλιστα τα Τέμπη σύμφωνα με έγκυρη δικαστικούς συντάκτη, αλλά και δικαστικούς, θα μας πάρει κάποιους μήνες. Δηλαδή δεν θα ξεκινήσουμε τύπος τον Νοέμβριο. Θα πάει στον Νοέμβριο και τον Νοέμβριο θα πάει πάλι άνοιξη για να τελειώσει το δικαστήριο.
0: Λίγο πιο κοντά,
1: θα πάει άνοιξη για να τελειώσει το δικαστήριο. Θα πάει άνοιξη για να τελειώσει το δικαστήριο, το ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη. Οι υποθέσεις του ΟΠΚΠΕ και αυτές θα πάρουν το χρόνο. Άρα σε αυτό το σκηνικό πώς να πας να κάνεις εκλογές. Εξαιρετικά.
0: Μάλιστα. Πασόκ, πώς το βλέπεις?
1: Το Πασόκ, κοίταξε, θα επενδύσει, προσπαθεί να επενδύσει τώρα στο ζήτημα της αξιοπιστίας. Κάνει κάποιες καλές συγκεντρώσεις αν την επικράτεια έχει τώρα ουσιώδης, δηλαδή με παρουσίαση προτάσεων, θέσεων κλπ. Είδε μια πολύ καλή γύρωση που έκανε στη ΣΥΟ προημερών για το θέμα της ναυτιλίας κλπ. Γενικώς κάνει προσπάθεια, πιέζεται όμως αρκετά από την ιδιωτική αριστερή συμπαράταξη, η οποία εμφανίζεται να είναι δεύτερη της δημοσκοπήσης. Με ένα στυλιακό δυναμικό το οποίο δεν το ξέρουμε, ένα στυλιακό δυναμικό όμως του Πασόκ, που είναι πάρα πολύ καλό γιατί την εμφανίζεται και στα μέσα ενημέρωση και στο κοινοβούλιο να κάνει πραγματικά δουλειά, αλλά αυτό το πράγμα δεν εμφανίζεται στις μετρήσεις, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τον Ανδρουλάκη, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει πάση
0: στιγμή. Εδώ βλέπω σήμερα, και με αυτό να κλείσουμε σιγά σιγά, βγήκε αυτή η εταιρεία με το σκάνδαλο με τα σπιτάκια να κύκλωσες, είτε χάν. Λοιπόν, και έκανε 10 ερωτήματα χθες, μαθαίνω ότι σήμερα θα συνεχίσει. Μεταξύ των άλλων, αναφέρει στα ερωτήματα, νομίζω ότι είναι το 7. Λέει, ποια η σχέση σημερινού Προέδρου Κοινοβουλευτικού Κόμματος που με δηλώσεις του αναφέρεται σε κόστος 66.000 ευρώ αναπολικέντρου με τον εν λόγω Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και το συγκεκριμένο κόμμα, ρωτάει. Άλλο ερώτημα από κάτω. Ο τομεάρχης πιανού κοινοβουλευτικού κόμματος και με ποια ιδιότητα προσπάθησε να εντάξει φωτογραφικές τεχνικές προδιαγραφές υπέρ συγκεκριμένης εταιρείας στο διαγωνισμό για τα σπιτάκια ανακύκλωσης? Και λέει για άλλα. Εδώ αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λοιπά, μπήκαν στα γραφεία της εκεί, τα μαζέψαν όλα και να δούμε τα βγει. Λοιπόν, δίνει και μια πολιτική διάσταση. Δεν είπα ακόμα, αλλά να δούμε. Έτσι, ναι.
1: Εντάξει, το λέει, γιατί αναδεικνύει διάφορα ζητήματα, τα οποία ερωτήματα θα κληθεί τη δικαιοσύνη να τα θέσει και πρέπει να τα θέσει το επόμενο διάστημα. Γιατί η υπόθεση έχει ουρά. Αυτά τα οποία λέγονται τώρα, τα ακούγαμε τουλάχιστον 2 χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, βέβαια τα ακούγαμε όταν έχει βασίλειο η στοιχεία, θα την προαθεί διάφορα, αλλά δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αλλά ξέραμε και του λέγανε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Τώρα τι δεν πάει καλά, θα το βρει η δικαιοσύνη, η διεύθυνση. Είναι όμως μια ακόμη υπόθεση η οποία έρχεται και είναι βαριά τη σχέση πάνω από την κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, και μάλιστα να.
1: Ζητήματα, τα οποία είναι δύσκολο να κλείσουν υποθέσεις.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτές οι υποθέσεις, αν η κυβέρνηση καταγράφει 70%, τι να πω και εγώ, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Για να τελειώσω όπως ξεκίνησες.
0: Και η δημόσια τηλεόραση έχει τώρα, και με αυτό να κλείσουμε, Άρη, τι δείχνουν οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Εδώ μου λέει ο Κωνσταντής ότι.
1: Ναι, αυτό είναι πλήση εγκεφάλου τώρα, κανονική τώρα.
0: Ο Κωνσταντής μου λέει ότι το 80% του κυβερνώντος κόμματος που είπαμε είναι πολύ μικρό. Το βλέπει παραπάνω. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να πει παραπάνω.
1: Γίνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα, κοίταξε να δεις τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό το βλέπουν και οι άνθρωποι.
0: Να κλείσουμε,
1: Άρη. Ναι. Το βλέπουν και οι άνθρωποι που ψηφίζουν το κυβερνό κόμμα και είναι και λογικό, δεν τα πιστεύουν τώρα.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, Άρης Ζαβανός, καλημέρα πολύ, Άρη, καλημέρα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και εμείς, θα δώσουμε τον λόγο σε λίγη ώρα στην κυρία Κορλίρα και στον κύριο Παπαγεωργίου για την ελεύθερη κυκλοφορία. Νίκος Αγγελούπουλος, στον καθαρό ήχο του Αθήνα 984, του Αγίου Παντελεήμονα σήμερα. Μεγάλη γιορτή, Άγιος Παντελεήμονα, ο μεγαλομάρτυρας και ιαματικός. Ανθούσα και Παντελεήμων, τα ονόματα που γιορτάζουν, χρόνια πολλά σε γιορτάζοντες. Λοιπόν, ήταν και είναι Δευτέρα, 27 Ιουλίου του 2026. Παραγγελιές για το τέλος έχουμε τον ανισόπεδη δίσκο και μαζί της και οι φίλοι που από το πάρτι λέει ήρθε από το Λαύριο, όταν σου χορεύω με τη μόρφη, θέλει να τα ακούσουμε. Λοιπόν, αυτά, θα είμαστε 5 και 5 λεπτά αύριο το πρωί, όλοι εδώ, Βασίλης Σταραμάκας στο μικρόφωνο, καλημέρα σε όλους.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, σε αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Τώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Άθος επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια. Πάντα άξιμη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεγάλο λάθος του Τζολάκη, μεταγραφή στη ΧΑΛ, μπορούσε να για πολύ παραπάνω. Δεν φεύγει από την προετοιμασία του Ολυμπιακού, έτσι ξαφνικά ανέφερε ο παλιός διεθνής στρατοφύλακας του Ολυμπιακού Παναγιώτης Κελεσίδης του Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Ανατροπή δεδομένων στην απόκτηση τερματοφύλακα των Ολυμπιακών με τον Ορτέγκα να βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τους Ερυθρόλευκους. Στην περίπτωση του 23χρονου χαφ της Σαρλερουά, Γιασίν Τιτραουί, εξετάζουν οι Πειραιώτες. Σε φιλικό προετοιμασία, η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 τις Τζιβόλε στην Ολλανδία. Τα γκολ του Δικεφάλου πέτυχαν οι Κοϊτά στο 33 και ο Βάργκας στο 68 και στο 87. Για τους Ολλανδούς, σκόραρε Φαν ντερ Χαρ στο 51 και Ράιζιγκερ στο 56. Ο Λεβαδιακός απέκτησε τον 28χρονο χαφ Άντριαν Σούτ από την Αλαΐν. Η απόκτησή του αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με σύλλογο από την Τουρκία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη. Προβλήματα αντιμετωπίζει η Πάξη εν ώψη των αγώνων με τους Πράσινους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πράσινο φως για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στο ντέρμπι πρωταθλήματος, δηλαδή στους αγώνες μεταξύ των Big Five, θα ανάψει όπως όλα δείχνουν η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, που θα συζητήσει το θέμα την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ο Ταχάλη υπέστηξε άρθρωση στον νόμο, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του, με το Σουηδό Εχτρέμ του ΠΑΟΚ να τέθεται νοκάουντ για ένα μήνα. Ικανοποίηση επικρατεί στον Άρη μετά την νίκη επί της ομάδας ΚΑΠ 23 της Αταλάντα σε φιλικό παιχνίδι. Πρώτο δείγμα θετικό. Με ενδιαφέρει να δω πράγματα που δουλεύουμε σε φάση άμυνας και επίθεσης. Το μήνυμα του Μιχάλη Γρηγορίου. Στην Κρήτη βρίσκεται από χθες ο Αϊτόρ Καταλαμπιέτρα για λογαριασμό του ΟΦΗ. Πιθανότητα μέσα στην ημέρα οι ανακοινώσεις από τους κυπελούχους Ελλάδας. Την Τρίτη αναμένεται να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των κριτικών. Για το EuroBasket Cup 18 η Εθνική Ελλάδα Εφήβων συνέντρεψε 81-58 την Αυστρία για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου μήλου. Πρώτο σκόρερ ο Ασημένιος με 16 πόντους, ακολούθησε ο Χαρτόνας με 12 στο 1-1 το ρεκόρ της Εθνικής. Ο διεθνής Γάλλος εξτρέμ της Paris Germain, Bartley Barcola, δεν δείχνει διατεθειμένος να ενώσει το συμβολιό του με τη γαλλική ομάδα και η Liverpool καραδόκι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέντεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέντεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέντεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ελλάδα Sports 94.

0: καλημέρα, καλή σας εβδομάδα. Γεια σας κύριε Πορναρά.
1: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.

0: Καλώς στην Καλαμάτα.
1: 27 Ιουλίου σήμερα. Τι είναι ο καλός στην Καλαμάτα?
0: Καλός στην Καλαμάτα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ήρθε η Καλαμάτα εδώ.
1: Ωραία, ναι. Μπαίνει και τον κύριο Καραμπεσίνη, λες. Ήρθε πριν εδώ γι' αυτό. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Πάει και ο Ιούλης, 27 Ιουλίου.
0: Δεν πάει το, πάει. Δηλαδή, τώρα έρχεται το κανονικό καλοκαίρι.
1: Τώρα έρχεται το κανονικό καλοκαίρι, είναι τις άδειες των πολλών. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Για αυτές τις μέρες είμαστε 8 με 11. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
0: Και έχουμε και πολλά αυτά που πούμε σήμερα. Έχουμε Μητσοτάκη Ανδρουλάκη, έτσι μια ωραία κοντρίτσα. Έχουμε την Ζήνη το δεκάλεπτο. Έχουμε πολιτισμό, τι κάνουμε με το θέμα, πού δίνουμε, ποια εταιρεία παίρνει το πολιτισμό. Έχουμε εξωδικαστικό, που είναι καλό. Έχουμε ταυτότητες, έχουμε όλυμπο, έχουμε πολλά σήμερα.
1: Δεν είναι όλα ούτε άσχημα, ούτε όλα όμορφα. Στα όμορφα είναι όλυμπος.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Μετά τα μεταόρα και το Άγιο Όρος.
1: Σήμερα ανοίγει ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός με έως και 420 δόσεις.
0: Στα ασφαλιστικά, στα εφοριακά είναι μέχρι 200 τόσες.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, διάφορα. Πρόεδρο Δημοκρατία να μιλάει στην αποκατάσταση το πότε θα κάνει εκλογέ ο Πρωθυπουργό, ακούω πρώτη φορά στη ζωή μου.
1: Υπόθηκε κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Για πες μας.
0: Λοιπόν, έδωσε την είδηση σε συναδέλφους κοντινούς και σε αρχηγούς ότι δεν θα πάει. Θα πάμε εκλογές το Μάιο, λέει, 27.
1: Το Μάιο του 27. Ναι, ωραία.
0: Το είπε, λέει, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και άμα το είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρόεδρος είναι αυτός. Δεν θα έχει δίκιο.
1: Ωραία, μια χαρά. Γιατί. Η κόντρα Ανδρουλάκη Μητσοτάκη ποια ήταν?
0: Ήταν και στη Βουλή επί του προσωπικού την Παρασκευή. Την Παρασκευή είχαν αρχίσει και λέγανε ένα στον άλλο.
1: Εντάξει, μετά όμως μια χαρά τα είπανε το βράδυ.
0: Εντάξει. Όσοι απέμειναν εκεί, έτσι.
1: Όσοι απέμειναν, ιδίως μια χαρά τα είπανε.
0: Ναι, όσοι απέμειναν όμως.

0: 943-943, μας στέλνει τα μηνύματά σας. Είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνει τα μηνύματά σας. Την καλημέρα, στα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό συνήθως το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Σήμερα θα έχουμε και τον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη. Μπας και μάθουμε τι με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα έχουμε τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη. Θα κάνουμε την βόλτα να δούμε τι γίνεται με τα πράσινα σπιτάκια.
1: Τι είναι, του Πασόκ, ναι.
0: Όχι, δεν είναι του Πασόκ. Είναι αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Υπάρχουν κάποια σχετικά ρεπορτάζ, κάποιες σχετικές κατηγορίες για υπερκοστολόγηση.
1: Έλα μωρέ, υπερκοστολόγηση τώρα. Από 60-360, τι.
0: 360 ή 300. Όλα αυτά ενώ είμαστε σε μία, όχι περίοδο, σε μία ημέρα. Είναι η δεύτερη ημέρα μιας πέθρας της εκεχηρίας στην Μέση Ανατολή. Έχουν σταματήσει οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εκατέρωθαν και από την πλευρά των ΗΠΑ και από την πλευρά του Ιράν. Μάλιστα, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, ο Μάικλ Βάλτς, επιβεβαίωσε ότι ο Ουάσιγκτον αποφάσισε να σταματήσει τις επιθέσεις κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων μετά μάλιστα από 13 συνεχόμενες νύχτες. Και όπως ανέφερε ο πρόεδρος ΤΑΠ, δίνει χώρο πλέον στις συνομιλίες και στη διπλωματία. Και την ίδια ώρα η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία πλήττονται από τεράστιες πυρκαγιές, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να οδηγήσουν και στην εκένωση ολόκληρων περιοχών. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει πόλεις στην νοτιοδυτική Γαλλία, συνολικά φτάνουν τους 300.000. Περίπου ίδια κατάσταση και στην Ισπανία, 75.000 άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.
1: Πάμε και στα όμορφα τώρα, μία ωραία μέρα,
0: ναι.
1: Με ένα έτσι αεράκι το οποίο μας βοηθάει στο να, έτσι, να δροσιζόμαστε. Αλλά θα πάει 36-37 θα τα σήμερα, οπότε είναι η ιδανική μέρα για μπάνιο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι η ιδανική μέρα για μπάνιο.
0: Αλήθεια.
1: Λέγε τώρα, λέγε τι έγινε νότια.
0: Νότια πού?
1: Κάνε ρεπορτάζ.
0: Δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο νότια.
1: Τι εννοεί δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο? Πήγε στην πόλη τη Καλαμάτα.
0: Ναι, δεν πήγε στην πόλη τη Καλαμάτα και αυτό θα μπορούσε να ήταν και μία μορφή.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω. Έφτασε εκεί.
0: Ήμουν εκτός της πόλης της Καλαμάτα.
1: Και δεν πήγε μέσα στην πόλη.
0: Δεν πήγαμε στην πόλη. Ναι, το κρατάω για τον Αύγουστο. Τις όποιες συνομιλίες έχω με την Καλαμάτα τις κάνω τον Αύγουστο. Εντός της πόλης.

0: όπως είπαμε, άνοιξε πρόσβαση στον εξωδικαστικό στο μηχανισμό σήμερα. Τα 5.000 είναι το χρέος. Δηλαδή 5.000 και πάνω. Δηλαδή 5 χιλιαρικάκια μπορεί να πληρώσεις, να αρχίσεις να πληρώνεις. Έχει πολλά πλεονεκτήματα. Πραγματικά έχει πολλά πλεονεκτήματα. Πρέπει να το δουν λοιπόν όλοι όσοι έχουν μια οφειλή και δεν μπορούσαν μέχρι τώρα. 240 δόσεις ως προς το δημόσιο και 420 δόσεις για τις τράπεζες.
1: Ναι.
0: Είναι. Δεν είναι. Το δημόσιο είναι και ΕΦΚΑ και εφορία. Άρα, έκανα εγώ λάθος προηγουμένως. 240 δόσεις για το δημόσιο, 420 δόσεις με τις τράπεζες και ένα επιτόκιο 3%. Αύριο θα προσπαθήσουμε να έχουμε έναν δικηγόρο να μας δώσει λεπτομέρειες πώς γίνεται. Βρείτε όμως το φοροτεχνικό σας, το δικηγόρο σας. Είναι ευκαιρία. Βεβαίως, είναι ευκαιρία επειδή αν άνοιξε η πλατφόρμα, λέμε, σήμερα.
1: Ναι, έχει ανοίξει η πλατφόρμα, εντάξει.
0: Τώρα θα μπούμε
1: το
0: μέσα.
1: Το θέμα είναι να κρατηθεί κιόλας.
0: Θα μπούμε μέσα σε λίγο και να δούμε αν υπάρχει πλατφόρμα ανοιχτή.
1: Εντάξει, άμα δεν μπαίνουν πολλοί θα υπάρχει.
0: Πώς δεν μπαίνουν πολλοί, πολλοί χρωστάνε.
1: Ναι, λέω, άμα δεν μπαίνουν πολλοί θα υπάρχει.
0: Θέλουν να πληρώσουν αρκετοί, ειδικά οι μικροεπιχειρηματίες, μικροεπαγγελματίες, μικρομεσαίοι, αρκετά αφού τις 120 δόσεις δεν τους τις δίνει. Έχει δώσει κάτι 73-72 πόσες είναι οι οποίες αν μπορούσες να τα πληρώσεις όλα αυτά που λέει αυτό που η ρύθμιση που κάνω, θα τα έχεις πληρώσει ήδη.
1: Ναι.
0: Δεν περίμενες τώρα. Λοιπόν, είναι ευκαιρία πραγματικά. Αύριο θα περισσότερο, να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και εκμεταλλεύομαι κάποιον που μας ακούει τώρα, ο οποίος αν η πλατφόρμα αυτή, στην πλατφόρμα που πέσουν όλοι, θα πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει ξύπνιος λογιστής.
1: Ναι.
0: Κατά τις 2-3 η ώρα θα περιμένει να μην μπαίνουν πολύ, να μπει ο λογιστής για να δει και να σας δώσει πληροφορίες πώς θα κάνετε τον εξωδικαστικό.
1: Καλημέρα στον Βασίλη, καλημέρα στον Μάνο, καλημέρα στον Γιώργο. Είναι τα πρώτα μηνύματα που μας έχουν έρθει. Ο Γιώργος λέει καλημέρα. Πάντως την Παρασκευή το 112 στο Ήλιον μάλλον είχε κολλήσει και δεν ήρθαν μηνύματα ποτέ. Ένας,
0: τι ήταν αυτό την Παρασκευή?
1: Ήταν αυτό την Παρασκευή, ένας πανικός την Παρασκευή για λίγα λεπτά. Εδώ Ήλιον Πετρούπολη, μιας και είμαστε σε αυτές τις περιοχές, υπήρξαν και αρκετές ζημιές. Έχει δίκιο ο Γιώργος που είναι από το Ήλιον. Δέντρα έπεσαν και γενικότερα για κάτι βιντεάκια.

0: κούφο.
1: Ναι.
0: Λέω, τι έγινε ρε παιδιά.
1: Και χθες, επειδή χθες το βράδυ περπάτησα στο Ήλιον και στην Πετρούπολη, για να συνεχίσω αυτό που λέει ο Γιώργος, εγώ είδα δύο μέρες μετά δέντρα κάτω. Και είδα και σε ένα προάβλιο σχολείου κάδους και δέντρα και κλαδιά και ένα πανικό, τα οποία δεν έχουν μαζευτεί δύο μέρες μετά.
0: Λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός, 10 λεπτάκια ακόμα στο πετρέλαιο.
1: 10 λεπτάκια ακόμα, γιατί προφανώς δεν μας φτάνουν, δεν ήταν ικανά αυτά τα
0: 5 και 10
1: λεπτά να ανακουφίσουν τον κόσμο.
0: Και γιατί δεν έβαλαν και τα λίραξη στη Μερσίνη μου, από τα λιράκια,
1: μπορεί να μην είχαμε.
0: Δεν βγαίναμε.
1: Μπορεί να μην
0: δεν βγαίναμε, μάνα μου. Λοιπόν, το πετρέλαιο βέβαια ο Πρωθυπουργός το έκανε για τους επαγγελματίες και για τις μεταφορές, για να μην δείτε αυξήσεις, λέει, στα προϊόντα που πηγαίνετε να αγοράσετε. Λοιπόν, πήγα το Σάββατο στο σούπερ μάρκετ και είδα προϊόντα που την Τετάρτη που είχα ξαναπάει στο ίδιο σούπερ μάρκετ πάνω από 1 ευρώ αύξηση. Συγκεκριμένα προϊόντα πρώτης ανάγκης, δηλαδή ο καφές ας πούμε δεν είναι δεύτερης πια ανάγκη, έχει γίνει πρώτη ανάγκη, πιούμε ένα καφεδάκι.
1: Ένα καφεδάκι το πιες, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για 1 με 1,5 ευρώ σε προϊόντα πρώτης ανάγκης, Τετάρτη με Σάββατο, σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ που πήγα να πάρω πράγματα την Τετάρτη και το Σάββατο. Τώρα, πώς είναι αυτό που δεν θα αυξηθούν τιμές μέχρι τον Αύγουστο και μετά το Σεπτέμβρη θα πέσουν?
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που είπε η δήλωση αυτή. Άμα είναι να πάρουν κατάλληλο μέχρι το Σεπτέμβρη και μετά πέσουν 2-3 ευρώ, όπως είχε γίνει την προηγούμενη φορά με τους γνωστούς κωδικούς, δεν κάνουμε δουλειά. Και η ερώτησή μου είναι, γιατί πρέπει να φτάσουμε στη ΔΕΘ? Πρώτο, ο Πρωθυπουργός να μας πει τι θα μας δώσει. Δηλαδή μέχρι
1: και πότε να το πει, δηλαδή, στη ΔΕΘ ανακοινώνεται.
0: Γιατί δεν μπορεί να το πει τώρα? Πρέπει να πάει στη ΔΕΘ να το πει.
1: Και στη ΔΕΘ θα κρατήσει να πει στη ΔΕΘ,
0: δηλαδή. Τίποτα να μην πει. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι για να μιλάει ο Πρωθυπουργός καταρχάς. Είναι για να γίνεται Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το έχουμε ξεχάσει.
1: Εντάξει, το έχουν κάνει όμως προεκλογικό. Και όχι προεκλογικό, προγραμματικό.
0: Λοιπόν, δεύτερο. Ο Τσίπρας, ένα πρόγραμμα. Αν ο Πρωθυπουργός αλλάξει γνώμη και αποφασίσει να κάνει τέλη Σεπτέμβρη τις εκλογές, ένα πρόγραμμα της Ελλάδας, γιατί πρέπει να το μάθουμε στη ΔΕΘ?
1: Πότε δεν το μάθεις?
0: Τώρα να το έχουμε μπροστά μας, το μελετήσουμε.
1: Δεν μπορεί να είσαι τη Διασύνη και εσύ. Στη ΔΕΘ σου λένε, είσαι τη Διασύνη τώρα.
0: Γιατί, για ποιο λόγο?
1: Τι στη ΔΕΘ θέλουν να στο δώσουν εσένα?
0: Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι για να είναι Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν είναι να πηγαίνουν να μιλάνε και να τάζουν πράγματα όλοι μαζί. Τώρα έχει και το Πασόκ. Ποιο Πασόκ?
1: Το Πασόκ το είχε δώσει την προηγούμενη ΔΕΘ. Το δικό του πρόγραμμα.
0: Είχε δώσει ένα πρόγραμμα.
1: Είχε δώσει ένα πρόγραμμα.
0: Περιμένει να δώσει ένα καινούργιο τώρα.
1: Τώρα θα κάνει ένα νεωμένο πρόγραμμα το Πασόκ.
0: Φαντάζομαι. Ποιο Πασόκ?
1: Το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη.
0: Α, γιατί το Πασόκ του Μητσοτάκη, το Πασόκ του Τσίπρα.
1: Το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη.
0: Το Πασόκ τι απέμενε δηλαδή.
1: Είναι εδώ, δυνατό, δεν είναι ενωμένο βέβαια.
0: Το Πασόκ εδώ, ενωμένο, δυνατό.
1: Δεν είναι
0: δυνατό.
1: Απλά δεν είναι ενωμένο. Τώρα είναι σε 3 κόμματα διαφορετικά.
0: Άντε, αντακαταστήσετε, βρε.
1: Σήμερα στις 11 πραγματοποιείται και ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Είναι συζητήσεις για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Να υπενθυμίσω ότι οι δύο χώρες είχαν προσπαθήσει να φτάσουν σε μια συμφωνία το 2010 για το ζήτημα της οριοθέτησης. Μια διαδικασία όμως που τελικά δεν ολοκληρώθηκε.
0: Και αύριο το μεσημέρι θα έχουμε Τσίπρα να μας μιλάει για τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, αύριο έχει την εκδήλωση, αν δεν κάνω λάθος, στο Σεράφιο.
0: Σωστά, τα λες. Σωστά. Καλά, τα λες. 12 το μεσημέρι, θα είναι και εκεί διάφοροι καλεσμένοι. Θα είναι ο Μίλτος ο Χατζηγιαννάκης.
1: Είναι η πρόταση για την τοπική αυτοδιοίκηση, αν κατάλαβα καλά εγώ.
0: Έμαθε.
1: Από τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι, γιατί δεν ήξερε.
1: Αφού δεν είχε κατέβει και ως υποψήφιος του Δήμου Αθηναίων.
0: Από εκεί ξεκίνησε. Αλλά μετά το ξέχασε. Όταν έγινε πρωθυπουργός, τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει καμία σχέση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καμία. Δηλαδή δεν σε όλη την Ελλάδα. Μα πάρει όλη την Ελλάδα. Δήμο, δήμαρχο, δήμαρχο, περιφερειάρχη, περιφερειάρχη, δεν ήξερε. Ναι. Έμαθα τώρα. Είναι από αυτά που έμαθε.
1: Φαντάζομαι για να ανακοινώνει και ολόκληρο πρόγραμμα θα έχει κάτι μάθει.
0: Την καθημερινότητα του πολίτη.
1: Ναι.
0: Μάστε. Ωραία, παιδιά, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Να το προσέξουμε. Αύριο θα είμαστε εδώ γιατί με την τοπική αυτοδιοίκηση θα ασχοληθούμε. Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, όποιος για ποιον δεν ξέρει, ήταν δήμαρχος Ισκύρου. Και θα είναι και η Καμά, η οποία είναι δήμαρχος στην Τήλο.

0: Δηλαδή, μας λέει ο κύριος Τσίπρας ότι εφόσον βγει, και αυτό είναι ερώτηση, θα αλλάξει τον κώδικα που βγήκε τώρα. Τότε ψηφίσαν. Ένα κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που οι μισοί τον θέλουν, οι μισοί δεν τον θέλουν, ένα, οι εκλογές που θα αλλάξουν τον τρόπο. Μήπως να κάνουμε και εκλογές έτσι με, χωρίς δεύτερη Κυριακή. Κανονικές εκλογές χωρίς δεύτερη Κυριακή, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί δεν θα γλιτώσουμε έξω.
1: Μα δεν προβλέπετε δεύτερη Κυριακή στις εκλογές.
0: Ποιος δεν προβλέπετε, από ποιον δεν προβλέπετε.
1: Γενικότερα είναι μία εκλογική Κυριακή. Δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή. Το ότι μπορεί να υπάρξει ακυβερνησία, αυτό οδηγεί σε δεύτερη. Δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή. Γίνονται ξανά εκλογές.
0: Ναι, εδώ λοιπόν να πούμε δεν θα γίνει δεύτερη Κυριακή. Ό,τι βγει την πρώτη.
1: Εντάξει, μα αυτό είναι το άθρο αυτό.
0: Ό,τι βγει την πρώτη.
1: Ό,τι
0: βγει την πρώτη. Όπως βγει την πρώτη, κάντε κυβέρνηση. Κόφτε το λαιμό σας, φύγετε όλοι. Άλλοι τις δεύτερες, όχι εσείς. Δηλαδή αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή θα είχε πολύ γέλιο. Εσείς κατεβαίνετε, ο λαός δεν βγάζει κανένα. Έτσι.
1: Κοίτα και την...
0: Την επόμενη σε εκλογές, άλλα κόμματα, όχι εσείς.
1: Αν πάνε ξανά σε εκλογές μετά, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή, πού στοχεύει η άποψη ότι να πάμε ξανά σε εκλογές, το ότι μπορεί να υπάρξει συσπήρωση κάποιων κομμάτων. Ότι δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχω πάρει ένα χι ποσό και άμα ξαναπάω μετά θα κάνω συσπήρωση ή μπορεί να νομίζω ότι Τσίπρας το ίδιο, το χι δεύτερο κόμμα. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ισχύσει, δηλαδή πόσο μπορεί να ανεβάσει το ποσοστό του ένα κόμμα.
0: Εντάξει, είναι και το ότι κάποιοι που μπορεί να πάνε και να ψηφίσουν μόνο από αγανάκτηση ό,τι να είναι.
1: Την πρώτη φορά.
0: Ναι, ή κάποιοι που μπορεί να μην πάνε καθόλου, αυτό το μεγάλο ποσοστό που διεκδικούν όλοι της αποχής και κανένας δεν τους έχει πείσει να πάνε. Και φαντάζομαι το μεγάλο μέρος του ποσοστού της αποχής είναι η νέα γενιά. Και πώς να πείσεις τη νέα γενιά να πάνε να ψηφίσουν.
1: Με TikTok. Με βιντεάκια. Μπαίνει στον κόσμο τους.
0: Άμα χορεύεις κιόλας ωραία, κουνιέσαι και ωραία σαν τον Πρωθυπουργό, το
1: ναι, έχουν γίνει προσπάθειες να μπουν στον κόσμο πάντως των αρκετά νέων ανθρώπων.
0: Και φυσικά
1: με social media.
0: Για να μπούμε στον κόσμο των νέων ανθρώπων πρέπει να ξέρουμε και ποιον βάζουμε γραμμάτα.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Σηκωθείτε
1: να χειροκροτήσετε τον κύριο Κυριανέ.
0: Μάστε. Πάμε και στα καλά.
1: Πάμε στα καλά, ναι.
0: Πάμε στα
1: καλά. Πάμε στο διάλειμμα μας.
0: Ναι, να πούμε τα καλά. Λοιπόν, παιδιά, επειδή ο κυβερνητικό φίλο κυβερνητικός, κύριος Πουρναράς, θέλει να βοηθήσει την κυβέρνηση να κερδίσει στα γκάλοπς.
1: Και του αρέσουν και τα ταξίδια.
0: Στο χωριό σου, το είπε η Βούλτεψη.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αυτό τα νησιά τα ξεχάσεις. Είπε η Βούλτεψη να πας στο χωριό.
1: Δεν είμαι υπέρ της κυρίας Βούλτεψη.
0: Κακός. Τι φιλοκυβερνητικός άμα δεν είσαι υπέρ της Βούλτεψη.
1: Δεν είμαι φιλοκυβερνητικός. Δεν είμαι με το κάθε πρόσωπο συγκεκριμένα. Είμαι με το αφήγημα της κυβέρνησης γενικότερα.
0: Λοιπόν, σας έκτισε και σας ετοίμασε μια βολτίτσα μέχρι τον Ναύπλιο.
1: Πολύ ωραίο το Ναύπλιο. Είναι από τις
0: δεν είναι το χωριό σου όμως.
1: Είναι από τις αγαπημένες μου πόλεις. Δηλαδή μετά την Αθήνα, το Καλαμάτα και Ναύπλιο είναι τα τόπια μένα.
0: Λοιπόν, Ναύπλιο με τα διαμονής, με τα φαγητού, τα έχει οργανώσει όλα, θα τα πούμε σιγά σιγά και αυτά, δεν θα μείνουμε έτσι. Ο Πουρναράς λοιπόν έχει αυτή τη στιγμή μετά τις Πέτσες, τη Σύφνο, την Αμοργό και την Άξο, πώς οι άνθρωποι όταν ερωτηθούν, πήγατε διακοπές.
1: Μας έστειλε ο Γεωργιάδης.
0: Είναι στο νέο πρόγραμμα του Άδωνη αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Να στέλνει διακοπές.
1: Δεν ξέρω. Γιατί έχει πρόγραμμα ο Άδωνης.
0: Αφού είπες ο Γεωργιάδης.
1: Α, για τον υπουργό λες.
0: Ναι. Νόμιζα ότι είπες ο Γεωργιάδης. Για τον μιλάμε για Γεωργιά, δεν μιλάμε για μένα.
1: Όχι. Όταν λέμε για τον υπουργό, τον αποκαλούμε Άδωνη.
0: Εντάξει.
1: Είχαμε και την τελευταία δημοσκόπηση, η τελευταία εννοώ για το καλοκαίρι, μετά αρχίζουν τα μπάνια του λαού. Η επόμενη θα είναι από Σεπτέμβρη. Δεν υπήρξε κάποια αξιοσημείωτη διαφορά σε αυτά που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Νέα Δημοκρατία πρώτη με μεγάλη διαφορά, εξούσου όμως και με απόσταση από την αυτοδυναμία. Δεύτερο, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, με επίσης αρκετά μεγάλη διαφορά από το τρίτο, Πασόκ. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Ναι, κύριε Γεωργιάδη, έχετε να πείτε κάτι τελευταίο πριν μας διαφημίσεις.
0: Να φύγουμε.
1: Διαφημίσεις, επιστρέφουμε και θα επιστρέψουμε και με τα πρωτοσέλιδα.

0: Στην Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε κραυμαγκά, μαγκά μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.

0: www.parkour.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζόλ για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbilad, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbilad.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbilad. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: Planis ABV.gr.
0: Η ώρα είναι 8:30.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Πάνο, καλημέρα σε όλες, σε όλες, καλή εβδομάδα, καλός καιρός, όλα, όλα καλά, είδες κρατάω τις εγώ τις δεσμεύσεις μου.
1: Αλήθεια, αλήθεια, αυτό καλημέρα, καλή εβδομάδα, δεν το είπαμε εγώ, προσωπικά δεν το είπα το καλή εβδομάδα, πριν θα το είπες εσύ, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
0: Λοιπόν, αρχή εβδομάδας.
2: Rumeli News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
7: Τσιγαράκι.
8: Μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
7: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Ράδιο Rumeli News.

0: Ναύπλιο, το είπαμε, δεν μπορεί να μην θέλει να πας ναύπλιο.
1: Ναύπλιο έχω πάει αρκετές φορές, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετές αυτές οι φορές.
0: Ποτέ δεν είναι. Εντάξει. Να ξέρεις ότι μια και μιλάμε για ναύπλιο, στο Μουσείο του Ναυπλίου είναι, υπάρχει η μοναδική πανοπλία στον κόσμο που βρέθηκε ολοκληρωμένη.
1: Ναι, δεν έχω μπει στο Μουσείο του Ναυπλίου.
0: Ναι, πριν χρόνια που είχαμε κάνει μεγάλο θέμα, είχαμε καταφέρει, πριν χρόνια εδώ, από αυτό το, τον Ελλάδα εδώ, είχαμε καταφέρει και είχαμε κάνει έστω και με αυτόν τον τρόπο, είχαμε βγάλει και εκεί το, το Μουσείο του Εκπροσώπους Αρχαιολόγους, τρέντι την πανοπλία. Πηγαίναν νέοι άνθρωποι στον Ναύπλιο που σε άλλη περίπτωση δεν θα πήγαιναν και μετά πήγαιναν και λέγανε πανοπλία, πήγες.
1: Μάλιστα.
0: Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό το λόγο μπαίνανε στο μουσείο. Είχαμε ένα κέρδος. Και φυσικά τώρα είδαμε τις αποτελέσματα, ποιοι περάσανε, πού περάσανε, πώς περάσανε. Τα είδαμε αυτά, έτσι.
1: Ποια αποτελέσματα.
0: Από πού βγήκαν οι εξετάσεις των μαθητών.
1: Α, για τις πανελλαδικές.
0: Ναι, ναι. Πώς θα μείνουνε.
1: Ναι, γιατί έβλεπα χθες και για τα φοιτητικά σπίτια ότι είναι πανάκριβα και έβλεπα σε ένα ρεπορτάζ μία κοπέλα που έλεγε ότι για 35 τετραγωνικά, νομίζω 35, ήταν 30 κάτι σίγουρα, νομίζω ότι λέγει 35, το ενίκιο είναι 600 ευρώ.
0: Μια χαρά.
1: Και άντε τώρα να δίνεις 600 ευρώ για ένα... δεν ξέρω αν το λέμε και διαμέρισμα αυτό, 30 κάτι τετραγωνικά.
0: Η συμβουλή λοιπόν της κυβέρνησης, διότι βγήκαν οι βουλευτές σε κανάλια διαφορετικοί και είπαν το ίδιο όμως πράγμα. Εμείς καταρχάς είπαν που σπουδάσαμε και εκτός Ελλάδος, που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σπούδασαν εκτός Ελλάδος και δεν μείναν εδώ. Δεν είχαμε διανοηθεί με τα ενίκια που υπήρχαν εκεί.
1: Να μένουμε μόνοι μας.
0: Να μένουμε μόνοι μας.
1: Δεν το άκουσα, αλλά φαντάστηκα ότι θα ήταν αυτό το αφήγημα.
0: Οπότε η σύσφυξη των σχέσεων, μείνετε 5, 6, 7, 8 μαζί, σε μια γκαρσονιερούλα σε 30 τετραγωνικά, 35 από πάνω που κάνει 600 ευρώ. Οπότε ναι, θα σας κοστίσει λίγο. Ο ένας πάνω στον άλλον, αγκαλίτσες, φυλάκια, όλα αυτά. Οι κυβερνητικοί, 4 ή 5 βουλευτές είπαν το ίδιο πράγμα σε διαφορετικά κανάλια μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό...
0: Να μένετε όλοι μαζί, λέει, παιδιά.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Αλήθεια είναι αυτό. Πρέπει να είναι αναγκαστικό όμως. Δηλαδή, εγώ δεν έχω δικαίωμα να μείνω μόνος μου.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Το να επιλέξω να μείνω με άλλους 2-3 φίλους μου είναι οκ. Okay. Μπορεί να γίνει και είναι και θεμητό. Μπορεί να είναι και μια χαρά για τον φοιτητικό κόσμο. Το να μείνω μόνος μου όμως, γιατί μου κόβει το δικαίωμα αυτό, το να μείνω μόνος μου.
0: Αν λοιπόν οι γονείς σου δεν έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν, έτσι. Υπάρχουν γονείς που δεν έχουν τη δυνατότητα. Άρα εσύ εκεί που πέρασες στην Κομωτινή, παράδειγμα, πρέπει να δεις την Πάτρα, να το πάω και κοντά. Στην Πάτρα πρέπει να δουλεύεις.
1: Ναι.
0: Να δουλεύεις. Γιατί αν έχεις 500 ευρώ ενίκιο, δεν το πάρεις 600, όλο 500. Έχει και ρεύμα, έχει και κοινόχρηστα.
1: Έτσι. Θες και σίγουρα να σου δώσουν οι γονείς σου και λεφτά, χρήματα για την δική σου προσωπική ζωή. Έτσι.
0: Τι, θες να τρως κιόλας.
1: Δεν θα τρως, δεν θα
0: πηγαίνεις
1: και σούπερ μάρκετ. Ως φοιτητής δεν θα πεις ένα ποτό.
0: Όχι, αυτό το ξεχνάμε. Αν λοιπόν χρειαστεί να δουλεύεις για να βγάζεις ένα χιλιάρικο το μήνα, ένα χιλιάρικο το μήνα.
1: Ναι, για το παιδί σου.
0: Όχι, το παιδί, ο φοιτητής
1: να δουλεύει. Α, να δουλεύει το...
0: Για να βγάζει ένα χιλιάρικο το μήνα για τα άκρως απαραίτητα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όχι, να μην πείσουμε, δεν βγαίνει να πιεις ποτό με ένα χιλιάρικο το μήνα.
1: Και πώς θα είναι, ποια θα είναι αυτή η δουλειά που θα τη συνδυάζεις με την σχολή σου και να σου αποφέρει και 1000 ευρώ, έτσι.
0: Και μετά, άμα καθυστερήσεις κάνα 2-3-4 χρόνια, δεν θα σε είναι φοιτητής.
1: Ναι. Και άμα φτάσεις στο σημείο να βγάζεις και πάνω από 1000 ευρώ από μια δουλειά που προσπαθείς να σου φέρει χρήματα για να σπουδάσεις, για να βρεις ένα άλλο επάγγελμα, άμα βγάζεις 1000 ευρώ, γιατί να μην παρατήσεις τη σχολή για να δουλεύεις πάνω. Μια χαρά δεν είναι.
0: Και εγώ μιλάω για ένα. Αυτοί που τα αποφάσισαν όμως αυτό, οι αιώνιοι βουλευτές, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, δεν κόβονται ποτέ.
1: Ναι, οι αιώνιοι βουλευτές είναι και αυτό ένα ζήτημα. Το έχουμε θέσει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Πώς γίνεται να υπάρχουν αιώνιοι φοιτητές, να θέλουμε να κόψουμε τους αιώνιους φοιτητές, αλλά να υπάρχουν αιώνιοι βουλευτές.
0: Πάμε μανταλάκια.
1: Πάμε στα μανταλάκια, πάμε να ξεκινήσουμε διαβάζοντας τις εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Αν δεν εκδώσατε τη νέα ταυτότητα, 10 συν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις. Λίγη σε μία εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης. 1. Τι θα ισχύει σε περίπτωση ταξιδιών στο εξωτερικό. 2. Τι θα ισχύει για τις συναλλαγές με το δημόσιο. 3. Με ποιο προληπτικό μέτρο θα δοθεί περιθώριο στους ενδιαφερόμενους. Και 4. Πότε δεν θα έχει καμία αξία η παλιά σας ταυτότητα. Να πω την αμαρτία μου.
0: Εσβάλλη.
1: Αυτό. Να πω την αμαρτία μου. Δεν έχω κλείσει κανένα ραντεβού.
0: Ούτε εγώ.
1: Να.
0: Ο Οπότε μέχρι Καλαμάτα πας. Δεν θεωρείται όξο από εδώ. Δεν σου ζητάνε διαβατήριο.
1: Όχι, μα το θέμα είναι.
0: Σταυλάκι θέλουν διαβατήριο.
1: Δεν θέλει διαβατήριο.
0: Πρέπει να παίρνει ένα σταυλάκι. Όχι, αν παίρνει ένα σταυλάκι, εντάξει.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ είμαι στη χρονιά που σε τέρε. Θα πάω κάπου μια φορά ένα εξωτερικό.
0: Όχι, δεν θα πας. Δεν έχεις ταυτότητα. Να έχεις φροντίσει.
1: Θα φροντίσω να βγάλω ταυτότητα, παιδιά.
0: Να έχεις κλείσει ραντεβού.
1: Ναι.
0: Και να έχεις κλείσει ραντεβού και στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή παίρνεις ένα τηλέφωνο σήμερα και πας σήμερα.
1: Είναι σήμερα για σήμερα στο κέντρο της Αθήνας.
0: Αφού το έκανε ο πρωθυπουργός.
1: Μια χαρά. Α, ναι, το έκανε ο πρωθυπουργός.
0: Σήμερα για σήμερα.
1: Ναι,
0: το έκανε ο πρωθυπουργός.
1: Εγώ που θα πάω για ταυτότητα μας πρέπει να πάρω και την κάμερα μαζί στον πρωθυπουργό ή όχι.
0: Όχι, υπάρχει μια κάμερα και εσύ μαζί.
1: Να πάρω μια κάμερα.
0: Ναι, ό,τι κάνεις πάρε και μια κάμερα μαζί.
1: Ωραία. Πάμε στην εφημερίδα. Απογευματινή ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1.000.000 μικροφυλέτες. Από σήμερα ο εξοδικαστικός με κατόφυλλη της 5.000. Το προηγούμενο καθεστώς να πω ότι ήταν στις 10.000. Και πλέον πέφτει στις 5. Ο 50 ευρώ το μήνα σε 240 έως 420 δόσεις. Διαγραφές σε εφορία, ταμεία, δήμους, τράπεζες, σέρβισες. Ανοίγουν οι αιτήσεις. Και από κάτω ως δεύτερο θέμα, το Βουνό των Θεών, παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς. Τι σημαίνει ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία προστασίας της UNESCO. Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους.
0: Και είναι μετά τα Μετέρα και το Άγιο Όρος.
1: Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η ανακύκλωση της αρπαχτής, χρυσές business με τα σπιτάκια. Πόλεμο συμφερόντων βλέπει τώρα η εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάρτι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ γύρω από το νέο σύστημα χωριστής διαλογής. Αύξηση 25% στα δημοτικά τέλη για την λειτουργία του και επιβάρυνση του καταναλωτή από την επιστροφή εγκυοδοσίας στα σούπερ μάρκετ. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, στην σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα, πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών ετών. Υψηλότερη σύνταξη έως 382 ευρώ το μήνα. Πόσο μειώνονται τα όρια ηλικίας και πόσο αυξάνεται η σύνταξη, το κόστος για τα πλασματικά έτη, τα κέρδη στη σύνταξη και η απόσβεση της εξαγοράς.
0: Δηλαδή, ξεκινάμε ότι θα πάρουμε σύνταξη.
1: Ναι.
0: Θα πάρουμε σύνταξη.
1: Αυτό είναι θετικό, το να ξεκινάς
0: ότι θα πάρει και θα πάρει σύνταξη. Και θα πάρει και η δική σου γενιά.
1: Ναι, γιατί η δική μου γενιά δεν... να το δούμε.
0: Και είμαι σίγουρος ότι επειδή ο νόμος Κατρούγκαλου έχει καταργηθεί από το 2019, το έχω σε δηλώσεις ότι το 19 καταργήθηκε εντελώς,
1: ναι.
0: Ότι δεν θα έχω και προβλήματα στο από πού θα βγει το ποσό, από ποιους μισθούς θα βγει το ποσό.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καταργηθεί από το 19 ο Κατρούγκαλου.
1: Σύμφωνα, άμα παίρνουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ως κάτι θέσφατο, έχει καταργηθεί.
0: Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού είναι θέσφατο.
1: Πριν προχωρήσουμε στην επόμενη εφημερίδα του Μανιφέστου, βλέπω εδώ στο ορολόγιο, γιορτάζει ο Παντελεήμων σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλους.

0: Μητσοτάκης του 16ου και ο πράσινος ΣΥΡΙΖΑ, τα ολέθρια λάθη του θυμωμένου σε εισαγωγικά Προέδρου, το μπάχαλο με τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το ανέκδοτο της κατάργησης του νόμου.
1: Η αλήθεια είναι ότι άλλη από άποψη η Γιαννακοπούλου, η Νάντια Γιαννακοπούλου.
0: Η Νάντια και άλλη ο κύριος Καρχημάκης.
1: Άλλη, ναι, άλλη.
0: Αυτό άποψη, το είπα την Παρασκευή, την είπα αυτή τη διάσταση.
1: Άλλη ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Ναι, τον κύριο Τσουκαλά τον άκουσα.
1: Τον άκουσα εγώ.
0: Τι είπε ο κύριο Τσουκαλά, δεν υπάρχει άλλη. Υπάρχουν ή με τον Καρχημάκη ή με την Άντια.
1: Ω, ήταν κάπου στη μέση. Για να μπορέσει να καλύψει τον Πρόεδρο.
0: Μάλιστα.
1: Που δεν κατάλαβα ακριβώς τι. Εγώ δεν κατάλαβα ποια ήταν η άποψή του. Του Πρόεδρου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ δεν χρειάζεται. Προσπάθησα να καταλάβω.
0: Μα δεν χρειάζεται να έχει ιδιαίτερη άποψη. Υπάρχει μια έννοια που την έχουμε εισάγει στην πολιτική από την εποχή Βαρουφάκη, η λεγόμενη δημιουργική ασάφεια. Μπορεί να λες κάτι με ωραία λόγια, χωρίς να πάρει κάποια συγκεκριμένη θέση και να είσαι και με τους μεν και με τους δε.
1: Δεν είναι δικό μου δηλαδή το πρόβλημα που δεν τον κατάλαβα.
0: Όχι, υπάρχει η λεγόμενη δημιουργική ασάφεια. Και πώς να μπει τώρα ανάμεσα στη Σενάντια και Καρχημάκη, όταν οι δυο του είναι στην ίδια περιφέρεια, παλεύουν για την ίδια έδρα, τώρα άστα να πάνε. Σου λέει κάτσε να κάνω τους αποστάσεις μου, μια χαρά είναι. Για το ίδιο θέμα πάντως, μια σχετική δημιουργική ασάφεια υπάρχει και από το κόμμα Ελλάς, γιατί είναι και εκεί είμαστε ναι μεν να κρατήσουμε τα ιδιωτικά, δεν θα ιδρύσουμε άλλα, αλλά θέλουμε και, δηλαδή, okay, και εκεί υπάρχουν κάποιες απόψεις.
1: Εκεί το ίδιο θέμα είδα μεταξύ της τομεάρχης σας εκεί της παιδείας,
0: η κυρία Λαλιώτη,
1: και μετά της κυρίας Κουφονικολάκου και μετά του κύριου Νηφού, και εκεί λίγο, και θεώρησα ότι επειδή έγινε και με Πασόκ, έγινε και με Ελλάς. Και με Ελλάς και με Πασόκ, αν το πάω.
0: Νόμιζα ότι αντιγράφουν.
1: Όχι, νόμιζα ότι εγώ δεν ξέρω το χαμπάρι τι μου γίνεται. Δηλαδή το είδα πολλές φορές, το διάβασα πολλές φορές και λέω δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω, είναι δικό μου πρόβλημα. Δεν μπορεί να φταίνε αυτοί που θέλουν την ψήφο μας να μην είναι ξεκάθαροι. Αυτοί είναι ξεκάθαροι. Και η μεν και η δε. Το πρόβλημα είναι σε μένα που δεν καταλάβω ακριβώς τι εννοούν.
0: Η εφημερίδα Εσπρέσο, αίμα και μυστήριο στην Σύρο, η αναπαράσταση, οι ισχυρισμοί που δεν πείθουν τους αξιωματικούς της Ελλάς και η πρόσφατη απόπειρα διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού. Στα κινητά ψάχνουν οι αρχές την αλήθεια για την άγρια δολοφονία της 49χρονης διασώστηρες του ΕΚΑΒ.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτή την περίοδο αυτό, από αυτούς που κάνουν δηλαδή αστυνομικό ρεπορτάζ. Δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, να ζούμε σε μια χώρα που κάθε μέρα θα έχουμε ένα τέτοιο.
0: Εμένα μου έκανε
1: ένα γεγονός αντίστοιχο.
0: Μου έκανε τεράστια εντύπωση τώρα για αυτό το θέμα το ότι μπορεί να έγινε ένα έγκλημα στην Άνω Σύρο. Δεν ξέρω αν έχει πάει στην Άνω Σύρο. Τι θα έχει πάει. Η Άνω Σύρο, επειδή έχω πάει στη Σύρο εγώ 4 φορές.
1: Έχω παραπάνω και έχω μείνει και.
0: Στην Άνω Σύρο έχω πάει από τις 4 φορές που έχω πάει, τις 3 πήγα και στην Άνω Σύρο. Τη μία δεν είχα πάει. Η Άνω Σύρος είναι ένα μέρος το οποίο είναι, λες και μπαίνεις, και είναι κάτι παραμυθένιο. Δηλαδή κάτι σπιτάκια γραφικά, τα μαγαζάκια,
1: πώς,
0: η θέα. Δεν μπορείς να καταλάβω πώς μπορεί να γίνει έγκλημα στην Άνω Σύρο.
1: Η προδιάθεση εννοείς λόγω του,
0: ναι, λόγω του περιβάλλοντος.
1: Εκεί οι άνθρωποι το έχουν συνηθίσει, δεν το βλέπουν καν.
0: Η εφημερίδα Κόντρα, καταπέλτης ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο αγοραστό, ολόκληρο το κείμενο με την πρόταση για παραπομπή τους στο ειδικό δικαστήριο, κατέρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί τους για το μπάζουμα του χώρου της τραγωδίας.
1: Έχουμε εισαγγελία που είναι για τα μπάζα.
0: Έχουμε σύμφωνα με τον κύριο Φλωρίδη, έτσι.
1: Θέσφατος ο κύριος, μην τον πειράξετε τον
0: Φλωρίδη. Γιατί είχε πει ο κύριος Φλωρίδης ότι όποιος μιλάει για το μπάζουμα είναι για τα μπάζα.
1: Ναι.
0: Το είχε πει ο ίδιος από το Βήμα της Βουλής.
1: Και αν τώρα στο Συμβούλιο.
0: Και ο κύριος Μαντάς, ο ποινικολόγος, τον οποίο τον είχαμε φιλοξενήσει πριν λίγες μέρες, την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει ότι θα του προξενήσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αν
1: διαφωνήσει.
0: Αν
1: συμφωνήσει όμως, είναι και τα μπάζα. Όλοι μαζί.
0: Ναι, σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η εφημερίδα Εστία, σχέδιο προθήμων του ενδοτισμού για τουρκική λύση στην Κύπρο, ρόλος του ΟΗΕ στην προώθηση της τουρκικής θέσεως για συνομοσπονδία, εξωθεσμικές προτάσεις δικοινοτικών φορέων, τι αποκαλύπτει η σημερινή της Λευκωσίας. Η εφημερίδα Ελεύθερη Όρια, νέα ταυτότητα και προσωπικός αριθμός, οι δύο πυλώνες του χαράγματος, απολογισμός για τον ένα χρόνο δράσης του κινήματος Έξοδος.

0: Περνάμε στην εφημερίδα Political. Νέος εξοδικαστικός, βαθιά ανάσα, με έως και 420 δόσεις. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών από 5.000 ευρώ. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες για τους ευνοϊκότερους όρους. Και έκπτωτος από κάτω ως άλλο θέμα, έκπτωτος ο Γιαννάκης Χατζηθεοδοσίου. Ερωτήματα θεσμικής τάξης μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για την περιφέρεια Αττικής.
1: Παιδιά, πάρτε ένα τηλεφωνάκι τον φοροτεχνικό σας, τον δικηγόρο σας. Είναι μια πραγματική ευκαιρία να μπείτε σε αυτόν τον εξοδικαστικό. Είναι μια πραγματική ευκαιρία. Πάρτε ένα τηλέφωνο, μήπως πάρετε ανάσα, μήπως πληρώσετε ό,τι έχετε, ό,τι χρωστάτε και λύσετε και το πρόβλημα, δηλαδή από τους επαγγελματίες να πάρετε καμιά ενημερότητα, διότι σταματάνε και οι αναγκαστικές κατασχέσεις κτλ. Με αυτόν τον εξοδικαστικό.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία, οι Έλληνες πληρώνουν πάλι 200 εκατομμύρια για τους Patriot, κανένα όφελος για την χώρα μας, χρυσή ασπίδα για τους Σαουδάραβες, βαρύς λογαριασμός για εμάς. Και για τους Patriot στην Σαουδική Αραβία είχαμε και μια σχετική ανακοίνωση από την Ελλάς. Την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Θα μου λες η Ελλάδα,
0: η οποία,
1: όχι από την Ελλάδα.
0: Θα το λέω ολόκληρο για να μην
1: μπερδευόμαστε. Ένα λάμδα, δύο λάμδα και πού είναι η τελεία.
0: Πού είναι η τελεία, ναι.
1: Αυτά, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε.
0: Από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, λοιπόν, η οποία εξέφραζε την αγωνία της, τον φόβο της, γιατί ακριβώς εξυπηρετούν οι Patriot πλέον στην Σαουδική Αραβία. Το θυμάσαι που είχε γίνει και θέμα πριν κάποιους μήνες.
1: Επειδή ξέρουμε για ποιο λόγο πήγαν όταν πήγαν, ξέρουμε ποιοι το ψήφισαν όταν το ψήφισαν και πήγαν εκεί και όταν πήγαν εκεί και όταν δημιουργήθηκε ό,τι δημιουργήθηκε, μετά ξεκίνησε ένας πόλεμος. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν πήγαν εκεί για να κάνουν διακοπές. Πήγαν εκεί για κάποιο λόγο.
0: Επιτελούν ένα ρόλο.
1: Και για να πάνε εκεί ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή.
0: Ναι.
1: Ψηφίστε.
0: Και μάλιστα θυμάμαι που είχε γίνει ένα
1: τόρος. Άρα λοιπόν τώρα που είναι πόλεμος, δεν θα πάνε θέση, δεν θα κάνουν, δεν θα λειτουργήσουν με αυτό το ρόλο.
0: Θυμάμαι όταν πριν, τώρα ήταν πριν,
1: πριν λίγο
0: με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
1: Στον ίδιο είναι ακόμα, ξέρεις.
0: Ναι, πριν κανένα δίμηνο.
1: Δεν έχει αλλάξει ο πόλεμος.
0: Και είχαν αναχαιτήσει έναν πύραυλο από το Ιράν. Και είχε γίνει τόρος ότι παίρνουμε μέρος στον πόλεμο και ότι υπάρχει παρεμβολή. Μα ξέρεις τι, οι Patriot που όταν τους στέλνεις, ο ρόλος τους είναι αυτός. Άρα επιτελούν τον ρόλο τους. Το να πάνε και να είναι διακοσμητικοί δεν έχει κανένα νόημα.
1: Δεν πήγανε διακοπές εκεί. Δεν πήγανε, ξέρω εγώ, να πάνε μετά δίπλα στο Ντουμπάι, να πάνε από εδώ, να πάνε από εκεί. Πήγανε γι' αυτό.
0: Δεν έχουν καμία άλλη χρησιμότητα. Είναι μόνο για να αναχαιτίζουν.
1: Ακριβώς.
0: Δεν κάνουν κάτι άλλο.
1: Ναι, ακριβώς. Και ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή. Ψηφίστηκε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Λοιπόν, και ξέρουμε και ποιοι το ψήφισαν. Και αυτοί ξέρουν, φαντάζομαι. Αν το θυμούνται. Ήταν παλιά.
0: Δεν ξέρω.
1: Επίσης ο πόλεμος είναι ο ίδιος, δεν άλλαξε. Ιστορία για τον ίδιο πόλεμο μιλάμε.
0: Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Ερωτικό έγκλημα ή κάτι άλλο φουντώνει το μυστήριο για τη δολοφονία της 42χρονης Καλονής στην

0: Σήμερα συνεχίζεται και η δίκη των Τεμπών, συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα αναβολής.
1: Έχω μπερδευτεί και εκεί, μάλλον εγώ φταίω πάλι. Τελικά ποιος θέλει να γίνει αυτή η δίκη, ποιος δεν θέλει να γίνει αυτή η δίκη, ποιος θέλει να πάρει αναβολή, γιατί θέλει να πάρει αναβολή, πότε θέλει κάποιος κάποια να γίνει αυτή η δίκη.
0: Και τελικά η αίθουσα είναι καλή ή όχι.
1: Μην πειράξετε το Φλωρίδι από τη θέση.
0: Όχι.
1: Δύο χρόνια την έφτιαξε γιατί... και την έκανε super duper. Και μόλις ξεκίνησε της έκανε ανακαίνιση.
0: Ναι, γιατί υπήρχαν διαμαρτυρίες ότι είναι πολύ μικρή η αίθουσα και δεν χωράμε.
1: Τι τώρα σοβαρολογήσετε.
0: Τώρα όμως πόσος κόσμος υπάρχει στην δίκη.
1: Μια χαρά είναι η αίθουσα, μια χαρά και εκεί τα θρανιάκια που είχαμε παλιά, να είδατε. Και που κάθονται δικηγόροι, συνήγοροι. Αυτά που είχαμε παλιά στα φροντιστήρια εγκλικών.
0: Μα είχαμε και φωτογραφία με τον κύριο Βερβεσό, που είναι ο πρώην πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου.
1: Και τον ρωτήσαμε όταν τον είχαμε εδώ, αν έμαθε καλά αγγλικά, γιατί ξέρεις, και αν πήγε στην ίδια σχολή με τον, τον πρωθυπουργό, πήγε στο ίδιο σχολείο. Γιατί ο κύριος Βρεζός μας είπε ότι έμαθα.
0: Ο κύριος Βρεζός.
1: Έμαθα.
0: Ναι.
1: Οπότε ρωτήσαμε αν πήγε στο ίδιο σχολείο για να ξέρουμε αν μάθανε και οι υπόλοιποι συμμαθητές του.
0: Καλημέρα στον Πάμφωτο, καλημέρα Σλέτη, καλή εβδομάδα σε όλους. Η Ελλάδα ανίκανων και επικίνδυνων πολιτικών που οι σύγχρονες αντουανέτες μιλούν για τα μακροοικονομικά παντεσπάνια και το success story μακριά από την τσίχνα του φτωχού λαού. Οι αδελφοί Μουργοί φέσουσαν για τα σπιτάκια ανακύκλωσης 80 εκατομμύρια, μετά έκλεισαν την εταιρεία και θα συνεχίσουν τη ζωούλα τους. Με ερωτηματικό, όλοι εμείς τρέχουμε να πληρώσουμε δόσεις σε εφορίες ή να βγάλουμε ταυτότητες αυθημερών. Ευχαριστώ.
1: Παύλο, θα διαφωνήσω μαζί σου, διότι δεν είναι ανίκανοι. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Έχουν γνώση του τι κάνουν, ξέρουν τι θα συμβεί. Ο μόνος που δεν γνωρίζει είναι ο πρωθυπουργός. Διότι δεν οφείλει να γνωρίζει. Ο πρωθυπουργός δεν οφείλει να γνωρίζει. Οι υπόλοιποι γνωρίζουν και ξέρουν ακριβώς τι κάνουν. Άρα μπορεί να τους πεις όπως θες, όχι ανίκανους όμως.
0: Πάντως αυτή η αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις τελευταίες δύο μέρες έχει ως αποτέλεσμα, ως στρατιωτικό αποτέλεσμα την πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Γιατί γελάς, δεν ξέρω.
1: Γιατί δεν έχουμε ανάγκη εμείς τέτοια πράγματα.
0: Αυτό.
1: Έχουμε τον πρωθυπουργό.
0: Θα κατέλεγα και εκεί. Γιατί δεν το έχουμε ανάγκη αυτό.
1: Δεν έχουμε τον πρωθυπουργό. 10 λεπτά από εδώ, 5 εκεί και πάλι κι άλλα 10, 15.
0: Οι τιμές πάντως του πετρελαίου υποχωρούν κατά 6% στην πρωινή συνεδρίαση των ασιατικών χρηματιστηρίων.
1: Έχουμε τον πρωθυπουργό, ο οποίος. Και επειδή ό,τι λέει ο Πρωθυπουργός είναι θέσφατο, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, το θυμάμαι το 2018, από το να δίνεις επιδόματα.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Και εδώ αυτά τα επιδόματα σε πολύ λίγο και όντως το 19 που βγαίνουμε εμείς και βγήκε, θα κοπούν τα επιδόματα.
0: Το 19.
1: Ναι. Από το 19 και μετά κόπηκαν τα επιδόματα σε αυτή τη χώρα. Το είπε ο Πρωθυπουργός το 18. Το 19 τα κόψε. Όπως και το νόμο Κατρούγκαλου. Το 19 τελείωσε. Καταργήθηκε. Πάει. Έφυγε. Άρα λοιπόν, τι έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν πάει όσο θέλει το πετρέλαιο. Εμείς παίρνουμε κάτω 10 λεπτά εδώ.
0: Ναι, αλλά αν πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου, καταργείται και λίγο το αφήγημα της εισαγόμενης ακρίβειας.
1: Η εισαγόμενη ακρίβεια είναι πολύ πριν γίνει ο πόλεμος της Ουκρανίας.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά ακόμα συνεχίζουμε να το λέμε.
1: Δηλαδή πριν τον πόλεμο Ουκρανίας είχαμε εισαγόμενη ακρίβεια. Μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας είχαμε τον πόλεμο της Ουκρανίας και αμέσως μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας έχουμε τον πόλεμο τώρα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, είναι εισαγόμενη ακρίβεια.

να πω ότι έχει ξεκινήσει και η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την πρόσβαση παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Καλημέρα Νίκο, αυτό που λες δεν το γνωρίζω, είναι αλήθεια, να το δούμε.

0: Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών είχαμε κι άλλον έναν συναγερμό όταν ένοπλος άνοιξε πυρς φεστιβάλ φαγητού. Δύο είναι οι νεκροί και ακόμα τέσσερις είναι οι τραυματίες στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο μετά την τρομοκρατική ισλαμιστική επίθεση, όπως είναι η επίσημη ενημέρωση από τις αρχές στην Γερμανία, λίγο μετά και την επίθεση αυτή στο Pride στο Βερολίνο.
1: Λοιπόν, εγώ περιμένοντας από τον κύριο Πονταρά να μου δώσει τα στοιχεία του ναυπλίου, που μένουμε, που τρώμε, τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, διότι μου το κρατάει και εμένα έκπληξη.
0: Κοίτα, όπου και να είσαι θα βλέπεις παλαμίδι.
1: Θα ανέβεις και τα σκαλιά δηλαδή.
0: Άμα θες, θα ανεβαίνει, εντάξει.
1: Και πριν πάμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα, για να έρθει η κανονική εκπομπή.
0: Για να έρθει η επόμενη.
1: Η κανονική εκπομπή, η Ελλάδα σήμερα, να υπενθυμίσουμε ότι Τέπλα Γαλάνη είναι μαζί μας, Γαλάνη in house. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα, παιδιά, να δείτε τις τιμές. Οπότε έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το σπίτι σας, έτσι θα αλλάξετε τη διάθεσή σας και έτσι θα μειώσετε τη μουρμούρα της.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Και διαφημίσεις. Και διαφημίσεις και
0: διαφημίσεις. Βελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ για το επόμενο καθιερωμένο δύο ώρα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Σπορτ.
1: Ραδιορούμελι News. Στους 98 μεγάκυκλους. Από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
5: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
11: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
12: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
13: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61, Λαμία. Τηλέφωνο 22 3...

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Απολογείται σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Στην Αθήνα πραγματοποιείται σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμα πέντε τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί 2 ετών από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το βράδυ σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. Σύμφωνα με την δήμαρχο του Σιάτλ Κέιτι Βίλσον, 2 έπτου έχουν τεθεί υποκράτηση. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, τοπικές βροχές στα ορεινά επιρροτικά της Βόρειας Ελλάδας, ασθενείς και τοπικά μέτρη άνεμοι στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 26, στην Πάτρα στους 26, στα Ιωάννια στους 19 και στην Καλαμάτα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: have heard that?
1: No, no, I haven't. Because I was in London this time.
0: We said, αχώθε, αχώθε. Αχώ σε Λόντρε. Δεν ξέρω ρε, αυτά μου λέει, αυτά σου λέω. Γράψα και τελείωνε. Έχεις καινούργια ταυτότητα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σας κύριε Πάνο, καλημέρα, καλή εβδομάδα, τώρα ξεκινάει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου και αν είστε, από όποιον αν μας ακούτε. Καλημέρα ξανά στον κύριο Γεωργιάδη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μας βλέπετε επίσης, πληκτρολογείτε tvelada.gr.
2: Υπομονή, παιδιά, μας ακούτε, μας βλέπετε κιόλας.
3: Ναι.
2: Υπομονή.
3: Και μπορείτε επίσης να συμμετέχετε στην εκπομπή 6939-943-943. Αυτός είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας.
2: Και που εδώ στην Ελλάδα δεν σταματάμε με τίποτα. Με αρχηγό τον κύριο Μπουρναρά.
3: Αλήθεια αυτό.
2: Μετά τις Πέτσες, τη Σύφνο, την Αμοργό και την Νάξο, έχουμε ναύπλιο.
3: Ναι, και τη Σύφνο.
2: Δεν είπα.
3: Α,
2: Σπέτσες,
3: δεν άκουσα.
2: Σπέτσες, Σύφνο, Αμοργό.
3: Νάξου.
2: Μετά βεβαίως είχαμε και κλειτορία Καλάβρητα.
3: Δεν θα
2: βάλουμε μία που έχει πισίνα Ολυμπιακού Διαστάσεων. Κάποιος που θέλει να πάει στο βουνό καλοκαιρινά τι ακουπές και να κάνει μπάνιο στην πισίνα. Ξαναβάλουμε.
3: Ωραίο θα ήταν.
2: Ωραία. Θα το ξαναβάλουμε, παιδιά, ας εννοηθούμε. Θα το ξαναβάλουμε και αυτό. Προς το παρόν θα έχουμε ναύπλιο. Τα περισσότερα θα τα πούμε αύριο. Έτσι, για να έχουμε μία αγωνία, να έχουμε μία υπομονή.
3: Για να μας ξανακούσετε και αύριο. Βασικά αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, σήμερα στην Βουλή έχουμε και την πρώτη δοκιμασία, να το πούμε έτσι, της στεγματικής αναθεώρησης. Η ολομέλεια της προαναθεωρητικής Βουλής καταγράφει στην πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος ποιες πλειοψηφίες, αν και με ποιες πλειοψηφίες, κρίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εγώ βλέπω ότι δεν θα γίνει κάτι, δεν θα αλλάξει κάτι, θα πάμε έτσι όπως είμαστε και μετά από 10 χρόνια βλέπουμε πάλι.
3: Τι εννοείς, μετά από 10 χρόνια και η στεγματική αναθεώρηση?
2: Ναι, ναι, δεν θα.
3: Ότι δεν θα γίνει τίποτα, λέει τώρα πάλι.
2: Δεν το βλέπω να γίνεται κάτι.

0: Κοίταξε, δεν μπορώ να, να κακολογήσω ή να πω ή να πάρω θέση. Απλά ακούω αυτά που λένε τα κόμματα. Ακούω αυτό που λέει το Πασόκ, το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη, έτσι, αυτό που ό,τι απέμεινε. Γιατί λέω Πασόκ, παιδιά, και μου στέλνετε μηνύματα πιο Πασόκ, του Μητσοτάκη, του Τσίπρα.
1: Εντάξει, μην είσαι κακοπροαίρετος, ό,τι απέμεινε. Άμα μιλήσεις με Πασόκους,
0: ναι,
1: εκφράζουν μια πολύ έντονη έτσι, θέρμη και ζέση για το Πασόκ του Ειρήνου Κανδουλάκη και υποστηρίζουν ότι τους, οι δημοσκοπήσεις τους...
0: Μ' αρέσει που αργείς να το πεις, το σκέφτεσαι,
1: ναι,
0: το...
1: Τους μειώνουν οι δημοσκοπήσεις και ότι είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά μας, πολύ περισσότερο από αυτά που μας δείχνουν. Αυτό, το πεις, δηλαδή, αυτό υπάρχει στη Χαριλάου Τρουκέ.
0: Εντάξει, και μία ψήφο πρώτη, έτσι, με μία ψήφο.
1: Με μία, εντάξει, αυτό είναι το αφήγημα, ναι. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το αφήγημα θα το ξεχάσουν την επομένη των εκλογών ή θα πούν ότι όντως είναι αποτυχία, δηλαδή αν θα θεωρηθεί αποτυχία. Γιατί λοιπόν, ο στόχος είναι πρώτη με μία ψήφο, έτσι.
0: Λοιπόν, okay, το αφήγημα λοιπόν του Πασόκ που λέει ότι συμφωνήσαμε να αλλάξουμε το πώς εκλέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για να μην έρθει ένας Τσίπρας και κάνει αυτό που έκανε. Μάστε. Εδώ είναι ξανά ο Τσίπρας, θα μπορείς να το ξανακάνει. Και το know-how πια. Και ξαφνικά για πρώτη φορά έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας κομματικός στέλεχος που δεν τον θέλουν οι μισοί δημοκράτες. Αυτό λένε από το Πασόκ. Πώς μπορούμε να συμφωνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη και να πάμε μετά να δώσουμε το λευκή επιταγή ότι θα κάνει αυτά που συμφωνήσαμε. Αν είναι
1: μα δεν μπορείς να δώσεις
0: κυβέρνηση.
1: Δεν μπορείς να δώσεις λευκή επιταγή από τώρα. Εντάξει, σε αυτό δίκιο έχει το Πασόκ. Όχι το Πασόκ συγκεκριμένα, στην τουρνή περσάνε Πασόκ. Σαν οποιαδήποτε αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να δώσει λευκή επιταγή και να πεις ότι σου δίνω από τώρα 180 και μετά φέρω ό,τι θες εσύ. Αυτό είναι το λογική τοποθέτηση.
0: Άρα λοιπόν το Πασόκ προεξοφλεί ποιος θα είναι η κυβέρνηση μετά τις εκλογές.
1: Αυτό είναι και το. Εντάξει, αυτό είναι και.
0: Ότι δεν θα είμαι εγώ πρώτος.
1: Αυτή είναι και η λούπα που
0: θα είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτή είναι και η λούπα που έχει πέσει το Πασόκ.
0: Και επειδή του δείξαμε μια εμπιστοσύνη για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και μετά έκανε αυτό που έκανε στη μεταπολίτευση πρώτη φορά και το είδαμε και ως αποτέλεσμα στη Μάζοξη εκεί για τη γιορτή που έγινε προχθές.
1: Το είπε και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή αυτό, ότι είναι η μεγαλύτερη απόδειξη, η προεξόφληση ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα και με αυτοδυναμία.
0: Ναι. Λοιπόν, και επειδή το είδαμε και σου λέω, στη γιορτή, αυτή τη γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο, την επέτειο αυτή, που είναι
1: η οποία ήταν σε κλειστό χώρο.
0: Εντάξει,
1: λόγω βροχής.
0: Δεν ήταν μόνο σε κλειστό χώρο.
1: Το έξω ήταν πολύ πιο ωραίο.
0: Ναι. Παγωτά είχε, αυτό δεν έμαθα.
1: Δεν ξέρω αν είχε παγωτά, αλλά το έξω είναι πολύ πιο ωραίο.
0: Έμαθα όμως ότι είχε καλεσμένους για να γυρίσω εκεί. Μάλλον θα πάμε μετά εκεί. Πάμε και λέμε λοιπόν, άρα δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη, ότι αυτά που θα συμφωνήσουμε θα τα κάνει αν είναι πρώτο κόμμα και κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, βλέπεις να γίνεται τίποτα.
1: Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον συγκεκριμένο Πρωθυπουργό, δηλαδή αν ήταν άλλη κυβέρνηση και άλλος Πρωθυπουργός θα δίναμε το 180 από τώρα και ξέραμε ότι στις δημοσκοπήσεις πάλι θα ξαναβγεί, παράδειγμα.
0: Άλλη κυβέρνηση, άλλος Πρωθυπουργός.
1: Γιατί...
0: Εννοείς για να καταλάβω, το ίδιο κόμμα με άλλον αρχηγό.
1: Όχι, δεν το πάω τώρα στο Πασόκ Νέα Δημοκρατία όπως είναι τώρα Ανδρουλάκης Μητσοτάκης.
0: Να καταλάβω τι λες.
1: Να ήταν άλλο κόμμα, άλλος Πρωθυπουργός.
0: Ναι, ήταν ο Τσίπρας δηλαδή.
1: Οποιοςδήποτε.
0: Δεν ξέρω να καταλάβω.
1: Γιατί επειδή μου λες ότι δεν θα το δώσουμε τώρα στο Μητσοτάκη το 180 για να κάνει μετά ό,τι θέλει. Αν ήταν κάποιος άλλος, θα το δίναμε.
0: Το Πασόκ επιμένει, για να το κλείσουμε αυτό και να πάμε και στην γιορτή,
1: ναι,
0: ότι το κάναμε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να μην βρίσκεται κάποιος Τσίπρας κάθε φορά και καταλύει την κυβέρνηση, ρίχνει μια κυβέρνηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το κάναμε και ξαφνικά δεν κράτησε τις υποσχέσεις και είχαν ακριβώς το αντίθετο. Πρώτη φορά στη μεταπολίτευση ένα κομματικό στέλεχος να γίνεται πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
0: Και πάμε τώρα στα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα ήταν ότι είχαμε την Παρασκευή, δεν ήταν. Μαζεύτηκαν. Ποιοι μαζεύτηκαν?
1: Όσοι μαζεύτηκαν.
0: Τρεις-τέσσερις.
1: Για πολιτικούς οδηγούς λες.
0: Ναι, ήταν ο Πρωθυπουργός.
1: Ο κύριος Ανδουλάκης, ο κύριος Κουτσούμπας, αυτοί.
0: Και ο εκπρόσωπος της, του Βελόπουλου.
1: Ο κύριος Βιλιάρδος.
0: Λοιπόν, αυτοί. Αυτοί μαζεύτηκαν.
1: Ο κύριος Βιλιάρδος είναι και αντιπρόεδρος της Βούλης.
0: Ναι, αυτοί πήγαν. Δεν πήγε ένας άλλος. Αυτοί. Εγώ θυμάμαι ότι μία από τις χειρότερες περιόδους της πολιτικής εδώ της μεταπολίτευσης ήταν το 89 με ειδικά δικαστήρια και πήγαν όλοι.
1: Ναι.
0: Πήγαν όλοι. Διότι είπανε ότι είναι μια γιορτή, είναι μια ημέρα που πρέπει να τη θυμόμαστε. Τώρα δεν πήγανε. Βεβαίως, επειδή άνοιξαν πολλοί προσκλήσεις, ελάτε με παιδιά, με οικογένειες, με συντρόφους, με παρασυντρόφους. Είδαμε και συντρόφους, ας πούμε, που δεν καταλάβαμε γιατί πήγαν και πώς πήγαν εκεί. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις και τη φλενάδα σου και να πας. Όπως και έγινε. Mm. Πήρα τη φλενάδα μου και πήγα. Αυτό δεν ξέρω αν είναι έτσι. Μπορεί να είμαι εγώ λίγο παλαιό, να εσύ που σε πιονές να το βλέπει διαφορετικά. Πάντως και αυτό για πρώτη φορά, εγώ όσο θυμάμαι, δεν ήταν όπως έπρεπε και να τιμούμε όσους πολέμησαν, δεν είναι σωστή λέξη, όσους έκαναν ό,τι έκαναν για να ζούμε σε αυτή τη δημοκρατία που έχουμε τώρα. Γιατί έχουμε δημοκρατία και για να ζούμε σε αυτήν κάτι έγινε. Και το τιμούμε κάθε χρόνο. Φέτος νομίζω ότι ήταν, ξέρεις, κάτι σε αυτά που θέλουμε να ξεχάσουμε.
1: Αύριο να σε πάω λίγο στα μεταγραφικά. Μάλλον αύριο θα ανακοινωθεί προσχώρηση του κυρίου Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Ο κύριος Χουρδάκης, να θυμίσω ότι είναι ανεξάρτητος βουλευτής, είναι από την πλεύση Ελευθερίας, έφυγε, πήγε στο κόμμα Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη, έγινε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημοκράτες, απεχώρησε και από το κόμμα Δημοκράτες επειδή διαφώνησε. Είναι φιγουράρι στην αγορά, στην πιάτσα πλέον, ως ανεξαρτήτως, δηλαδή, και ωραίος, και είναι κοντά στο να συμφωνήσει με το ΠΑΣΟΚ, και όπως μαθαίνω αύριο πολύ πιθανό να ανακοινωθεί.
0: Ναι, να καταλάβω τώρα, πάει ως ελεύθερος.
1: Πάει ως ελεύθερος.
0: Κόστος μεταγραφής έχει δηλωθεί.
1: Δεν ξέρω. Έτσι και αλλιώς και στις ομάδες το κόστος δεν είναι κάτι που διαρρέει, είναι κάτι που
0: φημολογείται. Και μετά το βλέπεις στην εφορία. Πας και ψάχνεις. Δηλαδή και λες ότι έδωσε, ξέρω εγώ, κάποια εκατομμύρια η Ρεάλ για να πάρει ένα παίχτη από τη Λειψία. 120, 140, πόσο θα πάρει.
1: Πιο μικρά τα ποσά.
0: Θα ρωτήσω και τον Ιωάννου για να μου πει πόσα έδωσε η Ρεάλ για να πάρει ένα ποδοσφαιριστή από τη Λειψία. Έδωσε κάποια εκατομμύρια. Αυτό λοιπόν διαρρέει.
1: Εδώ δεν νομίζω να.
0: Αυτές οι μεταγραφές. Τα ποσά λέγονται, φαίνονται.
1: Εδώ όχι, είναι ελευθέρα νομίζω. News.
0: Και ποσό. Και ο ποδοσφαιριστής που πάει ελεύθερος, μένει ελεύθερος από μια ομάδα και
1: μπαίνει. Δεν παίρνει. Ό,τι παίρνει πριν ως ανεξάρτητος βουλευτής, θα παίρνει και ως ενεργεία βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
0: Με την έδρα πάει δηλαδή.
1: Με την έδρα.
0: Με την έδρα. Ωραία. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ είναι ελάτε με την έδρα. Δεν είναι σαν τον Τσίπρα που λέει αφήστε την έδρα πρώτα και ελάτε.
1: Όχι, ελάτε με την έδρα γιατί εντάξει, θέλει να αυξήσει και την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξέρω, έχει λειτουργήσει το σχέδιο για την συσπήρωση του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω. Δηλαδή θα ήθελα να το ρωτήσουμε αυτό και να υπάρξουμε μια απάντηση. Αν το σχέδιο Σκανδαλίδη περί συσπήρωσης έχει αποδώσει και αν είναι ευχαριστημένη στη Χαλαιοτρικού.
0: Έχει αποδώσει γιατί η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου έχει πει ότι εγώ δεν θα κάνω τον πορτιέρι ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει.
1: Αυτό τι ήταν. Πού μας οδηγεί.
0: Μας οδηγεί. Δηλαδή εντάξει, είναι καθαρά. Δεν θα κάνω τον πορτιέρι ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Πάντως η κυρία Τζάκρη δεν ξέρουμε ακόμα. Θα μπει ή θα βγει.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Ήταν πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Να κάνουμε και ένα έτσι, σχόλιο, ξέρεις, gossip.
1: Ναι. Στιλιστικό.
0: Δηλαδή η κυρία Τζάκρη μπαίνει ή δεν μπαίνει.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Είπαμε ότι αρχικά ήταν στο να μπει, αλλά υπήρξαν κάποιες διαφωνίες λόγω του ορίου που έχουν θέσει. Και όχι μόνο αυτό, λόγω και του τι έχει πει διάφορα.
0: Πριονοκορδέλες κάποιοι που έχουν περάσει το ΠΑΣΟΚ και τώρα χτυπάνε την πόρτα.
1: Αυτό τώρα δεν ξέρω και πόσο ωραίο είναι να έχεις πει ότι έχεις πει ως.
0: Να μου πεις.
1: Μέλος άλλου κόμματος και μετά να έρχεσαι. Εντάξει.
0: Να μου πεις είναι ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης υπουργός.
1: Καλά, έχει δώσει.
0: Το τι πριν ο Κορδέλης έχει περάσει.
1: Σε αυτό έχει δώσει ρέστα.
0: Έχει δώσει ρέστα. Γιατί εμείς δεν είμαστε μόνο με την ομάδα αλήθειας, είμαστε και με την ομάδα μνήμης.

0: θα το κοιτάξω και θα πάρουμε και τους υπεύθυνους. Δηλαδή θα πάρουμε την κυρία Μακρυδάκη να μας πει περισσότερο τι σημαίνει αυτό, ή θα πάρουμε τον κύριο Νικολακόπουλο να μας πει τι σημαίνει αυτό. Ότι στα 5 χρόνια που σου έχουν θεσμεύσει το λογαριασμό σου και σου κρατάνε το μισθό, στα 5 χρόνια χωρίς να κάνεις έτοιμα εσύ, πρέπει να σταματάει να αποδεσμεύεται αυτό. Δεν χρειάζεται από ό,τι γράφει στο πρώτο θέμα αίτηση του φορολογούμενου και αμελητή δηλαδή, στην πενταετία και για ανώνυμες εταιρείες, διευθύνοντες συμβούλους, προέδρους που έχουν αποχωρήσει ή που έχουν παρατηθεί για όποιο λόγο, στην πενταετία άμεσα οι δεσμευτικές πράξεις της εφορίας σταματάνε άμεσα. Δηλαδή και για ανθρώπους που κάνουν κάπου διαχειριστές και τους κρατάνε το μισθό, επειδή προστάνε λεφτά στην εφορία και τους κάνουν. Αυτό λέει στην πενταετία τέλος. Το διαβάζω το πρώτο θέμα, μου ήρθε τώρα παιδιά, δεν το έχω ψάξει, θα το ψάξω και θα έχω περισσότερες απαντήσεις αύριο.
1: Ο Γιώργος ο Καραμέρος, που ήταν ανεξαρτητός μετά την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε και επίσημα την ένταξή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπάραξη. Γνωστοποίησε ότι γράφεται ως απλό μέλος στον πολιτικό αυτό φορέα.
0: Χωρίς έδρα.
1: Όχι, χωρίς έδρα. Αυτό δεν έχει. Πώς να έχει έδρα, δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν το ξέρω εγώ. Μήπως πήρε καμιά έδρα. Τι με τις έδρες, να σου πω. Έχουμε κάνει ένα κοινοβούλιο το οποίο, πόσο απαξιωτικό είναι, δεύτερο κόμμα.
1: Είναι δεύτερη δύναμη ανεξάρτητη.
0: Είναι αυτή η ανεξάρτητη. Δηλαδή και θέλουν μετά να ψήσουν τους νέους να πάνε να ψηφίσουν, να πάνε να ότι έχουμε μια 300 βουλευτές, έχουμε μια προεδρευόμενη δημοκρατία, έχουμε κάποια κόμματα και έχουμε δεύτερο κόμμα της ανεξάρτητης.
1: Καλά, οι νέοι, όχι οι νέοι, εντάξει, όλοι οι άνθρωποι, τώρα νέοι, παλαιότεροι κλπ. Δεν έχει σημασία.
0: Εμείς οι παλαιότεροι πάμε και από συνήθεια να ψηφίσουμε.
1: Εντάξει, κάθε ψήφος όμως είναι αντιστοιχεί το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να πείσουν τους νέους, όπως λες, ο εκάστοτε πολιτικός.
0: Γιατί, τι πρέπει να γίνει.
1: Γιατί να συμφέρει τον εκάστοτε πολιτικό να πάει να ψηφίσει, δηλαδή, ο κάθε νέος.
0: Γιατί αυτό κάνει, αυτό λέει η δημοκρατία, να ψηφίσει ο κόσμος.
1: Εντάξει, ναι, αυτό το λέει.
0: Εσύ θες να πεις ότι το πρώτο κόμμα καλό είναι να έχουν αποχή για να
1: πέρα από αυτό, εντάξει. Αλλά δεν χρειάζεται να περιμένει, δηλαδή, να πιστεί από τον εκάστοτε πολιτικό.
0: Από τις πολιτικές τους πράξεις. Δεν είπα να τον πεις προσωπικά, τον πάρει τηλέφωνο. Από τις πράξεις πολιτικές. Είναι δυνατόν, για να λέμε ότι
1: μπορεί να πάει από μόνος του λόγω της γενικότερης κουλτούρας που έχει. Δεν περιμένει, δηλαδή, να τον πείσει μια πολιτική πράξη.
0: Κάποιος να τον πείσει τον νέο να πάει.
1: Μπορεί να πιστεί και μόνος του.
0: Πώς θα πιστεί μόνος του. Θα του έρθει επιφόρτηση του Θεού, πήγαινε να ψηφίσει γιατί δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο αυτή την Κυριακή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Δηλαδή, αν έχει πάει, ας πούμε, το Μάιο να δουλέψει εποχιακά, θα φάρει το αεροπλάνο, του πληρώσει από την τσέπη, να γυρίσει πίσω να ψηφίσει για να ξαναπάει. Θα βρεθεί λύση και γι' αυτό. Αλλά είναι δυνατόν να έχουμε χρόνια κατάλληλο πρωθυπουργό τον κανένα και μετά όποιον άλλον. Καταλληλότερα πρωθυπουργό κανένας πρώτος. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Δεν είναι τωρινό. Αυτό το έχουμε συνηθίσει. Αλλά αυτό που είναι τώρα είναι να έχουμε δεύτερο κόμμα στη Βουλή τους ανεξάρτητους.
1: Όχι Έλληνες, τους ανεξάρτητους, γιατί όπως το είπες.
0: Ποιοι είναι ανεξάρτητοι.
1: Τους ανεξάρτητους βουλευτές.
0: Ποιον αρχηγό.
1: Τους ανεξάρτητοι βουλευτές.
0: Ανεξάρτητοι Έλληνες, ποιον αρχηγό.
1: Δεν υφίσταται το πακό ανεξάρτητοι Έλληνες.
0: Ποιοι ήταν.
1: Ήταν κάποτε ο κύριος Καμένος.
0: Ο αριστερός.
1: Ναι.
0: Πρώτη φορά αριστερά. Μην τα ξεχνάμε, παιδιά, αυτά. Πρώτη φορά αριστερά, ο αριστερός Καμένος μας κυβέρνησε. Διότι είναι η δήλωση αρκετών ότι αυτοί που είπαν ότι υπάρχουν ακροδεξιά στοιχεία στην προχθεσινή εκδήλωση, όταν ήταν ο Καμένος πήγαν κανονικά στην εκδήλωση. Σωστά. Δήλωσαν κάποιοι, Κωνσταντοπούλου και όχι μόνο, ότι πήγαν ακροδεξιά στοιχεία.
1: Και κυρία Δούρου.
0: Και κυρία Δούρου, σωστά. Ότι πήγαν ακροδεξιά στοιχεία στη γιορτή της Δημοκρατίας. Όταν ήταν ο κύριος Καμένος και πήγαν όλοι μαζί στη γιορτή της Δημοκρατίας.
1: Τότε ήταν κυβέρνηση όμως τότε.
0: Ναι, αλλά ήταν ο κύριος Καμένος. Βεβαίως ο κύριος Καμένος, σύμφωνα, γιατί να μην αλλάζω, να κρατάω τις δεσμεύσεις μου και αυτά που λέω.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει ομάδα αλήθειας και ομάδα μνήμης. Ο κύριος Καμένος πρώτη φορά αριστερά ήταν αριστερός. Αριστερός δεν ήταν.
1: Ως δεξιός πήγε.
0: Πώς δεξιός, αφού πρώτη φορά αριστερά.
1: Εντάξει, ως δεξιός πήγε.
0: Άρα λοιπόν, υπήρχαν ακροδεξιά στοιχεία, που να σου πω εγώ ότι υπήρχαν ή δεν υπήρχαν, δεν θα το κρίνουμε εμείς. Σε αυτή τη γιορτή της Δημοκρατίας τη φετινή, όταν ο κύριος Καμένος ήταν κυβέρνηση, αριστερός, άρα πήγανε γιατί ήταν αριστερός, με δικαιώνουν. Δεν υπήρχαν ακροδεξιά στοιχεία. Και πήγαν όλοι. Αν κάνω λάθος, κύριε Πουρνάρα, διορθώστε με, γιατί πήγαν όλοι. Αυτοί τώρα που δεν πήγανε, πήγαν όλοι.

0: τον κύριο Καμένο.
1: Ναι, δεν θυμάμαι αν πήγαν όλοι.
0: Πήγαν όλοι με τον κύριο Καμένο. Και φέτος δεν πήγαν γιατί υπάρχουν ακροδεξιά στοιχεία. Άρα λοιπόν, πού βγαίνουμε? Βγαίνουμε σε αυτό που λέω εγώ και την καθήμενο σουρφά σκέφτομαι. Ο κύριος Καμένος πρώτη φορά αριστερά ήταν αριστερός.
1: Ή δεν ήταν τόσο ακροδεξιός.
0: Τώρα που τα αλλάζεις.
1: Γιατί μίλησαν για ακροδεξιά στοιχεία. Μπορεί να μην θεωρείται ακροδεξιός.
0: Πώς το είπες το κόμμα?
1: Ανεξάρτητη Έλληνας.
0: Τι έλεγε ο κ. Καμένος, τι έτσι πρασπιζόταν,
1: τι έλεγε,
0: τι καταθέσεις έλεγε.
1: Το αντιμνημόνιο.
0: Μόνο το αντιμνημόνιο.
1: Αυτό ένωσε τον κ. Καμένο με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό του ένωσε, το αντιμνημόνιο.
0: Και μετά
1: του ένωσαν κάτι άλλο.
0: Και μετά τι του χώρισε. Γιατί το τρίτο μνημόνιο δεν του χώρισε.
1: Όχι, του χώρισε.
0: Το τρίτο μνημόνιο.
1: Η συμφωνία των Πρεσπών του.
0: Ναι, εντάξει, το τρίτο μνημόνιο δεν του χώρισε. Πώ βγήκαν λοιπόν δύο αντιμνημονιακοί και ξαφνικά στο τρίτο μνημόνιο συμφώνησα. Και αφού ο κύριος Καμένος
1: ότι δεν υπήρχε άλλη λύση.
0: Και αφού ο κύριος Καμένος δεν ήταν τελικά δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Σωστά. Δεν ήταν τελικά δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν αριστερός. Διότι αν πηγαίνουν στη σημερινή γιορτή της Δημοκρατίας, δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ακροδεξιά στοιχεία, δεν πάμε εμείς. Όταν είναι ο κύριος Καμένος, εμείς πάμε. Οι ίδιοι που έκαναν τις δηλώσεις, δεν μιλώ για άλλους, για τους ίδιους που έκαναν τις δηλώσεις. Τότε πήγαν, τώρα δεν πήγαν. Μήπως θα πρέπει να κάνουν και κάποιες άλλες δηλώσεις εμείς οι αδέες, να καταλάβουμε τελικά τι λένε, ποιον θεωρούν δεξιό, ποιον θεωρούν αριστερό, ποιον θεωρούν ακροδεξιό. Να μας το εξηγήσουν, να το καταλάβουμε και μετά να σεβαστούμε ότι μπορεί να είχαν και δίκιο. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, κύριε Πουρνάρα. Διότι εσύ είσαι νέος, ωραίος, εξυπνότερος. Μπορεί να τα κατάλαβες και να φταίω εγώ. Στην ηλικία μου δεν τα παίρνω όλα χαμπάρι.

0: Πάμε σιγά σιγά στο διαλυματάκι μας. Θέλεις να μας υπενθυμίσεις, κύριε Γεωργιάδη, κάτι για ναύπλιο?
1: Ναι, θα έχουμε ναύπλιο. Ναι. Δεν υπενθυμίζω. Περιμένω να σου φέρουν το χαρτάκι που έχεις κανονίσει, ναι, να το περάσεις ψηφιακά και
0: ναι, να μας υπενθυμίσεις ότι θα έρθει το ναύπλιο.
1: Θα έρθει το ναύπλιο και θα σας πούμε αύριο πού μένετε, πού τρώτε και πού θα, και πότε θα
0: αποκλείσετε. Και πού διασκεδάζεστε.
1: Πού το ξέρετε, το έχεις κανονίσει, πού το ξέρετε, αφού είστε κανονίσει όλα.
0: Και δεν γίνεται να πας ναύπλιο και να μην φας παγωτό και να κάνεις περατζάδα. Το αγαπημένο μου κομμάτι του ναυπλίου είναι αυτό. Παγωτό στο χέρι και περατζάδα.
1: Με ποια
0: σοκάκια.
1: Με ποια.
0: Δεν έχει σημασία με ποια. Εγώ και μόνος μου να είμαι, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Καλά στα αυτά, τις πιέσεις και κομπολόι.
0: Δεν πήρα κομπολόι.
1: Δεν τις πιέσεις κομπολόι.
0: Όχι.
1: Α, γι' αυτό σ' άφησε δηλαδή. Γιατί δεν μπορεί. Την καινούργια που έχει τώρα να πάρει
0: 10 ευρώ κάνει το κομπολόι.
1: Γιατί μόνο μαγειό φροντίζει να τις παίρνει.
0: Αυτό να εννοώ.
1: Μανώλη, εργοστασιακές. Καλημέρα, δεν θα το διαβάσουμε. Εμμανουέλα καλημέρα, Γιάννα καλημέρα, Σοφία καλημέρα, Κωνσταντίνε καλημέρα.

0: Πάμε λοιπόν, στις διαφημίσεις, αμέσως μετά τι έχουμε.
1: 69-39-943-943 τα μηνύματά σας. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον Τρίφων Αλεξιάδη, ο οποίος θα μας πει το τι γίνεται τελικά με το ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο.
0: Μένετε εδώ συντονισμένοι, επαναρχόμαστε σε πολύ λίγα λεπτά.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη
5: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
10: Ναι, θέλω γλυκό.
9: Τι γλυκό?
10: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
9: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
10: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
11: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
11: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
12: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: από Λαύριο, από Ραφίνα. Ο κόσμος παίρνει όλα αυτά μαζί, γύρω στους 25 με 30, θες 30, που δεν είναι 30.000 άνθρωποι. Αν υποθέσουμε λοιπόν και απάντηση στο Μανώλη, στο μήνυμα που έστειλε, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν και κάποιοι τουρίστες που είμαστε super duper από τουρισμό, δεν είμαστε πάνω από τι λένε, super duper.
1: Τουρίστες original, όχι Έλληνες τουρίστες.
0: Ναι, αυτούς
1: που λέμε αέρο τουρίστα.
0: Αυτούς τους τουρίστες. Ναι. Τι ποσοστό είναι οι τουρίστες, τι ποσοστό είναι από την περιφέρεια της Ευρώπης, έρχονται στον Πειραιά, στην Αθήνα για να πάνε στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, για να σου πω πόσοι Αθηναίοι πάνε διακοπές. Και σε αυτό ο Πουρναράς κάνει τα πάντα για να αλλάξει στον Γκάλοπ στην δημοσκόπηση την ερώτηση και να απαντάτε ναι, πήγαμε διακοπές, γιατί εδώ στην Ελλάδα κανόνισε ο Πουρναράς και πάμε διακοπές. Ο οποίος Πουρναράς, γιατί συνέχεια τον Πουρναρά θα λέω, ο Πάνος μας ακολουθεί την τακτική και την πρόταση της κυρίας Βούλτεψη στο χωριό σας διακοπές. Είναι ανάγκη να πάτε στα νησιά. Στο χωριό σας.
1: Και αυτό το τυρό.
0: Το τυρίς κατά γράμμα. Το χωριό του ήταν, δεν πήγε ούτε μέχρι την πόλη της Καλαμάτας.
1: Ο Πάνθωτο αντικαθιστώ τη λέξη ανικανός με τη λέξη αήθης, χωρίς ήθος. Δηλαδή, συμφωνώντας με τον κύριο Γεωργιάδη, η δημοκρατία είναι μια ανθρωποθεϊστική θρησκεία. Η αρχή της είναι μια θρησκευτική προτίμηση, μια πράξη με την οποία ο άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του ως Θεό. Ευχαριστώ.

0: και τα υπενθυμίζουμε, παιδιά, γιατί τα ξεχνάμε κι εμείς. Και εγώ τα γράφω τουλάχιστον για να τα λέω. Ότι οι ταυτότητες δεν έχουμε πολύ καιρό ακόμα. I haven't. Would you like? I haven't.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει ναι ταυτότητα.
1: Ό,τι μου λέει αυτό σου λέω. I haven't.
0: Λοιπόν, εξωδικαστικό. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Ρωτήστε το φοροτεχνικό σας, το δικηγόρο σας, για να βρείτε μία λύση να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Επίσης, απόφαση του ΣΤΕ, αυτό που από το πρώτο θέμα διάβασα που μου στείλανε να το δω, θα το ψάξουμε μέχρι αύριο. Στην πενταετία πρέπει να μην σας κάνουν παρακράτηση στο μισθό από τον τραπεζικό σας λογαριασμό, επειδή χρωστάγατε, ήσασταν μέλος σε μία εταιρεία, φύγατε και κρατάνε ακόμα το μισθό σας επειδή χρωστάτε. Στην πενταετία πρέπει να σταματάει αμελητή. Αμελητή, ε.
1: Ωραία λέξη, αμελητή.
0: Αμελητή.
1: Ναι.
0: Ευάγγελος Βενιζέλος.
1: Ναι.
0: Αμελητή.
1: Αμελητή.
0: Αμελητή, λοιπόν, πρέπει να σταματάει και να μην σας κρατάνε το μισθό σας. Γιατί κάποτε ήσασταν σε μια εταιρεία διαχειριστής, ξέρω εγώ.

0: σε Γαλλία και Ισπανία 1,5 εκατομμύριο στρέμματα έχουν γίνει στάχτη και συνολικά και στις δύο χώρες 400.000 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους, έχουν εκτοπιστεί δηλαδή.
1: Κοίταξε, δεν είναι δικό μας φαινόμενο οι φωτιές. Δεν το έχουμε μόνο εμείς.
0: Καλά, προφανώς.
1: Δεν το έχουμε. Είναι εισαγόμενο και αυτό.
0: Εντάξει, δεν είναι εισαγόμενο.
1: Δεν είναι εισαγόμενο, το κάνουμε εξαγωγή.
0: Εντάξει, είναι κάτι η φωτιά.
1: Είναι εισαγόμενο, είναι το κάνουμε εξαγωγή. Να καταλήξουμε κάπου.
0: Όχι, όχι. Είναι αυτόφωτο. Είναι κάτι που υπάρχει σε όλες τις χώρες.
1: Πώς το κάνουμε αυτόφωτο. Αυτόφωτο.
0: Ναι, ναι. Μα τα γράφουμε.
1: Είπαμε Τζανετάκο στο έξυπνο μούτρο, πώ θα σταθεί, δεν ήταν με τον Παπαμιχαήλ. Ο οποίο ό,τι άκουγε είχε να μπλοκάρει
0: το σημείο. Κάτι σημειώνω για τις λέξεις που λέω, αλλά.
1: Ναι. Έτσι, παιδιά, έμαθα καταρχάς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι.
1: Πώς να το πεις το ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι. Την ΑΔΕ.
1: Σιγά-σιγά, αφού προθέσει το είπα μόνος μου. Ναι. Δεν είπα πες το σύμπτωμα.
0: Αλήθεια, αλήθεια αυτό.
1: Το είπα μόνος
0: μου. Αφού εγώ το είπα, μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, και μπαίνω στη διαδικασία, τα γράφω, μετά πηγαίνω σπίτι, τα διαβάζω. Μετά από τρεις μέρες.
0: Λέγε, λέγε κάτι.
1: Μια εβδομάδα κάτι θυμάμαι. Ναι.

0: έχει δεχθεί στα social media πολύ έντονη κριτική μια φωτογραφία του Νίκου Ανδουλάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την εκδήλωση εκεί στο Προεδρικό Μάγαρο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, που δείχνουν και είναι η κυρία Κεραμέως από πίσω που γελάει, που φαίνονται σε πολύ έτσι ευχάριστη διάθεση. Κάτι λέει με ωραίο ύφος ο κύριος Ανδουλάκης. Περίμενα να το ολοκληρώσω.
1: Παρακαλώ, με συγχωρείτε.
0: Το ότι ο πολιτικός πολιτισμός υφίσταται, το ρεζουμέ των σχολείων δηλαδή που υπάρχουν, τι λένε, ότι ναι, μεν υφίσταται πολιτικός πολιτισμός, αλλά πώς γίνεται ο Νίκος Ανδουλάκης, ο οποίος λέει ότι είναι παρακολουθούμενος και έχει κάνει και μηνύσεις και πρέδο του πρέδο, και να είναι με τόσο καλή διάθεση στον Πρωθυπουργό. Αυτό είναι το ρεζουμέ των σχολείων.
1: Ναι, εδώ όμως εγώ είπα προηγουμένως ότι μία από τις χειρότερες ή ίσως η χειρότερη περίοδος μεταπολίτευσης στη Δημοκρατία μας ήταν το 89.
0: Ναι.
1: Στην γιορτή της Δημοκρατίας πήγαν όλοι.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το, γιατί θυμάμαι Κωνσταντίνος Καραμαλής με Ανδρέα Παπανδρέου σε πραγματικά μεγάλες κόντρες μέσα στη Βουλή. Χωρίς τοξικότητα, και μετά μπορεί να τρώγαν, το μετά τρώγαν και μαζί. Έχω συνυπάρξει σε εστιατόριο που τρώγαν μαζί, σε ταβέρνα μάλλον. Μετά από εκεί, μεγάλη κόντρα.
0: Εκεί μένει όμως η αντιπαλότητα ως προς τις πολιτικές θέσεις.
1: Εδώ λοιπόν, μετά από αυτό που έγινε μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, μεταξύ του επί του προσωπικού πρόσωπου.
0: Αυτό εδώ είναι επί του προσωπικού.
1: Επί του προσωπικού.
0: Ναι.
1: Το να χαμογελάνε μετά, ας φροντίσουν να χαμογελάνε μετά και δεν διαφωνεί κανένας αυτό, και να είναι στη γιορτή της Δημοκρατίας και δεν διαφωνεί κανένας αυτό, αλλά να μην είναι τοξικοί απέναντι, ο ένας απέναντι στον άλλον στη Βουλή. Ας μιλάνε πολιτικά. Δηλαδή, όχι όπως μιλάμε, όπως λέει και ένας συνάδελφος καλός, όπως μιλάμε στο καφενείο. Δεν θέλουμε να βλέπουμε τη Βουλή καφενείο. Και τελικά να σας πω κάτι. Okay, το μεγάλο μέρος της ευθύνης το έχει, αλλά δεν φταίει μόνο ο Κωνσταντοπούλου. Ούτε μόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ας ψάξουν να το δούνε και να πάψουν να κάνουν τη Βουλή καφενείο.

0: Πάντως νομίζω ότι το ωραίο που έκανε ο Τσίπρας είναι η Ιθάκη. Διότι έχουμε ταινία. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουμε 1000 χρόνια λάτρεψαν τον Οδυσσέα ως Θεό, αποκάλυψαν οι ανασκαφές στην Ιθάκη. Έχουμε Ιθάκη.
1: Ναι.
0: Έχουμε ξανά Ιθάκη. Έχουμε ταινία. Έχουμε Αχιλλέα.
1: Είδες που το έκανε μόδα.
0: Έχουμε Αχιλλέα.
1: Το έκανε μόδα.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Να κάνεις κάτι και να το κάνεις trend.
1: Ναι, και οι άλλοι να σε ακολουθήσουν μετά.
0: Να το αρχάνω. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το οποίο θα το συζητήσουμε. Το οι άλλοι να σε ακολουθήσουν. Το θέμα είναι να το κάνεις trend.
1: Ναι.
0: Όπως είπαμε προηγουμένως, καταφέραμε εδώ σε αυτό το σταθμό, σε αυτή την εκπομπή, να κάνουμε trend την πανοπλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ναυπλίου. Και πήγανε παιδιά και την λένε πα πλατεία ή λέγανε πα μουσείο. Έστω και για λάθος λόγο μπήκαν στο μουσείο. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο κέρδος και του σταθμού και της εκπομπής που κατάφερε και έκανε τρέντι αυτή την πανοπλία. Μόνο που μπήκαν μέσα αυτά

0: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας ζήτηση.
1: Και οργόμενος από αυτό που είπες, το ότι εγώ λέω της μόδας, τρέντι, Ιθάκη, έχουμε Αχιλλέας εξοπλιστικά, δεν είναι Αχιλλέας.
0: Ναι.
1: Έχουμε ταινία, Οδύσσια, δεν
0: πολύ
1: είναι.
0: Πολύ ωραία, Οδύσσια, ναι.
1: Τρέντι,
0: ναι,
1: έχουμε ναι. Τώρα το Οδυσσέα, τον είχαν ως Θεό, σύμφωνα με τις ανασκαφές που γίνανε τώρα στην Ιθάκη. Όλα, είπες όμως τη λέξη να το κάνεις τρέντι και να σε ακολουθήσουν. Εδώ λοιπόν θα, μέσα από αυτού θα είναι η πρώτη ερώτηση που θα κάνω στον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη που έχουμε μαζί μας. Καλημέρα κύριε Τρίφωνα.
0: Καλημέρα,
2: καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς που είστε μαζί μας. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Πολάκη, ο οποίος έκανε μια εκτενέστατη δήλωση ότι ναι, τον βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα λέει στα 14, 15, 16, 17, θέλετε 20, τώρα που εμείς έχουμε ένα και κάτω και κάτω από ένα. Αν εμείς πάμε 5, 6, 7, 8, θα πέσει ο Τσίπρας. Φαντάζεστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και με την κυρία Δούρου αρχηγό όπως είναι αυτή τη στιγμή μπορεί να φτάσει στο 4, 5, 6, 7, 8 όπως είπε ο κ. Πολάκης?
2: Μα ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στα όρια της δημοσκοπικής εξαφάνισης επειδή εδώ και τρία χρόνια ταλαιπωρείται από διάφορες διαδικασίες προέδρων που αποδείχθηκαν τελείως ακατάλληλοι, διασπάσεων, από μεθοδεύσεις στελεχών της Ελλάς. Μέχρι χτες διάβαζα κορυφαία στελέχη παλαιότερα του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχαν στην ηγεσία να εξηγούν σε μεγάλη εφημερίδα γιατί κατέρευσε ο ΣΥΡΙΖΑ και να τους ρωτήσω, ήθελε καλά ρε παλικάρια, εσείς που ήσασταν, τι κάνατε, καφέ πίνατε στην Κουμουνδούρου? Σταματήσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ ένα σχέδιο διάλυσης και καταστροφής και βεβαίως τώρα θα ανεβαίνουμε δημοσκοπικά διότι τελειώσαν πλέον και η επίθεση και η διάλυση και όλα αυτά. Άλλωστε, πολλά από τα πολιτικά επιχειρήματα της Ελλάς, που σημειώνω δεν είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος, η αριστερά, η Ελλάδα δυστυχώς βάζει στελέχη της επιτήτης ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν το κάνουμε. Αλλά εμείς έχουμε αντίπαλο το Μητσοτάκη, όχι την Ελλάς. Πολλά πολιτικά στελέχη της Ελλάς μιλούν για τον τοξικό ΣΥΡΙΖΑ, ότι έκλεισε ο κύκλος. Μπάστα, περιμένετε να ανοίξει ο δικός σας πολιτικός κύκλος και να καταγραφείτε σε κάποια δημοσκόπηση εκεί που λέτε, γιατί πρώτο κόμμα δεν τη βλέπω την Ελλάς πουθενά. Στα ποσοστά που είχε ο Αλέξης όταν έδιγε το ΣΥΡΙΖΑ, τους βλέπω. Και δεν απαντούν και στο ερώτημα, εάν έρθουν πρώτοι με το εκλογικό σύστημα που έχουμε, με ποιο κόμμα θα κάνουν κυβέρνηση? Γιατί για αυτοδύναμη, μην μου πείτε το ανέκδοτο, εντάξει, θα γελάμε όλη τη μέρα, είναι το Αγίου Παντελήμωνα σήμερα, χρόνια πολλά και Παντελίδες. Για πρώτους δεν τους βλέπω. Άρα, εάν βγουν πρώτοι, με ποιους θα συνεργαστούν, γιατί δεν το λένε από πριν?
1: Αυτό τώρα το λένε όλα τα κόμματα, ότι εμείς δεν λέμε από πριν με ποιους θα συνεργαστούμε, να πάμε στις εκλογές, να δούμε τι θέση θα πάρουμε και τότε θα πούμε με ποιους
2: θα είναι... Όταν λέτε τι θέση θα πάρουμε, τι? Το πρώτο κόμμα για να το πρώτο κόμμα για να κάνει κυβέρνηση, γιατί στις εκλογές κατεβαίνεις για να κάνεις κυβέρνηση. Αν κάποιος κατεβαίνει για κάτι άλλο, να το πει. Το ΚΚΕ βέβαια δεν το λέει. Το ΚΚΕ κατεβαίνει για να πάρει ποσοστό. Δεν το νοιάζει η κυβέρνηση.
1: Όχι, ο κύριος Τσίπρας είπε δεν κατεβαίνουμε, λέει, για να διαμαρτυρόμαστε, για διαμαρτυρία. Κατεβαίνουμε για να γίνουν, να κερδίσουμε τις εκλογές. Το είπε ο κύριος Τσίπρας.
2: Ίσα-ίσα κατεβαίνουν σαν κόμμα διαμαρτυρίας. Διότι όταν δεν εξηγείς τη λεγόμενη κυβερνησιμότητα και με ποιους θα συνεργαστείς, πώς θα κάνεις κυβέρνηση? Με το Βελόπουλο θα κάνεις μάλλον όχι. Με κόμματα που είναι σε άλλο πολιτικό χώρο όχι. Άρα πρέπει να βγεις και να εξηγήσεις. Αλλά αυτό δεν το κάνουν, όχι για αυτό το λόγο που λέτε εσείς.
1: Με το Πασόκ έχουν δηλώσει ότι δεν είναι όμορο.
2: Δεν είναι όμορο.
1: Έτσι είπα για το
2: μετά
1: Πασόκ.
2: Την τελευταία θέση, μετά την τελευταία θέση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, πού διαφωνεί η Διαμαντοπούλου με την Ελλάδα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Να είμαστε ειλικρινεί σε αυτόν τον τόπο, δεν εννοώ εσάς. Εννοώ πολιτικά στελέχη της Ελλάς που άλλα έλεγαν όταν ήταν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και δυστυχώς άλλα λένε τώρα. Αλλά το ξαναλέω, εμάς ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς στην Ελλάς στοχοποιούν το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν καταφέραν όσοι το σχεδιάζαν και είναι τώρα στην Ελλάς να το πετύχουν. News. Και θα πετύχουμε το στόχο μας. Δεν θα βγούμε πρώτο κόμμα σε αυτές τις εκλογές, αλλά 1% δεν θα έχουμε.
0: Ποιος είναι ο στόχος, κύριε Αλεξιάδη? Είναι απλά τώρα να είστε με ικανοποιητικό ποσοστό στη Βουλή?
2: Όσο δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό στη Βουλή. Να σας θυμίσω ότι πριν από ένα χρόνο περίπου ήμασταν στο 10% και φτάσαμε στο 1% με ευθύνες συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων. Θέλουμε δυνατό ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μόνος πολιτικός χώρος που μπορεί να ενώσει άλλα πολιτικά κόμματα και να έχουμε μια ισχυρή απάντηση στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που έλεγε παλαιότερα ο Αλέξης Τσίπρας, δεν το λέει δυστυχώς τώρα, για το χτίσιμο της μεγάλης προοδευτικής παράταξης, με κορμό τότε έλεγε τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είχαμε μεγάλα ποσοστά. Τώρα δεν μιλάει για αυτό το πράγμα, τώρα θέλει μεγάλο ποσοστό για την Ελλάδα χωρίς να μας εξηγεί τι θα το κάνει. Θα συνεργαστεί με άλλους, θα πάει για την αυτοδυναμία, θα κάνει τι. Για την αυτοδυναμία, για να μην μπερδεύονται οι ακροατές σας. Να θυμίσω ότι χρειάζεται να έχεις 35% και διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Με 25, 26, 27% δεν το έχουμε δει σε δημοσκόπηση για την Ελλάδα αυτό, αλλά και να το δούμε, αυτοδυναμία δεν κάνεις.
1: Καταρχάς το θεωρείτε πιθανό, διότι ο κύριος Πολάκης το είπε, αποκλείεται, αλλά το θεωρείτε πιθανό να φτάσει η Ελλάδα στο 25%?
2: Όχι, δεν έχει φανεί πουθενά. Δεν έχει φανεί πουθενά δημοσκοπικά. Και να σας θυμίσω, από το ποτάμι, την κυρία Καριστιανού και πολλά άλλα κόμματα, όταν πρωτοεμφανίζεται ένας πολιτικός χώρος, στην αρχή έχει μεγάλα ποσοστά. Διότι
1: υπάρχει. Δηλαδή, ο κ. Τσίπρας, στην τελευταία δημοσκόπηση που έχουμε μπροστά μας, τελευταία που έγινε πριν το καλοκαίρι, είναι ακριβώς τα ποσοστά που έφυγε όταν ήταν στα ίδια ποσοστά όταν έφυγε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, γιατί ένας κόσμος της αριστεράς είναι ακόμα δύσπιστος και ένας κόσμος της αριστεράς έχει αρχίσει και καταλαβαίνει. Άλλα μας έλεγαν και άλλα κάνουν. Για παράδειγμα, υπάρχουν στελέχοι στην Ελλάδα που έχουν τελείως διαφορετικό προγραμματικό λόγο. Αφήστε που έχω στεναχωρηθεί ότι βλέπω εκεί τον κύριο Σιακαντάρη, τον έβλεπα συνέχεια, έβγαινε, έλεγε κτλ. Και τώρα βλέπω ότι δεν τον βάλα σε κανένα όργανο, γιατί είπε κάτι κακό ο άνθρωπος και τον κόψανε.
1: Μάλιστα, αυτά είναι εσωτερικά θέματα που εσείς τα βλέπετε καλύτερα από εμάς. Εμείς απλά παρατηρούμε, εσείς τα γνωρίζετε κιόλας. Εγώ θέλω να ρωτήσω όμως τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταλήξει, η κυρία Δούρου είναι η αρχηγός του κόμματος, πάμε με αυτήν στις εκλογές και με οποιοδήποτε αποτέλεσμα θα κρατήσουμε αυτήν και θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε.
2: Δεν ανοίγουμε καμία πόρτα εσωστρέφειας στο ΣΥΡΙΖΑ. Βγάλαμε πρόεδρο της κοινωνικής ομάδας, έχουμε συλλογική ηγεσία. Δεν ανοίγουμε κανένα θέμα εσωστρέφειας, δεν χρειάζεται εσωστρέφεια αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται ενότητα, συντονισμός, αυτό που ήδη κάνουμε και έχουμε αποτελέσματα. Δείτε ότι δύο βουλευτές που βγήκανε μέσα από παραιτήσεις ενταχθήκαν στην κοινωνική ομάδα εκεί που είχαμε μια συνεχή διαρροή. Άρα λοιπόν έχουμε τώρα θέματα μπροστά μας, δεν είναι να ανοίγουμε συνέδρια και εσωτερικές ψηφοφορίες. Να τελειώσουν οι εκλογές και μετά με το καλό θα κάτσουμε να τα δούμε όλα. Διότι έχουμε κάνει και εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ λάθη συλλογικά και ο Αλεξιάδης έκανε τα περισσότερα για να μην βγάλει τον εαυτό μου απ' έξω. Και θα πρέπει να δούμε τι λάθη κάναμε και πώς θα ξαναπροσεγγίσουμε τον κόσμο. Και θα το κάνουμε αυτό, να είστε σίγουροι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εφτάψυχος.
1: Για τη θέση του κυρίου Φάμελου και για τον τρόπο που λειτουργήσε όσο ήταν πρόεδρος, αλλά και μετά που παραιτήθηκε από πρόεδρος.
2: Κοιτάξτε, το έχω ξαναπεί, παραιτήθηκε επειδή έχασε. Έχασε την πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή. Αυτό είναι σαφέστατο. Ενώ ανέχτηκε ως πρόεδρος, θυμόσαστε τις δημόσιες καταγγελίες μου ότι ψηφίζαν και τα δέντρα και ότι δεν είχαμε εικόνα καν πόσα μέλη είναι στην Κεντρική Επιτροπή και δεν είχαμε εικόνα αν όταν παραιτηθεί ο Γεωργιάδης είναι από πίσω του να θείο Πουρνάρας ή βάζαν τον Αλεξιάδη επειδή ήταν αρεστός στην ηγεσία. Δεν τα είχαμε τα στοιχεία αυτά. Όταν έγινε κανονικά η Κεντρική Επιτροπή φάνηκε ότι δεν υπήρχε πλειοψηφία στην ηγετική ομάδα και επέλεξε αντί για τον απόλυτο εξευτελισμό να πάει στην ψηφοφορία, γιατί δεν ήρθε καν στην Κεντρική Επιτροπή να βγάλει μια ομιλία και να εξηγήσει γιατί παραιτείται. Με ανακοίνωση πρόεδρος κόμματος παραιτείται, με ανακοίνωση δεν έρχεται να μιλήσει στην Κεντρική Επιτροπή. Και πολύ καλά του θυμίσαν διάφορα δημοσιεύματα το τι έλεγε όταν παραιτήθηκε η Αξιόγλου και ο Χαρίτσης. Πολύ σωστά τότε ο Σοκράτης ζητούσε, με βάση την υπογραφή που είχαμε βάλει όλοι το 23, να παραδώσουν την έδρα. Όταν ήρθε η δική του η ώρα όμως, αυτό το ξέχασε και δεν παραδίδει την έδρα, κρατάει την έδρα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ποτέ, βρείτε μου ιστορικά πότε στην Ελλάδα πρόεδρος κόμματος.
1: Δεν έχει ξαναγίνει, αυτό δεν υπάρχει, είναι πρώτη φορά.
0: Να πάρει την έδρα εννοείται.
2: Ναι, πρόεδρος κόμματος, όχι, έκανε και κάτι άλλο. Πρόεδρος κόμματος να παίρνει απόφαση και να στηρίζει ότι δεν θα κατέβει το κόμμα του στις εκλογές. Τότε γιατί ζήτησες να βγεις πρόεδρος του κόμματος? μπορούσες να πεις ότι εγώ θέλω να βγω πρόεδρος για να μην κατεβούμε στις εκλογές. Αυτό λέει για την αρχή και να δούμε τι ψήφους θα παίρνεις. Και το δεύτερο είναι ότι έφυγες από πρόεδρος για χι λόγους, εγώ λέω γιατί έχασες την πλειοψηφία και δεν παραδίδει την έδρα ενώ έχει υπογράψει τέτοιο πράγμα και κατηγορούσε τους άλλους. Ξέρετε, στην πολιτική υπάρχει κάτι πολύ βαρύ. Το τι κουβαλάς στην πλάτη σου από θέματα αξιοπιστίας, γιατί δεν σβήνουν αυτά με μία γόμα.
0: Κύριε Αλεξιάδη, να πάμε στο αύριο, στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι το αφήγημα του κόμματος πλέον για να προσελκύσει ξανά μία ικανοποιητική μερίδα ψηφοφόρων?
2: Η μεγάλη σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί είναι που θα φανεί και η δυνατότητά μας και η προγραμματική μας ανωτερότητα. Διότι είδατε το τι έγινε σήμερα με το θέμα των καυσίμων. Ναι. Θα πρέπει να εξηγήσει όταν ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός για ποιο λόγο τα βερίκοκα φεύγουν 30-40 λεπτά το χωράφι και φτάνουν στα 2 και 3 ευρώ. Θα πρέπει να τα εξηγήσει αυτά. Θα πρέπει να εξηγήσει τι θα γίνει με τα θέματα των αμοιβών και τι θα γίνει με το θέμα της επιβίωσης του πολίτη. Το βλέπουμε αυτό κάθε μέρα δίπλα μας. Τα βενζινάδικα, τα σούπερ μάρκετ και οι λαϊκές είναι οι καλύτεροι υποστηρικτές πολιτικά του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν θα εντείνουμε τον προγραμματικό μας λόγο, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ενώσουμε και να οργανώσουμε το κόμμα απέναντι στις εκλογές.
1: Ναι, κυρία Αλεξιάδη, όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα. Όταν απαξιωτικά μιλάει και ο πρώην πρόεδρός σας και η πρώην συντροφή σας, απαξιωτικά για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πρέπει να απαντήσετε? Άρα δεν θα είναι απέναντι σας μόνο η Δημοκρατία, θα είναι και η Ελλάς. Αλλιώς την αφήνετε να μιλάει επαξιωτικά για το ΣΥΡΙΖΑ και να το υπομένετε.
2: Όπου πρέπει θα απαντούμε. Απλά πρέπει να εξηγούμε ότι εμάς πολιτικός μας στόχος δεν είναι η Ελλάς. Και σας ενημερώνω, επειδή μιλάω με πολύ κόσμο κάθε μέρα λόγω του αντικειμένου μου, ότι υπάρχουν σύντροφοι οι οποίοι είχαν αποφασίσει να στραφούν στην Ελλάς και μετά τον πόλεμο που κάνει η Ελλάς προς τον ΣΥΡΙΖΑ προβληματίζονται. Διότι άλλα έλεγαν πριν και άλλα λένε τώρα. Και ειδικά τα θέματα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ειδικά αυτή η πολιτική αρλούμπα που δεν έχουν καταλάβει οι ίδιοι το τι είπαν για την ασφάλεια δικαίου, είναι δυνατόν η αριστερά να έχει την επιχειρηματολογία που έχουν οι πιο δεξιές κυβερνήσεις, ασφάλεια δικαίου? Ασφάλεια δικαίου σημαίνει ότι καταργείς πλέον την πολιτική και πας στα συμβολιογραφία. Τι συμβόλαια, παιδιά, υπάρχουν, αυτά θα υλοποιήσουμε, εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Όταν εμείς μιλούσαμε για τα θέματα της ενέργειας, του χρηματοπιστωτικού συστήματος, των μεταφορών κτλ, των μνημονίων κτλ, δεν υπήρχε ασφάλεια δικαίου? Τι έλεγε ο Αλέξης τότε, πώς τα άλλαξαν τώρα όλα αυτά τα ζητήματα? Αυτό λοιπόν είναι κάτι πολύ σοβαρό και δημιουργεί προγραμματικά ευνοϊκό πολιτικό χώρο για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε, κύριε Αλεξιάδη. Σκέψεις για συνεργασία μια σύμπνοια, τέλος πάντων, με κάποιον άλλο πολιτικό φορέα? Υπάρχει, για παράδειγμα, τον κύριο Κοτζιά, τη Νέα Αριστερά?
2: Κάθε μέρα αυτό δουλεύουμε. Περιμένετε λίγο ακόμα, θα υπάρχουν ανακοινώσεις και θα είναι πολύ ικανοποιητικές και θα είναι και εκοφαντικές. Διότι υπάρχει κόσμος που ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη και καταλαβαίνουν ότι μόνο αν ενώσεις μπορείς να νικήσεις. Όσο είσαι διασπασμένος δεν μπορείς.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Κύριε Αλεξιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Ήταν ο πρώην αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης. Ο Πάρης, ο οποίος λέει αντίπαλός του δεν είναι το Ελλάς, αλλά μόνο γι' αυτό μιλάει. Και ο Δημήτρης, εάν πιστεύεις ότι κάνουν τη Βουλή καφενείο, ας εσένα αναφέρεται Γιώργο, το λες και αναβάθμιση από πορνείο σε καφενείο είναι βήμα προς τα πάνω.
1: Τώρα η αλήθεια είναι ότι πρώτα ο Αλέξης Τσίπρας και στη συνέχεια στελέχη και πρώην σύντροφοι και νέα στελέχη και πρώην σύντροφοι μιλάνε με απαξίωση για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει, προσελκύουν κόσμο από τον ίδιο κουβά.
1: Επίσης, όχι, δεν είναι από τον ίδιο. Είναι επίσης η λειτουργία του νέου κόμματος της Ελλάς δεν είναι τόσο κολλημένη στην αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ με τον Καμένο. Είναι και κοιτάει προς το κέντρο. Μάλιστα, είδαμε πολλές αναρτήσεις που λες και εσύ. Ο πράσινος Τσίπρας, η πράσινη Ελλάς. κοιτάει στο κομμάτι που λέγεται ΠΑΣΟΚ. Διεκδικεί από εκεί, που είναι έτσι και λίγο και μεγάλο.
0: Μα και από τη Νέα Δημοκρατία διεκδικεί αυτή τη στιγμή. Έχει το τελευταίο διάστημα, δηλαδή η επιχειρηματολογία του είναι η εισβολή στο χώρο του κέντρου, να διεμβολήσει τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
1: Στο κέντρο. Στο κέντρο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Στο κέντρο της Νέας Δημοκρατίας, όχι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θέλει να διεμβολήσει τον κεντρικό χώρο που έχει ένα μεγάλο ποσοστό Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Θέλει να διεμβολήσει αυτό το χώρο.
1: Μάλιστα. Οπότε δεν μιλάμε για αριστερά πια.
0: Εντάξει, το έχει ξεκινήσει από τα αριστερά, αλλά κατάλαβε. Θεωρεί ότι πρέπει να φτάσουμε αυτό το κέντρο. Αυτό.
1: Ποιο από εκεί, άμα είναι για να πάρουμε την καρέκλα, πάμε και ποιο εκεί.
0: Ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, μαθαίνουμε σιγά σιγά.
0: Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, θα διαβάσουμε και στην συνέχεια τα υπόλοιπα. Διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ για την επόμενη μία και τελευταία ώρα.
1: Λοιπόν, 69-39-943-943, μετά Θεού θέλοντος 112 επιτρέπονες.
0: Πάμε στα σπιτάκια.
1: Λες να πάμε.
0: Θα πάμε στα σπιτάκια ανακύκλωση.
1: Μετά... Τι χρώμα είναι πράσινα και αυτά.
0: Αυτά που είναι πράσινα. Ναι.
1: Είναι πράσινα και αυτά.
0: Εντάξει, είναι πράσινα, δεν είναι ακριβώς. Είναι άσπρα πράσινα.
1: Άσπρα πράσινα. Ναι. Ανήκουν τώρα στο Παναθηναϊκό, στο Πασόκ ή στο Τζίπρα.
0: Στην πράσινη ανάπτυξη.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Το Αιλά Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλά Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξε.

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35.
2: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
6: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο. την πρόταση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα αναπτύξει αύριο ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Πηγές της Αμαλίας αναφέρουν πως πρόκειται για μια συνολική πρόταση μετάβασης από το σημερινό υπερσυγκεντρωτικό σύστημα σε ένα σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων. Στην εκδήλωση θα παραβρεθεί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με την ιδιότητά του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το παρόν θα δώσει και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Ένα άτομο τραυματίστηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην τραπεζίτσα Κοζάνης, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Ο εγκαυματίας νοσηλεύεται στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Άμεση και πλήρη αποζημίωση για όσους κτηνοτρόφους ανατωθούν τα ζώα τους. Πλήρη στήριξη έως και την ανασύσταση του κοπαδιού και αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος όλων των κτηνοτρόφων από τις επιπτώσεις της καραντίνας ζητούν εκ νέου οι κτηνοτρόφοι της Μυτιλήνης, οι οποίοι στις 10.30, δηλαδή σε μισή ώρα από τώρα, θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στο λιμεναρχείο του νησιού. Παγκόσμια ανησυχία προκαλούν τα νέα στοιχεία της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, σύμφωνα με τα οποία, μεταξύ άλλων, μέσα στις επόμενες δεκαετίες και έως το 2050, ο αριθμός των νέων περιστατικών καρκίνου αναμένεται να φτάσει στα 34 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 67% σε σχέση με το 2024, όπου διαγνώστηκαν με την νόσο περίπου 21 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο καρκίνος του πνεύμονου βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως, τόσο ως προς τα νέα περιστατικά, όσο και ως προς τη θνησιμότητα. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, με άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως 36 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
9: Καθυστερήσεις σημειώνονται στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα, κυρίως στην άνοδο, που έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές από τη λεωφόρο Αθηνών ως τον κόμβο Καλυφτάκη. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας, ενώ παρόμοια η κατάσταση και στην κάθοδο της Κηφισίας. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω και της εξόδου των αδειούχων βάνα.
8: Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του Αθήνα 984. Μαζί σας για την επόμενη ώρα, ο Νίκος Καρούτζος.
10: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα σήμερα και όλο τον Αύγουστο και τα λοιπά. Η εκπομπή μας θα είναι δίωρη, είτε με μένα είτε με τον Γιάννη Λαβράνο. Συντόμως με τον Γιάννη Λαβράνο, για να πάω και εγώ τις διακοπές μου. Επιστρέφει πάρα αυτά ο Γιάννης. Θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Χίτα. Είναι βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Να δούμε την άποψη του κόμματος της Ελληνικής Λύσης για τα τεκτενόμενα, για τις δημοσκοπήσεις, για το που βαδίζουμε γενικώς, γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική τροχιά. Κύριε Χίτα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Καρτσό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις. Η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι πιέζεται, υπάρχουν θέματα σκανδάλων με κυρίαρχο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από ό,τι φαίνεται έρχονται και άλλα, δείχνει να κρατάει γερά, να το πω έτσι, μεταξύ 25-30% και να μην έχει βασικό αντίπαλο. Και ταυτόχρονα βλέπουμε να έχει φυτρώσει το κόμμα του κ. Τσίπρα, που χωρίς ακόμα να ξέρουμε τις θέσεις του, καταγράφει υψηλά δημοσκοπικά ποσοστά. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ελληνική Λύση τι προσδοκά?
1: Λοιπόν, να πω ότι πάγια θέση μας, γιατί είναι η πρώτη φορά που μιλάμε.
0: Ναι,
1: οπότε
0: είναι.
1: Πιθανόν να μην το γνωρίζετε. Η Ελληνική Λύση δεν έχει σχολιάσει ποτέ τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Ούτε όταν αυτές τις δείχνουν καλά, είτε μέτρια, είτε καλύτερα, είτε οτιδήποτε. Οι δημοσκοπήσεις κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς κάνουμε τη δική μας δουλειά. Εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε 4,5% στις τελευταίες εκλογές και 9,5% στις ευρωεκλογές.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε εμείς στα χέρια μας και με αυτά πορευόμαστε, βαδίζουμε. Και σύν το τι εισπράττουμε εμείς από την καθημερινότητα, γιατί είμαστε ένα κόμμα το οποίο είναι καθημερινά στους δρόμους. Δεν ξέρω αν έχετε διαπιστώσει τις ακροατές των λογιδίων. Ο πρόεδρος μας 2 με 3 φορές την εβδομάδα είναι σε λαϊκές αγορές, δεξιά-αριστερά. Γυρνάμε παντού και αποκομίζουμε από εκεί την.
0: Τώρα γυρνάνε όλοι, γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Έχουν βγει όλοι στη βόλτα τώρα.
1: Δεν σταματήσαμε ποτέ. Θα είναι και μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο αυτή. Τώρα όμως αυτό το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω με αφορμή την εισαγωγή που κάνατε, ιδίως για το κόμμα Τσίπρα. Και επειδή και λόγω της θεσμικής μου ιδιότητας, όχι μόνο ως βουλευτή, αλλά όσο και κοινοβουλευτικού υπόσχου του κόμματος.
2: Radio Rumeli News.
1: Απορία, αλλά και, ας το πω, εκνευρισμό ή προβληματισμό, είναι ότι έχουμε πιάσει ένα στασίδι ή του Τσίπρα σε όλα τα πάνελ.
0: Άρα τον προμοτάρει με κάποιο τρόπο το μηδιακό σύστημα, αυτό λέτε?
1: Καλά τώρα, τι προμοτάρει, τέτοιος πρόξιμο δεν έχει δει ποτέ κανένας. Δηλαδή είναι ένα κόμμα το οποίο δεν υπάρχει, είναι ενός μήνα, δεν έχει πρόγραμμα, είναι ακόμα φάντασμα. Και βλέπεις, λέει εκεί ο Χίτας, λέει ένα άλλο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, λέει ένα άλλο βουλευτής Πασόκ. Ελλάς Γιώργιος Κατάδε, στέλεχος Ελλάς. Κάτσε ρε φίλε, ποιος είσαι εσύ? Δηλαδή το 2018, κύριε Καρούτζο, όταν εμείς φτιάχναμε το κόμμα, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, μας καλούσανε στα κανάλια, στα πάνελ,
0: έχετε
1: για
0: δίκιο.
1: Ένα ενδυνάμει. Μα σας παρακαλώ, τι είναι?
0: Επί της αρχής έχετε δίκιο. Από την άλλη πλευρά βέβαια, φαντάζομαι ότι πρέπει να δίνεται ευκαιρίες και στα νέα κόμματα, έτσι.
1: Άλλο δίνεται η ευκαιρία και άλλο βγαίνει η Ελληνική Λύση μία και η αριστερά, αυτή πως λέγεται, 12. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, εγώ θέλω να δω τι θα κάνει το ραδιοτηλεοπτικό μόλις θα πάμε σε εκλογές, που έχει και τους χρόνους, εκεί θα έχει ενδιαφέρον. Τι ακριβώς θα γίνει?
1: Πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ τέτοιο μπρόξιμο, δηλαδή, και άμα τους ρωτήσεις για. Εμείς ήμασταν ακόμα 8 χρόνια, έχω δώσει στη Βουλή συγκεκριμένες θέσεις, αναρτημένο πρόγραμμα το 2019 στο ίντερνετ, στη σελίδα μας. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Δηλαδή, και ο στόχος ο δικός μας ποιος είναι? Μέχρι τη μέρα των εκλογών, όποτε γίνουν αυτές, εντάξει, είτε γίνουν Απρίλιο, Μάιο, είτε Οκτώβριο, όποτε τις κάνει, εν πάση περιπτώσει, που ας αυτό μας αντίθεται, εμείς στο Σύνταγμα τώρα προτείνουμε στην αναθεώρηση κλειστή τετραετία. Δεν μπορεί οι εκλογές να είναι όπλο.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα? 4 χρόνια εκλογές. Ποιο είναι το έργο σου?
0: Και αλλά αν απολέσει κάποιο την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, τι θα γίνει?
1: Άλλο αυτό. Εντάξει, τώρα εδώ μιλάμε ότι να μην το έχουν ως εργαλείο, ας το πούμε, εκβιασμού του.
0: Είτε της αντιπολίτευσης η κυβέρνηση, είτε των πολιτών, η εκάστοτε κυβέρνηση που έχει την πλειοψηφία.
1: Στην τετραετία θα κρίνει στο τέλος τετραετίας το έργο σου θετικά, αρνητικά, και ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα αποφασίσει.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε και τα κόμματα μέσα στη Βουλή να λένε ότι δεν είναι νομοποιήστε, ότι έχετε χάσει το λαϊκό έρισμα. Λέει αντιπολίτευση διάφορα. Όλα αυτά δεν δημιουργούν μια, να το πω έτσι, ένα κλίμα ότι...

0: το πω έτσι. Δεν σας προβληματίζει.
1: Όχι, θα σας πω γιατί δεν μας προβληματίζει. Γιατί πιστεύω ότι την ημέρα των εκλογών θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Γι' αυτό δεν με προβληματίζει. Εγώ δεν μπορώ να.
0: Την προηγούμενη φορά πάντως το 2023 είχαμε ανάποδη εκπλήξεις. Δίνανε μια μικρή διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ και. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνετρίβει και η Νέα Δημοκρατία θριάμβευσε.
1: Άρα εκεί γιατί να μιλάγαμε για δημοσκοπήσεις. Ή να μιλάγαμε για τις δημοσκοπήσεις που δίνανε τον Biden. Ή να μιλούσαμε για τις δημοσκοπήσεις που δίνανε τον Λοβέρδο, αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι έχουν βγει αυτό που είπατε τώρα εσείς. Δίναν το ΣΥΡΙΖΑ 30 και πήρε 15. Δηλαδή 16 πόσο πήρε. Θέλω να πω ότι αφήστε ο κόσμο να μιλήσει όταν έρθει η ώρα.
0: Ναι, σε αυτό το περιβάλλον ο στόχο τη ελληνική λύση ποιο είναι. Γιατί το να είσαι ένα κόμμα του 7, του 8, του 10, του 12%, ποιο είναι το νόημα, δηλαδή, ποιο, να κάνει αντιπολίτευση, οκ, okay. Αυτό είναι ο ρόλος ενός κόμματος. Ακούω το ΠΑΣΟΚ, παρότι έχει 10-11% στις δημοσκοπήσεις και τόσο έχει πάρει και στις εκλογές στις τελευταίες, λίγο παραπάνω, να λέει ότι θέλουμε να κερδίσουμε το Μητσοτάκη με μία ψήφο. Εγώ το καταλαβαίνω. Αυτό ο στόχος του είναι να κυβερνήσει, άσχετα αν δεν φαίνεται στον ορίζοντα από τα δημοσκοπικά. Μπορεί στην πράξη να το πετύχει. Ή ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε. Δεν ξέρω ποιος άλλος.
1: Ο στόχος ο δικός μας λοιπόν είναι να κυβερνήσουμε. Το έχει πει ο πρόεδρος πάρα πολλές φορές και να κυβερνήσουμε και πιστεύω ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό με μία και μόνη συνεργασία. Να συνεργαστούμε μόνο με τον ελληνικό λαό. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μην ξεχνάτε ότι...
0: Ξέρετε όμως πολλές φορές οι εκλογές φέρνουν ανατροπές. Δηλαδή μπορεί μεθαύριο να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα που δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Εντάξει.
0: Που είναι ένα αυτό σενάριο το οποίο δεν είναι καθόλου απίθανο.
1: Λόγω του. Θα απασχολήσει τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα απασχολήσει εμάς αυτό. Ή το ΠΑΣΟΚ.
0: Δεν σας απασχολεί δηλαδή να έχει σταθερή κυβέρνηση η χώρα.
1: Ναι, φυσικά. Γι' αυτό θέλουμε να κυβερνήσουμε και να έχουμε σταθερή κυβέρνηση για να μπορέσουμε να απαλλάξουμε την
0: παρήδεια. Εάν αύριο το πρωί εσείς είστε αντιπολίτευση και πάρε ένα ποσοστό που σας εξασφαλίζει κάποιους βουλευτές.
1: Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με τους ανθρώπους.
0: Το ίδιο θα πούνε και οι άλλοι όμως. Και το ερώτημα είναι στο τέλος της ημέρα. Το ερώτημα στο τέλος της ημέρας είναι ότι πρέπει, το ζήτημα είναι ότι πρέπει να κυβερνηθεί ο τόπος. Αν όλοι λέτε, γιατί αυτό ακούω προεκλογικά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συνεργάζεται με. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας τέλος πάντων. Η Ελλάς. Δεν συνεργάζεται με κανένα. Ο ΠΑΣΟΚ λέει μόνοι μας. Η Νέα Δημοκρατία λέει μόνοι μας θέλουμε αυτοδυναμία. Η κυρία Καριστιανού δεν ξέρω τι λέει. Το ΚΚΕ θέλει να είναι αντιπολίτευση πάντα.
1: Ναι. Ακούστε όμως κάτι, αυτοί συνεργάζονται ήδη. Μην ξεχνάτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όπως τα λέμε Τσίπρας, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής, πριν τη διάλυσή του, ήταν αυτός ο οποίος, δηλαδή ό,τι είχε νομοθετήσει και είχε ετοιμάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το υλοποίησε στη Νέα Δημοκρατία. Ό,τι νομοσχέδιο έχει έρθει από το 19, που είμαι εγώ τουλάχιστον στη Βουλή, μέχρι και σήμερα το 52-53% των νομοσχεδίων το έχει υπερψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Εδώ μιλάμε για
0: το ότι ψηφίζει. Το ένα κόμμα, ένα νομοσχέδιο το οποίο μπορεί να είναι θεωρεί σωστό. Και πού βρίσκεται το λάθος?
1: Δηλαδή, οι ανεμογεννήτριες είναι σωστό. Η πράσινη ανάπτυξη είναι σωστό. Το χρηματιστήριο
0: ενέργειας. Η πράσινη ανάπτυξη θεωρείται ότι δεν είναι, πρέπει να είναι στόχος.
1: Είναι η μεγαλύτερη παπάντζα που έχει βγει τα τελευταία χρόνια. Η μεγαλύτερη κοροϊδία.
0: Δηλαδή.
1: Γεμίσαμε όλη την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες και πληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη. Αυτό είναι το δηλαδή.
0: Ναι, το αυτό όμως, δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα της πράσινης ανάπτυξης, είναι θέμα στρέβλωσης της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας.
1: Προσέξτε όμως, δεν είναι μόνο στρέβλωσης, γιατί κάναμε τις ανεμογεννήτριες για να οικονομήσουν οι φίλοι τους, οι ολιγάρχες. Δεν φροντίσαμε να έχουμε αποθήκευση ενέργειας με αποτέλεσμα να. Στέλνουμε το ρεύμα στη Βουλγαρία, η οποία αποθηκεύει ρεύμα και το εισάγουμε από τη Βουλγαρία και το χρησιμοποιούμε. Ωραίο, ε!
0: Ναι.
1: Φοβερό! Φοβερό! Αυτό είναι η πράσινη ανάπτυξη. Να κλείσω βία τις λιγνητικές μονάδες. Ακούω το παραμύθι, ο λιγνίτης είναι ακριβώς. Ο λιγνίτης δεν είναι ακριβώς.
0: Ο λιγνίτης ως λιγνίτης δεν είναι ακριβώς, πληρώνεις ρήπους όμως.
1: Αυτό σου λέω. Φροντίζαν λοιπόν αυτά τα παιδιά της πράσινης απάτης.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι ευρωπαϊκός κανόνας. Πώς θα τον ανατρέψει ένα ευρωπαϊκό κανόνα?
1: Κύριε Καρούτζο, όμως, έχετε δει πώς αλλάζει η Ευρώπη τώρα? Πώς λειτουργούν και πάλι τις λιγνητικές μονάδες? Γιατί
0: Γερμανοί.
1: Η Ευρώπη. Φυσικά. Και όχι μόνο οι Γερμανοί και οι Πολωνοί. Έλπα, γιατί έχουν πει το Δεσπότη Παναγιώτη. Έτσι είναι. Και γιατί εγώ να κάνω πόλεμο με τη Ρωσία και να μην μπορώ να πάρω απευθείας φθηνό το αέριο όπως το έπαιρνα και να το παίρνω μέσα, ξέρω εγώ, από την Τουρκία ή από την Ινδία. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή να βάλω με εσάς τον Καρούτζο, δεν μιλάω εγώ με εσάς, και βάζω με εσάς τον ένα τρίτο για να μου δίνετε εσείς το αέριο. Και το χρησιμοποιούν όλοι οι υπάλληλοι ένας πολίτης. Αυτά όλα λοιπόν είναι τρελά πράγματα. Γιατί είχαμε αποθέματα λιγνητικών.

0: ενεργειακά αποθέματα για να υπάρχει τουλάχιστον ενεργειακή επάρκεια και φτάρκεια. Και αυτό που ακούω για το περιβάλλον είναι επίσης ένα παραμύθι. Με ποια έννοια το λέω?
1: Πώς είναι παραμύθι, όταν βλέπουμε να καίγεται, δηλαδή, όλη η Δυτική Ευρώπη?
0: Άλλο λέω, λέω για τους ρήπους που λέτε.
1: Ναι.
0: Για τους ρήπους. Μισό λεπτό λίγο τώρα. Δηλαδή, το διπλανό λιγνητικό εργοστάσιο στα Σκόπια ή οπουδήποτε άλλο, στην Τουρκία ή οπουδήποτε άλλο, δεν βγει στην Πολωνία, δεν βγάζει ρήπο το περιβάλλον, η Ελλάδα είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, ο ρηπαίνων πληρώνει όμως. Αυτό είναι το μότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ξέρετε τι περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχει η Ελλάδα στο περιβάλλον? Όσο ένα μεγάλο εργοστάσιο της Κίνας.
1: Αυτό θα συμφωνήσουμε.
0: Δεν έχουμε βαριά Δεν έχει βαριά βιομηχανία η Ελλάδα, κύριε Καρούτσο. Τι αποτύπωμα αφήναμε οι φουκαράδες? Είχαμε μια ειδική μονάδα στη Δυτική Μακεδονία. Τους διαλύσαμε τους ανθρώπους εκεί. Πληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα. Για ποιο λόγο? Για ποιο? Ποιος νομοθέτησε και ψήφισε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ποιος? Γιατί δεν κάνουμε αυτό που κάνανε το Ιβηρικό μοντέλο? Το Ιβηρικό μοντέλο. Με 20%.
1: Μήπως γιατί δεν επενδύσαμε στα δίκτυα? Μήπως
0: όχι,
1: καθυστερήσαμε να επενδύσουμε στη μεταφορά ενέργειας.
0: Οι ήβηρες, το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή, και τι κάνει το χρηματιστήριο ενέργειας? Παίρνει την υψηλότερη τιμή του αερίου καθημερινά και με βάση αυτό βγάζει τιμές. Θάνατος για τον οικοκυριά. Τι ζήτησαν οι ήβηρες και το πετύχανε? Να έχει συμμετοχή το αέριο μόνο 20%. Και έτσι κατάφεραν να ρίξουν τις τιμές τους. Αλλά και πέρα από την ενέργεια μόνο, να πάμε και στα υπόλοιπα τις τιμές που λέμε. Η ακρίβεια δεν είναι μια ακρίβεια. Έχουμε ακρίβεια. Δεν είναι μια αφηρημένη έννοια η ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι συγκεκριμένο. Είναι σχέσεις τιμών και μισθών. Δεν είναι από μόνη της ακρίβεια. Γιατί, για παράδειγμα,
1: αγοραστική δύναμη.
0: Αγοραστική δύναμη. Όταν εμείς έχουμε μέσο μεικτό μισθό, το λέω, το τονίζω, γιατί καμιά φορά μου γράφουν από κάτω, κύριε, εκεί τα κάνετε λάθος. Κανένας Έλληνας δεν παίρνει 1.363 ευρώ. Όχι, τόσο είναι. Ο μέσος μεικτός μισθός στην Ελλάδα, γιατί αυτόν παίρνουμε πάντα, είναι 1.363. Εγώ δεν είναι το κατώτερο, που είναι 850, πόσο είναι 882. Εγώ είναι το μέσο μεικτό.
1: Πάντως και στην Ιβηρική, τώρα τον Ιούλιο, επειδή είδα τα στοιχεία χθες, οι διακυμάνσεις στις τιμές του ρεύματος ήταν από 98 μέχρι 250 τη μεγαβατόρα. Δεν νομίζω ότι απέχουμε και πολύ.
0: Φανταστείτε να μην είχαν πετύχει αυτό που κάνανε.
1: Ναι, λέω ότι δεν απέχουμε και πολύ. Και με εμάς κάπου εδώ έπαιζε. Και τώρα τις τελευταίες μέρες έχουμε και αρνητικές τιμές το μεσημέρι.
0: Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Για να κλείσω το θέμα της ενέργειας που λέω στην ακρίβεια. Είναι έγκλημα το ότι επενδύσαμε και δεν μπορούμε να αποδικεύσουμε ενέργεια? Είναι δυνατόν τον δικό μας ήλιο, τη δικιά μας ενέργεια από τις ενωμογεννήτριες, να τη δίνουμε στη Βουλγαρία και να την αγοράζουμε από εκεί? Είναι δυνατόν να μην έχουμε επενδύσει σε μπαταρίες αποθήκευση?
1: Εντάξει, αυτό υποτίθεται ότι προχωράει τώρα. Υποτίθεται.
0: Προσέξτε τώρα. Εντάξει το ένα, εντάξει το άλλο. Έτσι χάνονται εκατομμύρια και δισεκατομμύρια για την Ελλάδα και μετά αναρωτιόμαστε πώς θα βρεθούν τα χρήματα να δώσουμε 13η σύνταξη, 13ο μισθό. Το οποίο μπορούμε να το δώσουμε.
1: Ναι, αφού πώς μπορούμε να το δώσουμε. Πώς μπορούμε να το δώσουμε το 13ο μισθό?
0: Θα σας το πω αμέσως, γιατί τι σπάταλο κράτος μιλάμε. Όταν λοιπόν παραδόθηκε πανηγυρικό κλίμα προχθές ο Ε65, ένας πολύ ωραίος δρόμος, μεγάλος κλπ.
1: Και χρήσιμος για όλη την Ελλάδα.
0: Τέλεια. Ξέρει όμως ο κόσμος ότι παραδόθηκε με 15 χρόνια καθυστέρηση και αντί να κοστίσει το δημόσιο 500 εκατομμύρια, κόστησε 2,1 δισεκατομμύρια.
1: Όσο περνάνε τα χρόνια, αυξάνονται τα κόστη.
0: Γιατί όμως το δημόσιο καθυστερεί και πληρώνει μετά από ζημιώσεις στους εργολάβους? Γιατί το ίδιο ισχύει ακόμα και για το μετρό της Θεσσαλονίκης? Γιατί το ίδιο ισχύει για πολλά έργα τα οποία έχουν γίνει και πληρώνουν ένα δισεκατομμύριο?
1: Δηλαδή θεωρείτε ότι γίνεται συναλλαγή, αυτό λέτε?
0: Εγώ λέω, καταγράφω τα γεγονότα. Εσείς είπατε ότι μπορεί να γίνεται και συναλλαγή.
1: Όχι, εγώ ρωτάω. Γιατί όπως το περιγράφετε. Δηλαδή πρέπει να είναι τρελός κάποιος όπως το περιγράφετε ή να συναλλάσσετε.
0: Δεν ξέρω αν είναι τρελός ή αν είναι και λογικός πολύ, αλλά εγώ ξέρω ότι όλα τα έργα καθυστερούν και αποζημιώνονται αδρά οι εργολάβοι. Πολλά εκατομμύρια χαμένα. Ένα δις. Το πρόστιμο το ΕΠΚΕΠΕ. Ένα δις. Σας είπα, 1,5 δις μας κόστησε ο δρόμος ο Ε65. Φυσικά και τον θέλαμε, αλλά 1,5 παραπάνω από 500 εκατομμύρια που ήταν η συμμετοχή του κράτους, 2,1. Πήγε προχθές ακόμα ο Καρπορδέλος, ο Μητσοτάκης, και πανηγύρισε. Δεν είπε όμως συγγνώμη στον ελληνικό λαό που πλήρωσε 1,5 δις παραπάνω για αυτό το δρόμο και περίμενε 15 χρόνια να γίνει ο δρόμος αυτός. Επίσης, 20 δισεκατομμύρια, τώρα πλέον είναι 13, ο αναβαλλόμενος φόρος στις τράπεζες.
1: Ναι, αλλά αν δεν υπήρχε αναβαλλόμενος φόρος, δεν θα είχαμε τράπεζες.
0: Γιατί δεν θα είχαμε τράπεζες?
1: Πώς θα τις κρατούσαμε? Με ποια διαδικασία? Εδώ πληρώσαμε με τη διαπραγμάτευση του Βαρουφάκη ένα σκασμό λεφτά για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και δεν φτάνανε.
0: Μπράβο.
1: Και δεν φτάνανε.
0: Ωραία.
1: Άρα λοιπόν έπρεπε να επιλέξουμε ή θα έχουμε τραπεζές, ή θα έχουμε τραπεζικό σύστημα στη χώρα ή δεν θα έχουμε τραπεζικό σύστημα. Δεν θέλουμε να έχουμε τραπεζικό σύστημα.
0: Φυσικά και θέλουμε να έχουμε τραπεζικό σύστημα, αλλά οι τράπεζες θα πρέπει να ζούνε, στο και να νιώθουν στο περιβάλλον το οποίο βρίσκονται και με ποιους πολίτες έχουν να κάνουν και να σταματήσουν να έχουν αυτές τις υπέρογες χρεώσεις, να σταματήσουν να παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη, να σταματήσουν να κάνουν τριγωνικές συναλλαγές και να έχουν σε διάφορα νησιά και σε άγνωστες περιοχές δικά τους funds και services και να καταπίνουν το βιώσιο του κόσμου. Οι τράπεζες δεν είναι τόσο άμυρες ευθυνών λοιπόν. Ένας πολίτης ο οποίος με κόπο τις ανακεφαλοποίησε τρεις φορές. Και αν μιλάμε για τα 100 χαμένα δις του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, πού είναι η Νέα Δημοκρατία? Γιατί η Ελληνική Λύση το 2019 με το που μπήκε στη Βουλή, κύριε Κάροτσο, κατέθεσε πρόταση σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τα 100 χαμένα δις στο πρώτο εξάμεινο του ΣΥΡΙΖΑ. Πού είναι η Νέα Δημοκρατία η οποία φώναζε τότε και αληχτούσε και έλεγε θα σας πάμε μέσα όλους 100 χαμένα, να στηρίξει την πρόταση αυτή της εξεταστικής επιτροπής?
1: Ναι, πάντως δεν θα γύριζαν τα 100 δις με την εξεταστική επιτροπή πίσω.
0: Ωραία, δεν έχει να κάνουμε ποτέ.
1: Όχι, δεν θα γύριζαν τα 100 δις. Αυτό είναι σίγουρο. Και το ερώτημα είναι, πώς αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση που μπορεί να έγινε από εγκληματική ενέργεια μιας κυβέρνησης. Πώς αντιμετωπίζετε μια κατάσταση? Κλείνοντας τις τράπεζες.
0: Μα και τι το λέτε για τις τράπεζες? Εγώ θέλω να πληρώνουν πρώτον δίμευση περιουσιών. Πρώτον, όπως και στον ΑΠΚΠ, ζητάμε αυτό το πράγμα. Δίμευση περιουσιών. Μέχρι και όταν τελειώσουν όλα τα δικαστήρια, είσαι αθώος, κύριε. Πάρ τα λεφτά σου πίσω. Δεν είσαι αθώος, θα πληρώσεις φυλακή. Γι' αυτό και ζητάμε, είμαστε το μόνο κόμμα που ζητάμε την πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 που είναι για την προστασία υπουργών. Με ξεκάθαρες θέσεις προσήλθαμε στην συζήτηση για την αθεώρηση του συντάγματος.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσουμε και δεν έχουμε και πολύ χρόνο ακόμα. Έχουμε περίπου μισό λεπτό. Για το Σύνταγμα. Εσείς θεωρείτε ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια πρέπει να υπάρχουν ή όχι?
0: Εμείς το λέει και το πρόγραμμά μας το 2019, είμαστε υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, δεν είμαστε κατά, είμαστε όμως και υπέρ κατάργηση από το 2019, το λέω γιατί βγήκαν κάτι καινούργια φιντάνια τώρα. Τρώμε πολύ αντιγραφή, κύριε Καρούτζο, δεν καταλαβαίνετε. Βλέπετε Τσίπρας και τα λοιπά. Πολύ αντιγραφή τρώμε από το 19, το πρόγραμμά μας τον αρτημένο. Τώρα μόλις κλείσουμε στο διάλειμμα, μπείτε και δείτε το. ελληνικηλίστ.gr, πείτε εκεί που λέει παιδεία στο πρόγραμμα, θα το δείτε. Λοιπόν, δεν είμαστε κατά και όχι, και μάλιστα μέρος των εσόδων.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
7: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
13: Σήμερα υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Ευνηδιαστικές εφόδους σε Αχαΐα και Ηλία από το ελληνικό FBI, στοχεύοντας σε ανθρώπους της νύχτας που εκβίαζαν καταστηματάρχες, ξυλοκοπούσαν επιχειρηματίες και τοποθετούσαν εκρηκτικούς μηχανισμούς. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ως τώρα αν έχουν γίνει προσαγωγές και συλλήψεις. Μετεωρολογικές συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης επικρατούν στη χώρα. Στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στον Νίκο Καρούτζο.
9: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Σήμερα το βάλαμε τον Απόστολο και αλλάξει και το, είμαστε δίωρο. Τον βάλαμε λίγο σε διαφορετικό χρόνο. Απόστολε, καλημέρα. Απόστολο Βαξεβανέλη, έτσι.
1: Καλημέρα. Νομίζω το τραγούδι το βάλετε για τον Γιάννη τον Λαμπράνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Έρχεται, έρχεται. Έρχεται η ώρα του.
1: Ό,τι προλάβει μέχρι έτσι άλλες δύο μέρες. Να φύγει και να φάει. Το περιμένουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι αξίζει και φυσικά από αυτό θα ξεκινάγαμε ούτως ή άλλως από τη χρυσή εθνική ομάδα του Πόλο, η οποία.
0: Σωστά.
1: Πήρε επιτέλους το χρυσό μετάλλιο.
0: Επιτέλους. Μας έβγαλε το λάδι, αλλά το πήρε.
1: Μετά από 18 κατακτήσεις, μετά από 18 μετάλλια, από το 1951 που έχει πάρει το πρώτο, μετά από το 1991 και μέχρι σήμερα έχει πάρει άλλα 18 ασημένια, χάλκινα και τώρα το χρυσό. Δηλαδή είναι μια εθνική που ανά δύο χρόνια κρεμάει ένα μετάλλιο στο στήθος σε μια μεγάλη διοργάνωση. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή σκέψου το, δεν υπάρχει άλλο ομαδικό στην Ελλάδα που να κάνει τέτοιες επιτυχίες. 15-14 στο μεγάλο τελικό του World Cup στο Sydney, και μετά από 5 χαμένους τελικούς κατάφερε επιτέλους να βάλει το χρυσό, έτσι γκρεμίζοντας αυτή την κατάρα που την κυνηγούσε. Και φυσικά και ο Θοδωρής Βλάχος.
0: Δεν είναι κατάρα, είναι και καλή ομάδα.
1: Ναι, κατάρα που έφτανε στην πηγή και δεν έπαιρνε το χρυσό. Έτσι το είχαν και από λάθη, είτε και από καλύτερο αντίπαλο. Αλλά και ο Θοδωρής Βλάχος που τόσα χρόνια έχει φτιάξει μια εθνική ομάδα η οποία και σε κάθε μορφή ανανέωσης πάλι στην κορυφή είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι 10-12 χρόνια στην εθνική, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι 12 χρόνια οι ίδιοι παίκτες, έχουν αλλάξει.
0: Ναι, σωστό.
1: Αλλά διατηρείται στο πολύ ψηλό επίπεδο. Ένας εκπληκτικός Κουμπάκης έβαζε 5 γκολ, έβαλε ο Τζορτζάτος, έπιανε τα πάντα.
0: Και
1: μάλιστα τελευταία επίθεση παίζουμε με 2 λιγότερους και πιάνει 2 σούτερ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ήταν και η τύχη με τον καλό, με εμάς δηλαδή που έχουμε κάνει αυτή την πορεία. Οπότε επιστρέφουμε ως τριαμβευτές πλέον στην Ελλάδα. Και να σας κάνω το εξής ερώτημα.
0: Ναι.
1: Πετάει.
0: Ποιος να πετάξει?
1: Ο Ντεντούγλου.
0: Πετάει και απογειώνεται, αλλά δεν μπορεί να σπάσει το ρεκόρ.
1: Εντάξει, δηλαδή και αυτή η ερμηνική κριτική.
0: Του πατριώτη μου, του Τσάτουμα.
1: Του Τσάτουμα. Δύο φορές 8-66, μία με ευνοϊκό που δεν μετράει, το ξανακάνει. Βάλτε το ένα πόντο πιο πάνω. Ή βάλτε το ένα πιο πάνω ή ένα πιο κάτω. Μην τον ταλαιπωρείτε στην ισοφάριση. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, θα μπορούσε το τελευταίο, αλλά πάτησε.
1: Ναι, γιατί τα δίνει όλα. Τα έδωσε όλα. Πάντως είναι σε εκπληκτική κατάσταση, αυτό δείχνει. Έχει κάνει άλμα.
0: Το έχει, το έχει.
1: Μπορεί να, 60, 8,
0: εντάξει, 50, μπορεί να πλησιάσει το παγκόσμιο ρεκόρ. Εγώ τολμώ να πω ότι μπορεί να πλησιάσει και το παγκόσμιο ρεκόρ. Το οποίο είναι έγινε ένας... και σε ειδικές συνθήκες, έτσι.
1: Ναι. Είναι ένας πεισματάρης αθλητής, ο οποίος τα βάζει με τον εαυτό του. Είναι εκπληκτικό, δηλαδή κάνει τεράστια άλματα και δεν χαμογελάει.
0: Ναι,
1: δηλαδή...
0: και επανήλθε μετά από μια περίοδο που ταλαιπωρήθηκε. Και κάποιοι ίσως άρχισαν να αμφισβητούν και το ταλέντο του.
1: Ναι, ότι είναι στη δύση της καριέρας.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει, τον κάνουν τον πεισμόνο ακόμα περισσότερο.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι καλό για μας που τον απολαμβάνουμε. Στα μεταγραφικά, ο Αντρέ Λουίς φεύγει από τον Ολυμπιακό. Συμφώνησε ο Ολυμπιακός με την Kansas City στα 19 εκατομμύρια ευρώ. Σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει πάλι και για επιθετικό, και για τον Ταρέμ υπάρχει ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Γιασίν Τιτραωή, τον Αλγερινό κεντρικό μέσο της Σαρλερουά, που τον είδαμε με την εθνική Αλγερίας, 23 χρονών. Μάλιστα έχει κάνει μια προσφορά στα 7 εκατομμύρια, αλλά τον κοστολογούν μια προσφορά της Χάλ στα 8 απορρίφθηκε, και άρα πρέπει να ανέβει ο Ολυμπιακός κι άλλο για να τον αποκτήσει.
0: Καλά, παζάρι γίνεται.
1: Ναι, άμα πάρεις τα 19 μπορείς να παζαρέψεις και μπορείς να τον πάρεις. Επίσης, πολύ κοντά στην απόκτηση του τερματοφύλακα του Στεφάνο Ορτέγα βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Ο Γερμανός, ο 33χρονος, ήταν εξ αρχής ο πρώτος στόχος. Έχει περάσει ως βασικός στη Manchester City.
0: Σωστά.
1: Έτσι, και ο Γκουαρντιόλα έχει πει τα καλύτερα λόγια για αυτόν. Έπαιζε στην Νότιγχαμ γιατί ο Ζολάκης.
0: Μας κεράτησε. Ναι.
1: Εντάξει, το παιδί να ανοίξει τα φτερά του,
0: εντάξει,
1: να πάει και
0: λογικό,
1: σε ένα τεράστιο πρωτάθλημα. Είναι πολύ λογικό. Έχει προσφέρει τα πάντα στον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, αυτές οι ευκαιρίες δεν χάνονται και για τον Ολυμπιακό αλλά και για τον ποδοσφαιριστή.
1: Ακριβώς, γιατί πλέον κάνεις και τις επαφές σου με ομάδες της Premier League. Συνεχίζεις να έχεις διάβλους επικοινωνίας, έτσι. Παναθηναϊκός φεύγει ο Μανώλης Ιώπης, επιστρέφει στην Τουρκία και την Trabzonspor. Στον ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά πλέον στην επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη για το αριστερό άκρο της άμυνας. Στις συζητήσεις με την Augsburg είναι σε τελική ευθεία και γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα κλείσει η μεταγραφή και με ποσοστό μεταπόλυσης να κρατήσει ο ΠΑΟΚ 20%. Και η ΑΕΚ στο θεσινό της φιλικό παρουσίασε καλό πρόσωπο απέναντι στην Τσβόλε την Ολλανδική, την επικράτησε με 3-2, άφησε θετικές εντυπώσεις, γιατί σιγά θα μπει ο Αύγουστος. Ο Αύγουστος τι σημαίνει? Πλέον τα κρίσιμα παιχνίδια, είτε για να μπει στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ή για την ΑΚ που είναι απευθείας θα δώσει παιχνίδια στα play-off, δεν ξέρει τον αντίπαλό της ακόμα, αλλά πρέπει να είναι πλέον όλες οι ελληνικές ομάδες στο πικ της προετοιμασίας και έτοιμες. Ναι. Γιατί και αυτή
0: την εβδομάδα το πρώτο τεστ ήταν καλό πάντως την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, δεν ήταν και φοβερή δυναμικότητα οι ομάδες οι οποίες παίξαμε, αλλά δεν πάβει.
1: Δεν είναι μια δυνατή ομάδα.
0: Εντάξει, τώρα έχουν άλλα προβλήματα οι άνθρωποι.
1: Ας πάρουν τις νίκες, ναι. Ας περνάνε με νίκες για να μαζεύουν.
0: Και συγκεντρώνουμε και βαθμολογίες.
1: Ναι. Ακριβώς, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για να μπορέσουμε να βρεθούμε και στην 10η θέση, που ο οποίος σημαίνει απευθείας ομάδα στο league phase του Champions
0: League. Μεγάλη υπόθεση
1: την επόμενη χρονιά. Άρα νομίζω ότι όλες οι ομάδες πρέπει να συνεργάζονται πάνω σε αυτό το πλάνο. Γιατί όλες τι θέλουν, χρήμα. Άρα λοιπόν, άμα μπει στο Champions League, υπάρχει πολύ χρήμα.
0: Υπάρχει και πρέπει να κερδίζει, βέβαια, και πα και κανένα μάτσο.
1: Και πρέπει να έχει.
0: Και ανταγωνιστική ομάδα.
1: Ακριβώς. Για να επιβιώσει.
0: Ακριβώς. Πρέπει να έχει ανταγωνιστική ομάδα. Αλλιώς δεν επιβιώνει στο Champions League, γιατί είναι υψηλό το επίπεδο.
1: Καλύτερα να πα στο Europa League.
0: Ναι, κάτι θα πάρει στο Europa League. Κάτι θα πάρει.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Απόστολε, ευχαριστούμε πολύ. Σε καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, πήραμε μια μουσική ανάσα, ακούσαμε τα αθλητικά μας και τώρα θα πάμε στον άλλο αθλητισμό, στο άλμα επί κοντό, μετά γίνεται άλμα εις ύψος, μετά γίνεται βουτιά στη θάλασσα και μετά θα πάρουμε όλοι τα χάπια μας μαζί που θέλουμε να κάνουμε οικονομικό προγραμματισμό και να δούμε αν θα μας πιάσουν για να καταλάβουμε τι γίνεται. Ο λόγος για τις τιμές των καυσίμων, που κάθε μέρα βλέπουμε και άλλο και δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Νομοατικής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας. Καλή σας μέρα, κυρία Ζάγκα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Πάντως εγώ τα παίρνω τα χάπια μου, μου το τόνισε ο γιατρός. Πρόσεχε αυτά τα σοκ πάνω κάτω. Δεν μας βλέπω καλά. Οπότε ναι, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ γιατί αυτή η ιστορία δεν θα τελειώσει εύκολα. Εκεί ναι. Που είπαμε τελείωσε,
0: τώρα ξαναπέφτει τώρα, είναι στα 86 από ό,τι βλέπω το πετρέλαιο.
1: Ποιος τους πιστεύει αυτούς
0: δεν ξέρω,
1: έξω.
0: Δεν ξέρω, κανένας.
1: Εγώ δεν τους πιστεύω. Οπότε τι πιστεύω, μόνο ότι γίνεται εδώ, μέσα στη χώρα μου, πώς γίνεται το όλο το σύστημα να λειτουργεί ώστε να συντηρείται σε ένα χαμηλό επίπεδο η τιμή, να βοηθιέται για να μπορεί και ο καταναλωτής. Μα είναι καλοκαίρι. Καλοκαίρι, έρχεται ο πελάτης.
0: Τι γίνεται, τι τιμές παίζουν αυτή τη στιγμή, τι περιμένουμε. Καθιστώσιμε, ναι, δεν κάνω εκπομπή ορθίως.
1: Το πετρέλαιο. 2019. Τιμολόγιο Σαββάτου.
0: Ναι.
1: Σάββατο με Δευτέρα έχει είναι ίδια τιμολόγια.
0: Και με τα 5 λεπτά μέσα.
1: Πάνω τα 5 λεπτά.
0: Αυτό λέω και με τα 5 λεπτά μέσα. Αλλιώς θα ήταν 2.07.
1: Να φανταστείτε ότι όταν αγόρασα με την επιδότηση, λέω πού ήταν τα 5 λεπτά. Φαινόντουσαν. Ναι. Ξέρετε γιατί. Γιατί πέσανε αμέσως πολλές αυξήσεις στο πετρέλαιο και τα 5 χάθηκαν. Ενώ την αμόλυβη, όταν την πήρα, που λέγανε 95 και 9, εκείνη την ημέρα ήμουν από τους πρώτους που είχα ανάγκη και πήρα, και κατέβηκε αυτόματα η τιμή 1,85 και 9. Και φάνηκαν τα 10 λεπτά.
0: Φάνηκαν για μια-δύο μέρες, γιατί τώρα εξαφανίστηκαν πάλι.
1: Τώρα είναι τιμολόγιο Σαββάτου 1,98,9. Και θεωρείται μια πολύ καλή τιμή. 1,98,9. 2,019 το πετρέλαιο. Αύριο, δεν ξέρω και μεθαύριο τι θα είναι. Αυτό έλεγα πριν που ήμουν πάλι και μίλαγα. Τι γίνεται, το διηλυσμένο είναι πανάκριβο. Μέχρι να πέσει η τιμή, και καλά διαμαρτύρεται ο κόσμος και εμείς στα μαγαζιά. Έρχεται από τα διηλυστήρια όμως. Το τιμολόγιο το παίρνουμε από τα διηλυστήρια. Άρα λοιπόν έρχεται υψημένο, γιατί κοστίζει λέει πολύ η διήλυση. Ενώ βλέπουμε διαφορά μεγάλη με το αργό. Το αργό είναι αυτή που λέμε τιμή.
0: Καλά, είναι το αδίλιστο, εντάξει.
1: Μα είδατε προχθές, 5-4 η ώρα, χτύπησε 100 δολάρια τιμή bread με κάποιες κινήσεις που κάναν έξω. Παίρνει φωτιά στο λεπτό η υπόθεση. Γιατί έχουν μπει και χούδι τώρα. Είναι και χούδι. Δεν μας φάνανε δηλαδή ο πόλεμος Ιράν με τον Τραμπ. Και λένε τώρα, γίνεται μια κίνηση συμβεβασμού να τα βρουν, να ηρεμήσουν. Είδατε πως έπεσε το αργό. Αυτό όμως για να έρθει σε εμάς.
0: Πόσες μέρες, δηλαδή το 86 δολάρια που βλέπουμε σήμερα, σε πόσες μέρες θα το δούμε στην Αντλία?
1: Αυτό ανάλογα τα τιμολόγια. Αύριο.
0: Ναι, αν εσείς αγοράζετε κάθε μέρα, θεωρητικά κάθε μέρα πετρέλαιο και βενζίνη.
1: Να σας πω πολύ απλά να καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, περάσανε 4 μήνες. Περάσανε.
0: Ναι.
1: Ο πρώτος μήνας πολέμου. Από την πρώτη μέρα που μάθαμε, Σάββατο, γιατί ήμουν και σε κανάλι, μάθαμε, κηρύχθηκε έξω αυτό το έλα να δεις, είχε αύξηση. Από εκείνη την ημέρα, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, όλα αυξήσεις. Μα μισό σέντ, μα ένα μισθές, μα ένα, τάι πήγε η τιμή.
0: Ναι, εγώ ρωτάω, έχετε εικόνα πόσες μέρες χρειάζεται η πτώση να περάσει στη... Δηλαδή η σημερινή πτώση της τιμής,
1: ό,τι και να σας πούνε, είναι υποθέτης. Μου θυμίζει το μαντίο Δελφών, η θυσία που έλεγε εξ αφίξης, τα έλεγε με
0: ποια μέρα θα σου κάτσει είναι, αυτό είναι το συμπέρασμα.
1: Μπράβο, δηλαδή συγγνώμη.
0: Και πότε το βενζινάδικο θα έχει προμηθευτεί η βενζίνη?
1: Μπράβο. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ πήρα το Σάββατο γιατί είχα ανάγκη από πετρέλαιο. Τι να έκανα, να περιμένω πότε θα πέσει?
0: Ναι.
1: Όχι, πήρα. Και η τιμή βγήκε τόσο. Η αμόλυβη χτύπησε λίγο πιο πάνω.
0: Αυτό δεν δημιουργεί και πρόβλημα στη λειτουργία σας, δηλαδή.
1: Εσείς
0: είστε κοντά και στο σπίτι μου, ξέρω που είστε το βενζινάδικό σας. Έχει 30 βενζινάδικα όλη αυθέας. Λοιπόν, αυτά τα 30 βενζινάδικα, αν κάποιοι προμηθεύονται, έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση, δεν λειτουργεί λίγο στρεβλά η αγορά, ότι αντί να σταματήσει το δικό, θα πάει στον παρακάτω που έχει πάρει μεταγενέστερα ή προγενέστερα πετρέλαιο.
1: Θα σας πω κάτι και το ξέρει ο κόσμος, το ακούει. Επειδή ο κόσμος τώρα είναι ενημερωμένος, είναι πολύ ενημερωμένος, και όσο πάει, ενημερώνεται περισσότερο.
0: Ναι, γιατί τον πονάει.
1: Βγαίνουμε, μιλάμε, ναι, και εσείς τα μέσα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, είναι εφημερίδα. Το ανοίγεται το θέμα και ακούει ο άλλος και καταλαβαίνει και σου λέει για κάθε να το ψάξω. Αυτό που λέει η Ζάκα δεν είναι και χαζό. Θα βάλω 20 Μαρία.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, επιμένω. Γιατί υπάρχει...
1: Ποιο είναι πιο φτηνό, αυτό που βγάζει περισσότερα. Άρα λοιπόν, ας έχεις εσύ ένα τιμολόγιο πιο ακριβό, δεν θα φύγει. Δεν θα φύγει από σένα.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Τα ίδια χρήματα και να πάρει.
0: Επειδή αυτό το δρόμο τον ανεβοκατεβαίνω πολλές φορές.
1: Είναι μια φόρο μεγάλη.
0: Ναι. Εκ των πραγμάτων πρέπει να τη διαβώ. Μου κάνει εντύπωση που υπάρχουν συνάδελφοί σας που πουλάνε με απόκληση χαμηλότερα και αναρωτιέμαι από ποια δηληστήρια το παίρνουν αυτοί.
1: Ναι, να πάμε μαζί να ρωτήσουμε.
0: Ναι, γιατί μου κάνει πραγματικά εντύπωση από ποια δηληστήρια το παίρνουν.
1: Ναι,
0: δηλαδή βλέπω. Είναι συγκεκριμένα τα βενζινάδικα που το κάνουν αυτό.
1: Ναι. Να έχουν.
0: Εγώ μπορώ να τα ονοματίσω και να τα ξέρω πλέον.
1: Ακούστε, αλλά να σας πω κάτι.
0: Μου κάνει τρελή εντύπωση. Αλλά έτυχε σε ένα, μία φορά, να παίρνει το αυτοκίνητο 60 λίτρα και να μου βάλουν 65 μέσα σε ένα από αυτά. Στο παρελθόν.
1: Ναι. Προσέξτε. Είναι αυτό που.
0: Το οποίο είχε κλείσει μετά, αλλά παραδόξως ξανά άνοιξε.
1: Είδατε πώς ανοίγουν μαγικά.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και προχθές που είχα πάει στο Υπουργείο Οικονομικών μαζί με άλλους εκπροσώπους, λέω παιδιά. Στους ανθρώπους εκεί που είναι του Υπουργείου. Προσέξτε πάρα πολύ καλά. Γιατί το είπε και ο Πιτσιλής και έχει δίκιο. Ακυρώνεται το έργο της οικονομικής αστυνομίας που μπράβο, 100 φορές έχω πει μπράβο, μπράβο, μπράβο. Γιατί τολμούν και κλείνουνε. Αλλά να μείνουνε, ρε παιδιά, κλειστά. Να μείνουνε. Να το ρίξετε.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω όμως είναι το σύστημα εισρωών νεκρών δεν περπατάει. Αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν ο άλλος μπορεί να σε κλέβει στην ποσότητα, να σε κλέβει, να σε κλέβει στην ποιότητα, τι το θέλουμε το εκρόν εισρώων, δεν κατάλαβα.
1: Θα σας πω το εξής. Όσο εγώ το
0: και
1: λέω.
0: Και πώς αυτοί οι άνθρωποι το δικαιολογούν στην εφορία, δεδομένου ότι. Κανονικά πρέπει να κόψει αποδείξει σε κάθε βενζίνη που βάζει.
1: Είδατε τι ωραία τα φτιάχνω, τα μαγειρεύουνε.
0: Ναι, μου κάνει εντύπωση δηλαδή. Πώς γίνεται η δουλειά.
1: Η τεχνολογία, ακούστε αυτό που θα πω. Για το ακούσουν και οι φίλοι μας και οι ακροατές που μας παρακολουθούν. Όσο προχωράει η τεχνολογία, ένα βήμα πάντα μπροστά θα είναι οι hackers. Ένα βήμα μπροστά, πως διάολο το.
0: Άρα δεν υπάρχει λύση, θεωρείτε εσείς.
1: Εγώ νομίζω από αυτούς δεν υπάρχει σωτηρία. Τώρα μας βάζουν να αναβάθμιση το σύστημα.
0: Ναι, το ξέρω, ναι.
1: Ωχ, Παναγία μου, την πελά, Χριστέ μου, για ελάτε να δείτε. Δύο φορές έγινε blackout στο μαγαζί, γιατί είμαι από τους πρώτους που έπρεπε να το βάλω. Είμαι και πρόεδρος, τι να κάνω.
0: Ναι.
1: Έγινε, έκλεισε. Ήταν 6 ώρα το πρωί, ήρθε το βιτίο να παραλάβω. Τίποτα, φαγητό το σύστημα.
0: Και δεν μπορούσα να δουλέψετε.
1: Το βιτίο μια μισή ώρα εδώ. Το μαγαζί μια μισή ώρα κλειστό. Στα ελληνικά. Το δηληστήριο που ανήκω, έψαχνε πάνω κάτω που ήταν εκεί και ήταν θέμα τη ΑΕΔΕ. Δηλαδή εγώ γιατί, δύο φορές μου έχει γίνει και γίνεται κι αλλού. Αυτό γιατί να το τραβάμε. Λέει για να εξελιχθεί το σύστημα, προσέχετε, για να μπορούμε να πιάνουμε το λαθρεμπόριο και τις επεμβάσεις. Τρίχες κατσαρές. Πάλι θα βρούνε τρόπο, πάλι θα μπαίνουν, πάλι θα πειράζουν τις αντλίες με κομπιούτερ κλπ. Εξελίσσονται αυτοί, αυτοί είναι για όλους σατανάδες στα μυαλά τους. Τι χρειάζεται, απλό πράγμα. Έξω παρατηρητήριο τιμών, το ξέρε μάγκα. Μπαίνουμε όλοι, όλοι είμαστε υποχρεωμένοι. Και πάνω απ' όλα.
0: Καλά, υπάρχει και το παρατηρητήριο του δρόμου, το βλέπεις. Είναι περιοχές που έχουν αρκετά, αρκετά πρατήρια.
1: Προσέξτε, σε εμάς είμαστε ο ένας απέναντι στον άλλο.
0: Ναι, είναι ένα σωρό πρατήρια. Ναι.
1: Ναι, και όταν λέω ότι έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό, έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό. Έχεις να κάνεις με περίεργους τύπους, έχεις να κάνεις και με εταιρικά μαγαζιά. Και εσύ προσπαθείς να κρατήσεις το μαγαζί σου περπατώντας όμορφα, τίμια και σωστά.
0: Ναι, υπάρχουν δύο ταχύτητες. Υπάρχουν αυτά τα πρατήρια που έχουν τιμές παραπλήσιες, που δεν έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, και υπάρχουν και αυτοί που έχουν μεγάλες διαφορές. Και είναι οι ίδιοι. Κάθε φορά.
1: Είναι γνωστοί άγνωστοι.
0: Μάλιστα.
1: Ε,
0: φαίνεται αυτοί έχουν άλλο τρόπο.
1: Α, δεν ξέρω. Γνωστοί. Τίποτα.
0: Εσείς τι κάνετε γι' αυτό.
1: Τι να κάνουμε, εγώ έχω λυσάξει να μιλάω, να τρέχω, να φωνάζω, να λέω μην ανοίγετε ρε παιδιά μαγαζιά που έχουν. Αλλά λέει δεν ανοίγουν. Τι λες μόνο που δεν ανοίγουν. Αυτά που κλείσαμε, λέει προσεχώς ανακαίνιση. Και ανακαίνιση ρε. Δύο χρόνια θα είσαι τάφος, θα είσαι νεκροταφείο, δεν θα κουνηθείς. Και ανοίγει μετά ούτε 6 μήνες, ούτε 6 μήνες, μάλλη εταιρεία, μάλλη αφημί. Ποιος διάολος τους αφήνει και μπαίνουν, μπορεί να μου πείτε.
0: Κλασικά εικονογραφημένα.
1: μπράβο, μ' αρέσετε πολύ. Κλασικά εικονογραφημένα, πολύ μ' αρέσετε. Μεγάλο σχολείο τα κλασικά τα εικονογραφημένα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζάγκα.
1: Είμαι πάντα στη διάθεσή σας να κάνετε μια σωστή δημιουργική κουβέντα.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Ζάγκα.
1: Και σε εσάς, γεια σας.

Λοιπόν, φεύγουμε ταχαίως, γιατί ακολουθεί το ένθετο με τον Παύλο Μεθενίτη, το ένθετο Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Δελτίο ειδήσεων στη συνέχεια και για δύο ώρες μετά μαζί σας ο Γιώργος Αποστολίδης. Εμείς θα είμαστε μετά, λίγο μετά τις 9, για δύο ώρες αύριο το πρωί. Καλή σας ημέρα.

0: Πινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Μια ρουμάνικη διαφήμιση του 1852 έλεγε τα εξής. Πολλούνται σκλάβοι τσιγκάνοι, 18 άνδρες, 10 αγόρια, 7 γυναίκες και 3 κορίτσια σε καλή κατάσταση, σε δημοπρασία στο μοναστήρι του Αγίου Ηλία. Το πόσο αξίζει η ζωή ενός τσιγκάνου, αθήγκανου, γύφτου ή ρωμά είναι κάτι που ποικίλει ανά κοινωνία και εποχή. Αλλά ποτέ δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Σίγουρα όχι όσο η ζωή ενός κανονικού εντός εισαγωγικών πολίτη με μόνιμη κατοικία. Ας πούμε η ζωή του 20χρονου Θοδωρή Ζαβραδινού Καραμπαμπά που εκτελέστηκε τις προάλλες από αστυνομικούς στο Άργος ήταν πάμφθινη. Την ιστορία των Αθήγκανων την αφηγείται η ετυμολογία της ίδιας της ονομασίας τους. Γύφτος από το Αιγύπτιος σημαίνει καταρχήν τσιγκάνος.
2: Ραδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι επιχειρήσεις θα δηλώσουν ένα προϊόν και barcode την υφιστάμενη και τη νέα τιμή, καθώς και το ποσοστό της έκπτωσης. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν αύριο, ενώ έως τις 3 Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία. Την πρόταση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση θα αναπτύξει αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Οι πηγές της Αμαλίας αναφέρουν πως πρόκειται για μια συνολική πρόταση μετάβασης από το σημερινό υπερσυγκεντρωτικό σύστημα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων. Στην εκδήλωση θα παραβρεθεί ο Χάρης Δούκας με την ιδιότητα του Δημάρχου Αθηναίων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το παρόν θα δώσει και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Ευνηδιαστικές εφόδους σε Αχαΐα και Ηλία πραγματοποίησαν άνδρες του ελληνικού FBI στοχεύοντας σε ανθρώπους τη νύχτα που εκβίαζαν καταστηματάρχες, ξυλοκοπούσαν επιχειρηματίες και τοποθετούσαν εκρηκτικούς μηχανισμούς. Συγκεκριμένα, ομάδα 18 αστυνομικών έκανε έφοδο σε κέντρα διασκέδασης και μπαρ στο Ρίο, την Κουρούτα και τον Καστελόκαμπο, εντοπίζοντας ποσότητες κοκαίνης και ινδικής κάναβης. Έως τώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν γίνει προσαγωγές και συλλήψεις.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Χαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
3: Benetton,
2: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
4: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
5: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
6: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
5: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
6: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
5: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
6: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
5: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
6: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
5: Τηλέφωνο 22310-53000.
6: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
7: Τσιγαράκι,
8: μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
7: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
10: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
12: Would you dance?

0: Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούτης.
7: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
7: Και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίον. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Αθήνα 984.
10: Κυρίες και κύριοι, εκ νέου καλή σας ημέρα ή χαίρετε, είναι μεσημεράκι, 12 και 5 πρώτα λεπτά. Είναι ο Αθήνα 84 με τον Πάνο Αργύρη στη ρύθμιση του ήχου, την Καντοπία Σλανίδου στο κοντρόλ, στην δημοσιογραφική υποστήριξη, το Σταύρο Μάραντο στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100, στο Viber 6948-984-984. Εδώ και ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Καλημέρα, καλημέρα, καλό δρόμο, η κίνηση στην πόλη, κεντρική δημοσιογραφία, τα μεγάλα και τα σπουδαία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Radio Rumeli News. Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.
8: Αυτό είναι παραδοσιακά αφιερωμένο πάντα σε όσους περνάνε παρατεταμένη περίοδο καντεμιάς. Πολύ αγάπη και κατανόηση. Πάμε, δώστε ρυθμό.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
4: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Το είπαμε και στο ξεκίνημά τους, λίγο μετά τις 11. Και σήμερα 3 ώρες θα ολοκληρώσουμε στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 τις ραδιοφωνικές μοιχές την Παρασκευή, και μετά θα σας χαιρετήσουμε για το καλοκαιράκι. Να πούμε ότι, να ξεκινήσουμε μια είδηση, ένα μεγάλο ταλέντο του Ολυμπιακού, της Ακαδημίας του Ολυμπιακού, ανακοίνωσε απέκτηση Μίλαν. Ο λόγος για τον Σπυρίδωνα Πέτρο Ζορμπά, 16χρονος στόπερ, διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας, K15 και K16. Η Μίλαν σε ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη μεταγραφή του Σπυρίδωνα Πέτρου Ζορμπά, ο οποίος θα αποτελέσει μέρος του Project Milan Futuro, μιας πρωτοβουλίας αφιερωμένης στην ανάπτυξη και εξέλιξη νέων ταλέντων, και υπέγραψε, από ό,τι βλέπω, και επαγγελματικό συμβόλαιο στη Μίλαν ο νεαρός. Να πούμε κάτι άλλο, να έρθω να απαντήσω σε ένα μήνυμα που δεν το ήξερα, τώρα το διαβάζω. Σε ένα μήνυμα φίλου που λέει: καλά, τι κάνουν στον Ολυμπιακό, έχουν θέμα με τους ξένους και θα πάρουν χαφ τον Αλγερινό που θα καταλαμβάνει θέση ξένου. Οι Αλγερινοί λογαριάζονται ως κοινοτικοί. Ναι. Οκ. Okay. Για τον Τετραουή σας έχω πει ότι για να τον πάρει κάποια ομάδα θα χρειαστεί να δώσει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια στην Σαρλερουά. Η Σαρλερουά έχει απορρίψει προτάσεις. Η τελευταία πρόταση ήταν από τη Χαλ του Ατζούμ, που της έδινε 8 εκατομμύρια συν 2 εκατομμύρια μπόνους. Εγώ ξέρω και για πρόταση, διαψεύδεται βεβαίως, από τον Παναθηναϊκό, 7 εκατομμυρίων συν αντίστοιχο υψηλό μπόνους. Ένας παίκτης που δεδομένα Χαλ, Λίντς, Μπράιτον, Κρίσταλ Πάλας, Μαρσέι, Λιόν, Φενέρμπαξε, Σάλτσμπουργκ τον θέλουν. Έτσι, πέρυσι τον ήθελε η Λίλ. Αυτά για τον Τετραουή. Δεν θα μου κάνει εντύπωση, μια και αναφέρομαι στον Ολυμπιακό και πρέπει να απαντήσω και σε έναν, μάλλον να συμπληρώσω την απάντησή μου σε έναν φίλο που με έχει ρωτήσει αν βλέπω από τώρα μέχρι τέλος της σεζόν, μέχρι τέλος της μεταγραφικής περίοδου, τέλος Αυγούστου, ο Ολυμπιακός να κάνει 5 μεταγραφές. Του είπα παραπάνω, 5. Και του είπα ότι μπορεί ανάλογα με τις πωλήσεις που να γίνουν και να προκύψει ενίσχυση σε θέση που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ορατή. Αυτή η θέση είναι πολύ πιθανή να είναι του χαφ, να αποκτηθεί και δεύτερος χαφ, εκεί που ο Ολυμπιακός στα φιλικά παρουσιάζει πρόβλημα. Έτσι. Και επειδή η Πουρναρά, από ό,τι καταλάβες, αυτό το ψώνιο που λέγεται Τζόρτζιο Μαντάρα, δεν αντέχει χωρίς να το βγάλουμε μια μέρα όταν είναι εδώ στο μικρόφωνο, το είδες προηγουμένως, λέω να τον καλέσω, γιατί βρήκε, λέει, είδηση που δεν έχει παίξει αλλού, δεν έχει γραφτεί σε καμία μεγάλη ιστοσελίδα, στο μπάσκετ, και τη βρήκε την είδηση για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Αποκαλυπτικός, βρήκε είδηση από το NBA ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Μαντάρα! Μαντάρα!

0: Πουρναρά, προλόγησε το Μαντάρα, σε παρακαλώ. Προλόγησε τον Πουρναρά το Μαντάρα.
1: Κάτσε να πάρουμε τα μικροφόνα μας.
0: Έλα, μπορεί, προλόγησε το.
1: Μπήκε στο ίδιο Τζόρτζιο Μαντάρα. Με είδηση, είναι βόμβα ή όχι?
2: Έχει.
0: Μιλά ρε μπροστά, μιλάς από πλάγια, μιλά μπροστά στο μικρόφωνο.
2: Καλησπέρα καταρχάς, καλημέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πες και καληνύχτα εσύ, δεν πειράζει. Πες τα όλα, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, ναι.
2: Ένα, αυτό που θα ρίξουμε τώρα λίγο.
0: Σιγάρι μεγάλε, θα ρίξεις τώρα, τώρα μας πίσω, θα ρίξεις τώρα η όλα. Θα πέσουν τα ψευδοροφές εδώ πέρα. Εδώ δεν ξέρεις βασικά πράγματα. Να σου ρωτήσω, να σου κάνω μια ερώτηση σοβαρή. Να κρυθείς και τώρα και από αυτή.
3: Βεβαίως.
0: Ένα σαρκοβόρο ζώο τρώει άλλο ζώο που έχει χτυπηθεί από αστραπή και έχει πεθάνει από αστραπή.
3: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Καλή ερώτηση. Πώς δεν είπες καλή ερώτηση? Καλό ερώτημα. Πώς δεν λες? Καλό ερώτημα. Καλό ερώτημα. Δεν το γνωρίζεις. Τι λες? Τι λες ρε?
3: Τι να πω, δεν το γνωρίζω.
0: Καλά, πες τα rumors τώρα, μας έχεις φέρει για τον μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό να μας πεις.
3: Λοιπόν. Αυτό έχει γραφτεί στην Αμερική, συγκεκριμένα στην Walla Sport.
0: Ποια?
3: Walla Sport.
0: Έτσι λέει. Walla, εγώ Walla παίκτες ξέρω. Ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, βολεϊμπολίστες.
3: Λοιπόν,
0: Walla Sport, ναι, okay.
3: Αυτό που έχει γραφτεί είναι πως ο Παναθηναϊκός εξετάζει την αγορά του NBA. Την αγορά του NBA.
0: Ναι.
3: Προκειμένου να βρει ένα guard, ναι. Γιατί για guard ενδιαφέρονται οι πράσινοι,
0: ναι.
3: Είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν έως και 5 εκατομμύρια δολάρια.
0: Και δεν παίρνουν το Westbrook.
3: Ακριβώς αυτός είναι ο ένας ο οποίος είναι πιθανός στόχος.
0: Ποιος?
3: Ο Russell Westbrook, και ο επόμενος είναι ο D'Angelo Russell, ο οποίος βέβαια έγινε trade πρόσφατα στους Grizzlies, ήταν μέρος ενός trade. Δεν ήταν δηλαδή από τα,
0: δηλαδή,
3: τα πρόσωπα.
0: Okay, δηλαδή
3: και είναι πολύ πιθανόν να μείνει και ελεύθερος από τους.
0: Ο Άντζελο Ράσελ.
3: Ο D'Angelo Russell.
0: D'Angelo Russell, μάλιστα. Και πώς τον είπε το μικρό του Westbrook?
3: Ράσελ.
0: Άρα για Ράσελ πάει ο Παναθηναϊκός. Είτε όνομα είτε επώνυμο. Μάλιστα, ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
3: Ναι. Μέχρι τώρα βέβαια και οι δύο έχουν προτεραιότητα το NBA.
0: Ναι.
3: Ο Westbrook
0: είναι σε ευθύνουσα απορία η καριέρα του.
3: Ναι. Ναι,
0: δεν τώρα.
3: Είναι ελεύθερος.
0: Α, είναι free agent. Okay. Και ο Ράσελ, είπες πριν.
3: Ο Ράσελ έγινε
0: τι πιστεύεις κύριε Πουρναρά, ο Westbrook στο Παναθηναϊκό, πώς θα το βλέπεις?
2: Ενδιαφέρον.
0: Μ' αρέσει, σε ενδιαφέρον. Okay, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύμφωνα με δημοσίευμα στο NBA, ο Παναθηναϊκός εξετάζει Westbrook και Russell γιατί θέλει να καλύψει τη θέση του Γκάρ και μπορεί να δώσει μέχρι 5 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Θα τα ακούσατε από τον Τζόρτζιο Μαντάρα. Αυτά. Ο Σοκόλ μου λέει καλημέρα Μίχο, φίλε Μίχο, τόλμησε και πες τη μεταγραφή θα κάνει η ΑΕΚ σε θέση του Πινέδα. Ευχαριστώ, δεν ξέρω. Θα μάθουμε τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, από όνομα λέει ο Δημήτρης, καλή εβδομάδα Ευάγγελη, για ΑΕΚ ένα όνομα, χώρα Ήπειρος για παίχτη έχει βγει. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, το Σάββατο, είχα μια πληροφορία από έγκυρη πηγή, δηλαδή από την πηγή που μου είχε δώσει και τον Γκάγκουα και δεν τον είχα πιστέψει, για το μεσοεπιθετικό, όχι ακριβώς για Αντιπινέδα, αλλά για τον χαφ μεσοεπιθετικό, γιατί θα κάνει δύο μεταγραφές η ΑΕΚ, και στη θέση που έπαιζε, που κάλυπτε, στη θέση που κάλυπτε ο Πινέδα, και σε αυτές που έπαιζε ο Ζωάο Μουάριο με τον Περέιρα. Το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ένας Νορβηγός που αγωνίζεται στην Rapid Viennis, μεταγραφή αγορά της Rapid Viennis από την Σουηδική Tjuvgården τον περασμένο Σεπτέμβριο 3.800.000 ευρώ. Ο λόγος για τον Τομπίας. Γκούληξεν, 23 χρονών. Ναι, Τομπίας Γκούληξεν.

Ο Τζίο 13 λέει να μας πει πόσο χρονών ήταν πριν από 16 χρόνια που πήρε η ομάδα του το πρωτάθλημα, να αφήσει το με την Πίμπαρ για τον Ολυμπιακό ήσυχο και να αλλάξει παρατσούκλι, γιατί η Τζίο είναι μόνο ένας Γιωβάνι, ε. Λοιπόν, Ερυθρόλευση, καλημέρες, Ευάγγελε, από τον Τζόνι 7. Προβλημάτισε η εικόνα του Ολυμπιακού στο τελευταίο φιλικό, αλλά μην διαστούν οι φίλοι προπονητές του. Κάναμε να εξοπολίσουν το ανάθεμα. Όπως είπε ο Θείος Μέντι, η ομάδα που θα δούμε μετά τα προβληματικά δεν θα έχει καμία σχέση με την ομάδα που είδαμε, αφήνοντας να εννοηθεί, όπως το καταλαβαίνω εγώ, σαρατικές αλλαγές και πολλές μεταγραφές. Μαθαίνω πως κλειδώσαμε Ορτέγκα, τον τερματοφύλακα τον Γερμανό. Του έχει κάνει βελτιωμένη πρόταση και υπάρχει από χθες το βράδυ αυτή η αισιοδοξία. Ένα από τους καλύτερους τερματοφύλακες που θα μπορούσαμε να πάρουμε. Και ας λένε οι γνωστοί μας, έφερε το δεύτερο της Νότιχαμ. Μα στη Νότιχαμ είχε πάει για 4 μήνες. Ο δεύτερος της Manchester City ήταν ο Ορτέγκα. Πήγε για 4 μήνες τον περασμένο Φεβρουάριο, έπαιξε στην Ευρώπη για συγκεκριμένους λόγους. Δεν θα έμενε στην Νότιχαμ, δεν θα έμενε ως δεύτερος. Ήδη έχει απορρίψει την Everton, έχει απορρίψει 2 γερμανικές ομάδες, είχε απορρίψει και ο Ολυμπιακός έπρεπε να του κάνει βελτιωμένη πρόταση χθες, με πολύ υψηλό signing fee, επειδή είναι ελεύθερος, για να τη βλέπει θετικά και να είναι κοντά στο να τον υπογράψει. Καλημέρα, Ευάγγελε, καλή εβδομάδα. Φαίνεται η αδυναμία της ΑΕΚ στα χαφ, κυρίως στη δημιουργικότητα. Σίγουρα θέλει ενίσχυση σε εκείνη τη γραμμή η ομάδα. Τέλος, ο Ζιουμπκόφ φαίνεται ακόμα αρκετά βαρύς. Να περιμένουμε στις επόμενες μέρες μεταγραφές στα χαφ. Γιάννης από Άλυμο. Τις προανήκειλε κατά κάποιο τρόπο ο Νίκολιτς, φίλε μου, καλέ.

χρόνο, μετά καθόλου, ειδικά πέρυσι. Από εκεί και πέρα όμως ήταν, για τη Super League ήταν άκρως αποτελεσματικό και νομίζω ότι ο Νίκολιτς πιστώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή την τρομερή επιτυχία με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το θέμα όμως είναι πώς εξελίσσεται η ομάδα, γιατί κακά τα ψέματα για την Ελλάδα, μπορεί μια ομάδα, σε μια ομάδα να κάνει τη διαφορά ο Πινέδα με τον Γιώβιτς ή τον Μάριν, ο Ελκαμπή με τον Μποντένσε ή βάλτε όποιον θέλετε εσείς, αλλά στην Ευρώπη και ειδικά όταν μιλάμε για επίπεδο Champions League δεν μπορείς να σταθείς. Πόσο μάλλον για την ομάδα μας που θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι έχει διώξει έναν παίχτη που όχι ήταν η μισή ομάδα αλλά ήταν πάνω από το 60% της δυναμικής της. Εγώ όσο και να προσπαθούν να μου το περάσουν οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ ή και οι συνοπαδοί μας ότι εμπιστοσύνη στον Ριβάλντα, εγώ δεν μπορώ να έχω εμπιστοσύνη και δεν μπορώ να έχω εμπιστοσύνη όταν έχουμε δει, εκτός από τον Νίκολιτς και τον Ρέρβας, έχουμε δει και την άλλη πλευρά με Πενράις, με Κουτέσα, με Γκρούκιτς, με Σαχαμπό, με

Δημήτρης λέει: φεύγει ο Πινέδα και η πρώτη μεταγραφή που πάει να φέρει είναι ο Κάγκουα, που δεν είναι καν αντιπινέδα και δεν καταφέρνει ούτε αυτόν να το φέρει και τον φέρνει ο Παναθηναϊκός γιατί έδωσε 1,5 εκατομμύριο παραπάνω. Εκεί δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Τουλάχιστον φίλε μου καλέ, φίλε μου IG, στον Παναθηναϊκό τον πήρανε χαμπάρι και γρήγορα επικοινώνησαν την επόμενη μέρα κόντρα σε αυτά που είχε γραφτεί ότι θα είναι ο αντι Γένσεν, το plan B του Γένσεν. Από τη δεύτερη μέρα επικοινώνησαν ότι δεν έχει καμία σχέση με το Γένσεν, ότι ο Κάγκουα δεν ήρθε, δεν αποκτήθηκε για αντι Γένσεν, το δίνω αυτό στο Παναθηναϊκό. Έτσι, ότι θα έρθει άλλο οχτάρι, είτε ο Γένσεν είτε κάποιο άλλο που θα είναι τύπου επίπεδου Γένσεν. Στον Παναθηναϊκό μέσα το πήραν στην ΑΕΚ.

έχω διαφωνήσει με φίλους μου αγγλίδες, σε αυτούς δίνω, σε αυτούς μπορώ να απολογηθώ με εισαγωγικά και όχι στους ρεπόρτερ της ΑΕΚ ή σε γενικότερα σε ρεπόρτερ μεγάλων ομάδων, αλλά σε φίλους, ακροατές, τηλεθεατές, αναγνώστες κτλ. Ναι, 100%. Έχω την άποψή μου για τον Πινέδα. Σας την έχω πει. Όπως έχω καταθέσει και την άποψή μου για την ομάδα της ΑΕΚ που πήρε ένα πανάξιο, ένα δίκαιο, ένα υπερβατικό πρωτάθλημα, αλλά για μένα είχε δομικά θέματα, είχε δομικές αδυναμίες. Έχει δομικές αδυναμίες γιατί δεν σε καλύψει. Ακόμα και οι μεταγραφές, αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα δεν δείχνει μια ομάδα που δυναμώνει εν όψη τη συμμετοχή της, της ενδεχόμενης συμμετοχής στο Champions League, στη League Phase του Champions League και της παράλληλης προσπάθειας διατήρησης των σκύπτρων στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι χάνεις Πινέδα και μέχρι τώρα έχεις πάρει τον Ζουκόφ και τον Καρίνεν δεν μου λέει κάτι. Δεν είναι αυτή η ενίσχυση. Να τα λέμε ξεκάθαρα που σας λέω. Δηλαδή δεν είναι πλήρης ομάδα η ΑΕΚ. Όσο και να προσπαθούν φίλοι μου αεξίδες και οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ να πείσουν για αυτό το πράγμα, πείσουν εμένα οι φίλοι μου και οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, τον κόσμο της ΑΕΚ για αυτό το πράγμα. Δεν πλήρες. Δομικά θέματα η ΑΕΚ. Δεν έχει βασικό αριστερό μπαγκ για μένα. Ό,τι και αν έκανε. Πήρε πρωτάθλημα με Πίλιο και Πενράις. Ναι, αν θέλει να εξελιχθεί, να μεγαλώσει, πρέπει να φέρει έναν ποιοτικό, έναν ψηλοτάβαρο, να κάνει upgrade στη συγκεκριμένη θέση που να είναι βασικό και να μείνει ο Πίλιο ή ο Πενράις για δεύτερο. Πρέπει να φέρει έναν ισοδύναμο του Ρότα δεξιό μπακ. Έτσι. Εφάμιλο του Ρότα. Θέλει ένα στόπερ γρήγορο. Που να, δηλαδή για βασικό να έχει τρεις βασικούς και να είναι ο Μουκουντή, ο Ρέλβας και ένα στόπερ γρήγορο. Αυτού επίπεδου όμως Μουκουντή και Ρέλβας. Μετά την απώλεια του Πινέδα θέλει ένα χαφ που ταχυδυναμικό, που να κουβαλάει μπάλα και να πατάει σε πάρα πολλά σημεία του γηπέδου όπως ήταν ο Πινέδα. Και έναν ακόμα χαφ. Θέλει δύο χαφ. Ο δεύτερος να είναι μεσοεπιθετικός που μπορεί να βοηθήσει. Όπως βοήθησαν πέρυσι κυρίως ο Περέιρα και ο

Ζωάο Μάριο ερχόμενος από τον πάγκο για το βασικό rotation. Έτσι. Αυτά. Εγώ για παράδειγμα είμαι φαν του Ελίασον. Τον έχει απαξιώσει τον Ελίασον. Απαξιώθηκε μάλλον ο ίδιος ο Ελίασον. Και με Αλμέιδα και με Νίκολης δεν υπολογίζεται. Ο καλός Ελίασον για μένα είναι ανώτερος και από τον Ζουμπκόφ. Ο καλός Ελίασον που τον έχει χάσει όμως τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Έλεγα το Σαββατοκύριακο που ήμουν στην Αμάρθο, μιλώντας με διάφορους φίλους μου, ότι ήταν λάθος, τεράστιο λάθος η ΣΑΕΚ που δεν κράτησε τον Πινέδα. Μα μου λένε, επί τον πίεζε να φύγει. Πίεζε να φύγει όταν πλέον είχε η Μοντερέι προπονητή τον Αλμέιδα, έτσι, όταν είχε πάει ίδιο στο Μεξικό. Στις πρώτες διαπραγματεύσεις, τον Απρίλιο και τον Μάιο, μέχρι να φύγει για τον Μεξικό και τον Μουντιάλ, υπήρχε διαφορά 500 χιλιάρικα. Ας του δίνε τα 2 εκατομμύρια τότε, τα fix, όχι με τα bonus, fix. 2 εκατομμύρια και να δείτε αν είχε συμφωνήσει ή αν είχε ανανεώσει ο Πινέδα. Δεν τα έδωσε γιατί προφανώς ο Ηλιόπουλος υιοθέτησε την άποψη, την πρόταση, την εισήγηση του Ριμπάλντα. Αυτό ήταν λάθος. Και να, μπορεί να βγω λάθος, εγώ το λέω τώρα ότι θα το πληρώσει αυτό το λάθος η ΑΕΚ με τον Πινέδα. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό περιβάλλον για σήμερα.

0: την Ελλάδα Sports 94,3.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζόλ για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 69 38 53 39 82.

0: Ψάρι. Τα αυθεντικά λαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίσουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: Planisadv.gr.
4: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πίτες ασφαλείας. Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονεύριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονρί όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονεύρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Η ώρα είναι 1:30.
7: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Η ώρα είναι 1:30.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια?
7: Ναι!
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
7: Τα πάντα!
6: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-0-36-856.
9: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
10: Ο Παναγιώτης επίσης ΑΕΚ λέει: η ομάδα κύριε Μίχο έχει χάσει τον MVP της, τον Πινέδα, και λογικό είναι να υπάρχει ένας προβληματισμός. Απλά όχι αρνητισμός. Περιμένουμε τώρα τον αντικαταστάτη του. Όσον αφορά για τον αριστερό μπακ, νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Και όσοι δεν το βλέπουν, είναι επικίνδυνοι. Λοιπόν. Μάνος λέει: κύριε Μίχο, είπατε ότι δεν είδατε την, δεν έχετε δει φιλικά, δεν είδατε το φιλικό της ΑΕΚ που κέρδισε τη Σβόλε. Εγώ από αυτά που έχω δει είναι ότι έχουμε ένα δυσκίνητο επιθετικό δίδυμο που δεν λέει να το αλλάξει με τίποτα. Τελικά αναρωτιέμαι μήπως αγχωθήκαμε πιο πολύ, μη χάσουμε το Γιώβιτς παρά τον Πινέδα. Άλλωστε κάθε φορά που έρχεται ο Ζήνη από τον πάγκο, αυτό ακριβώς φωνάζει. Από εκεί και πέρα, σίγουρα χωρίς ένα δεξί μπακ εφάμιλο του Ρότα και με βασικό αριστερό στην Ευρώπη δεν πάμε

έβαλε Μάνο με δίδυμο το Γιώβιτς και τον Βάργα, η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Ο ένας είχε έρθει τέλος Αυγούστου, ο άλλος ήρθε τέλος Δεκεμβρίου. Αποδείχθηκε, γιατί από πλευράς χαρακτηριστικών έχεις δίκιο ενδεχομένως ότι αυτοί οι δύο δεν ταιριάζουν. Όμως στο παιχνίδι της ΑΕΚ, στο παιχνίδι του Νίκολιτς, ταιριάξαν μια χαρά, και όταν χρειάστηκε να δώσει τη δύναμη, την ταχύτητα, την επιτάχυνση, ο Ζήνη ήταν εκεί. Ο τρίτος που γινόταν δεύτερος συνήθως στη θέση του Γιώβιτς. Τώρα, οπότε είμαι σε άδικος. Ναι, είναι το στυλ τους αυτό και φαίνονται αργοί, αλλά σου δώσαν ένα πρωτάθλημα. Θα μου πει κάποιος, άλλο το ελληνικό πρωτάθλημα και άλλο η Ευρώπη. Συμφωνούμε. Για το ελληνικό πρωτάθλημα όμως έχεις αυτούς δύο και έχει και το Ζήνη από πίσω. Εγώ θα ήθελα ακόμα ένα τέταρτο. Έναν επίσης γρήγορο. Γιατί ο Ζήνη μπορεί να τραβιέται να παίζει και στα πλάγια. Τώρα, όσον αφορά αυτό που λες, αρχωθήκαμε να κρατήσουμε τον Γιώβιτς και έτσι αφήσαμε τον Πινέδα ως προς τις ανανεώσεις των συμβολέων. Εγώ είμαι της ίδιας άποψης. Θα διαφωνήσουν πολλοί φίλοι ότι ρε φίλε, δεν δίνεις τον Γιώβιτς που είναι ο στάρ σου. Μάλλον προσπαθείς να κρατήσεις τον Γιώβιτς που είναι ο στάρ σου, είναι ο πρώτος σου σκόρερ κτλ. Ενώ Πινέδα μπορείς να βρεις καλύτερο και θα το βρεις. Έτσι λέει η άποψη, που εγώ διαφωνώ. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθεί, τουλάχιστον για τον επόμενο χρόνο, Πινέδα, έτσι όπως παίζει και έτσι όπως είναι η κατάσταση στην ΑΕΚ. Έτσι. Αλλά αυτές είναι απόψεις. Ο καθένας έχει την άποψή του.

Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλή εβδομάδα, φίλε μου. Έρχονται οι παιχταράδες που θα μας κάνουν χαρούμενο στην ΑΕΚ, σύμφωνα με τον προπονηταρά μας, τον κύριο Νίκολιτς. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να το ερμηνεύσει κάποιος, γιατί είναι υβριδικό σύστημα. Χαμελέω με τα δικά σου λόγια, όπως έλεγες. Με νοοτροπία όμως, νικητή, είναι σύστημα για προπονητές και προπονηταράδες και μπαλά τους παίχτες με μυαλό. Όχι μόνο πνευμόνια, λέει ο αισιόδοξος Στεφανός. Λοιπόν, ο φίλος μου Ρόνι Μπολ. Το χαρακτηρίζει βαλκανικό το ποδόσφαιρο του Νίκολιτς, αλλά αποτελεσματικό για την Ελλάδα. Καλησπέρα, φίλε Ευάγγελε, λέει ένας φίλος Ολυμπιακός, ο Διαμαντής. Το ποδόσφαιρο του Νίκολιτς δεν είναι αυτό που λες ότι τώρα η ομάδα παίζει μπάλα, αλλά ο άνθρωπος βλέπει πολύ μπροστά και δεν φοβάται να πει αυτό που θέλει. Το πρόβλημα είναι ο Ριμπάλντα, λέει ο Διαμαντής. Μάλιστα, μάλιστα. Τι έχουμε από μηνύματα.

Ο G13 είχε στείλει ένα μήνυμα. Λέει: επειδή τα ραντάρ μου πιάνουν διάφορα από την περιβόητη πιάτση των Αργεντινών και Μανατζαρέων, να πούμε ότι η πρώτη επιλογή του Ολυμπιακού για το τέρμα ήταν ο Λιβάκοβιτς, ότι δεν τον έκοψε κανένας με τη Λίμπαρ τις πάγιες καραμέλας που έχει καταντήσει αηδία και ότι ο ίδιος ο παίκτης απέρριψε τη μικρή για εκείνον πρόταση συμβολέου του Ολυμπιακού. Επίσης θα πούν στον κόσμο τι σημαίνει νέο γήπεδο με ίδια κεφάλαια και από πού θα βγουν τα πλάσ 200 εκατομμύρια. Σε όλη την Ευρώπη, όποια ομάδα προέβη σε τέτοια ενέργεια, τι οικονομική πολιτική ακολούθησε. Και ο Μελισανίδης στην ΑΕΚ. Αυτός ο Μελισανίδης, πάντα έτσι ο Μελισανίδης. Λοιπόν, θα σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Θα σου απαντήσω, φίλε μου, όσον αφορά τον Λιβάκοβιτς. Εγώ από την Πέμπτη, πριν βγει ο Καραπαπάς και πει ότι τον έκοψε ο Μεντιλίμπαρ, είχα πει ότι δεν μπορεί να ταιριάζει για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί θα συμφωνήσω μαζί σου, G13. Στο παρελθόν έχουμε δει στον Μεντιλίμπαρ να κόβονται διάφορα κοψίματα στις μεταγραφές ή να φορτώνονται διάφορες μεταγραφές που δεν ήταν Μεντιλίμπαρ. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά τώρα για το συγκεκριμένο τον Λιβάκοβιτς, έχω πει από την Παρασκευή ότι ο Λιβάκοβιτς είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, έτσι, αλλά δεν έχει παιχνίδι εκτός εστίας. Ούτε η εξόδη του, ούτε κυρίως το παιχνίδι με την μπάλα, το άμεσο παιχνίδι. Και είχα πει ότι θα μου έκανε τρομερή εντύπωση να τον έχει αποδεχτεί ο Μεντιλίμπαρ το συγκεκριμένο. Τώρα αν τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός, το είχα πει κιόλας ότι θα λέγανε ότι είναι έγκριση με τη Λίμπαρ. Δεν μπορεί όμως να κάνει ο Λιβάκοβιτς, γιατί τον ξέρουμε το Λιβάκοβιτς, σε αυτό που παίζει ο Μεντιλίμπαρ, σε αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Το είχα πει από την Παρασκευή. Έτσι. Λοιπόν, γενικότερα μου λέει ένας φίλος ότι διάβαζε τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που λέγανε για τον Όσο, τον αριστερό μπακ της Σεβίλης, ότι θα δώσει 7, 8, 9 εκατομμύρια. Και έλεγε και μου έλεγε ότι γελούσα. Γιατί γελούσα? Γιατί όποιος παρακολουθούσε τον Όσο καταλάβαινε ότι δεν ήταν ένας επιθετικογενής μπακ από αυτούς που θέλει ο Ολυμπιακός, ήταν ένας μπακ αμυντικογενής. Στο ρεπορτάζ γραφόταν συνήθως το αντίθετο. Λέω, εγώ δεν ξέρω τον Όσο, δεν έχω δει, δεν μπορώ να σου πω απαντήσω. Όχι, μου λέει, και να δεις, δεν πρόκειται ποτέ να δώσει αυτά τα λεφτά ο Ολυμπιακός για έναν τέτοιου είδους μπακ, κι ας είναι σε καλή ηλικία. Και γι' αυτό νομίζω βγήκε και μίλησε ο Καραπαπάς το Σάββατο. Και γι' αυτό, ναι, και για τον Όσο είχε πει ο Ολυμπιακός ότι δεν τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Μην ξεχνάτε ότι ο Μεντιλίμπαρ μπακ αριστερό, μπακ από τη Σεβίλη ήθελε και είχε προτείνει εξ αρχής άλλον τον Πεδρόσα, όχι τον Όσο.

Καλημέρα, Ευάγγελε. Πολύ αργή ομάδα η ΑΕΚ, πολύ αργός ο Ριμπάλντα. Δεν αφήνει περιθώριο για μεγάλη αισιοδοξία ομάδα. Χρειάζεται 4-5 μεταγραφές μήνυμου. Ο Νίκολης χθες πάλι ζήτησε παίχτες. Το Ριμπάλντα πρέπει να λες μαντάρα και όχι το Τζόρτζιο.

Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, ο Στέφαν Ορτέγκα, ο Γερμανός τερματοφύλακας, θα είναι ο Αντιτζολάκης. Η βελτιωμένη πρόταση που του κατέθεσε μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Ολυμπιακός, με ένα πολύ υψηλό signing fee ως ελεύθερος, μέτρησε ο Στέφαν Ορτέγκα. Από τότε που ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία η ΧΑΛ με τον Ολυμπιακό για τον Τζολάκη, είχαμε πει ότι είναι η νούμερο ένα επιλογή. Η ένσταση που είχα για τον για το ΣΑ ήταν ότι ο Ολυμπιακός από τον Μάιο ουσιαστικά τον είχε stand-by και θα μπορούσε να τον είχε φέρει λόγω και Μέντες. Κι ας έχει συμβόλαιο με την Γουλφς που έπεσε, θα φύγει ο ΣΑ από τη Γουλφς, έτσι κι αλλιώς. Άρα κάποιος ή κάποιος στον Ολυμπιακό κοιτούσαν κάτι διαφορετικό, γιατί πήγε και σε άλλες περιπτώσεις τερματοφυλάκων. Δεν καλυπτόντουσαν από το ΣΑ. Παρότι πρώην παίκτης Ολυμπιακού, παρότι Μουντιάλικος, παρότι Πορτογάλος, παρότι πελάτης. Και νομίζω η πρώτη επιλογή εξ αρχής ήταν ο Στέφαν Ορτέγκα, άσχετα αν κάποιοι την τρόλαραν επειδή ήταν ελεύθερος και το ένα και το άλλο. Ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας, επαναλαμβάνω, αναμένεται αύριο ή το αργότερο την Τετάρτη στην Αθήνα για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει. Τώρα θα δούμε το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Ορτέγκα. Θα είναι διαιτές, θα είναι για ένα συνένα χρόνο, αυτό θα το δούμε. Ο Ορτέγκα, που είναι συνομήλικος με τον Ζωζεσά, 33 χρονών και οι δύο,

Ο Ορτέγκα που έρχεται με 51 συμμετοχές στην τριετία του στη Manchester City και με 12 συμμετοχές στο τετράμινο που έπαιξε στην Νότιχαμ ως δανεικός από τη Manchester City. Στο παρελθόν στην Bundesliga είχε αγωνιστεί σε Werder και Wolfsburg. Υπήρχε ενδιαφέρον από τη μισή Γερμανία τώρα, υπήρχαν ομάδες στην Αγγλία τον θέλανε, είχε πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, τελικά από ό,τι φαίνεται θα έρθει στον Ολυμπιακό. Πρέπει να πούμε ότι μπορεί να τον θέλανε και καλές ομάδες από τη Γερμανία, αλλά καμία δεν το εγγυόταν θέση βασικού τερματοφύλακα, δεν θα τον έπαιρνε για βασικό, και αυτό νομίζω ότι μέτρησε μαζί με, με την αυξημένη οικονομικά πρόταση του Ολυμπιακού για να πει το ναι και να αναμένεται αύριο ή μεθαύριο στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει στους ερυθρόλευκους.

διαβάζω δημοσιεύματα για Γιαννούλη πάλι στον Ολυμπιακό, όπως και για Ταλιαφίκο, τον 34χρονο αριστερό μπακ, το μουντιαλικό, τον Αργεντίνο, που έχει όμως κοινοτικό διαβατήριο, μπορεί, δεν χρειάζεται να καλύψει θέση ξένου στον Ολυμπιακό, δύσκολη περίπτωση. Για το Γιαννούλη, παιδιά, σας έχω ξαναπεί από την προηγούμενη εβδομάδα, λένε ότι είναι κοντά ο ΠΑΟΚ και Γιαννούλης και ότι μάλιστα αυτή είναι εβδομάδα. Σας λέω το δικό μου ρεπορτάζ ότι υπάρχει μια διαφορά 750.000 ευρώ μεταξύ ΠΑΟΚ και Augsburg. Και ο CEO της Augsburg δεν θέλει να ακούει για ΠΑΟΚ. Συνεχίζει να μην θέλει να ακούει. Από την άλλη, ο Γιαννούλης μου επιμένει, πιέζει για να πάει στον ΠΑΟΚ. Αν ο Γιαννούλης είχε πει ότι okay, θέλω Ολυμπιακό, θα είχε κλείσει μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Δηλαδή τα 4,750 συν μπόνους η Augsburg θα τα είχε αποδεχθεί και θα είχε έρθει ο Γιαννούλης στον Ολυμπιακό. Ο Γιαννούλης όμως, ενώ η Augsburg προτιμάει Ολυμπιακό από ΠΑΟΚ, γιατί την καλύπτει ο Ολυμπιακός έτσι οικονομικά, ο Γιαννούλης επιμένει και θέλει ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτό το αδιέξοδο. Τώρα πώς βλέπουν από τη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω. Μπορεί να ανέβει ο ΠΑΟΚ, να φτάσει στα 4,5 εκατομμύρια, να καλύψει τη διαφορά των 750.000 που υπάρχει με την Augsburg. Πώς από τη Θεσσαλονίκη βλέπουν ότι υπάρχει αισιοδοξία? Προφανώς γιατί η πλευρά Γιαννούλη πιέζει την Augsburg. Δεν φτάνει όμως αυτό. Πρέπει να αναδεί και οικονομικά. Εκτός αν προκριθεί επί της Δυναμό Κιέβου, μάλλον τσεκάρει το εισιτήριο και το δούνε λίγο διαφορετικά.

Όπως στην περίπτωση του Τζολάκη, της αποχώρησης πόλης του Τζολάκη, είχε να κάνει με το ότι θα έπρεπε να βρει τον αντικαταστάτη του και μετά να ανακοινωθεί η πώληση του Τζολάκη, παρότι ουσιαστικά συμφωνία υπάρχει από την περασμένη Πέμπτη μεταξύ ΧΑΛ και Ολυμπιακού. Κάποιες μικρές λεπτομέρειες ήταν που δεν θα χαλούσε μεταγραφή, θεωρώ εγώ, αλλά έπρεπε να βρεθεί ο νούμερο. Ένα έτσι και στην περίπτωση του αριστερού μπακ. Δεν πρόκειται να έρθει αριστερό μπακ. Αυτό είναι το έχει ζητήσει με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Είτε λέγεται Γιαννούλης, είτε που δεν δύσκολο το βλέπω, είτε λέγεται Ταλιαφίκο, είτε λέγεται Μπουένο της Γουλφ. Αν πρώτα δεν πουληθεί ο Ορτέγκα ή ο Μπρούνο, έτσι. Λοιπόν, για τον έναν ο Ολυμπιακός θέλει 5 με 6 εκατομμύρια, τον Ορτέγκα. Για τον Μπρούνο Νομαέτσι θέλει 3 με 4. Με την River Plate για τον Ορτέγκα, τον αριστερό μπακ, υπάρχει μια διαφορά κοντά στο 1,5 εκατομμύριο από αυτά που ζητάει ο Ολυμπιακός και από αυτά που δίνει, παρότι

Λοιπόν, ο Ματιέ Βαλμπουενά δεν τα παρατάει, δεν κρεμάει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Πριν από περίπου μισή ώρα ανακοινώθηκε από τη Σάντα Λουτσία. Σάντα Λουτσία, εκεί θα παίζει ο Βαλμπουενά. Ο Ματιέ Βαλμπουενά αγωνίζεται στη δεύτερη εθνική κατηγορία του πρωταθλήματος της Μάλτας. Κάτοικος Μάλτας, παίκτης ομάδας Β' Εθνική στη Μάλτα, ο Βαλμπουενά για την επόμενη σεζόν. Η Μίλαν ανακοίνωσε την απόκτηση 16χρονου στόπερ του Ολυμπιακού, του Ζορμπά. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την πώληση 17χρονου στόπερ στην Μπάγερ Μονάχου, του Κωνσταντίνου Καρανδρίκα. Μεγάλη συμφωνία μας για την ομάδα μας, καθώς ο 17χρονος περιστερίωτης Κωνσταντίνος Καρανδρίκας θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερ Μονάχου. Έχει ξεκινήσει από τον Ηρακλή Περιστερίου και τον Ιανουάριο του 2026, τον περασμένο Γενάρη, πήγε, δοκιμάστηκε στην Μπάγερ μια εβδομάδα, πέρασε με απόλυτη επιτυχία το πρώτο δοκιμαστικό, ακολούθησε δεύτερο δοκιμαστικό λίγους μήνες αργότερα και εκεί τα πήγε καλά και πλέον ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του. Σίγουρα θα πήρε και κάποια χρήματα ο Ατρόμητος, ο οποίος Κωνσταντίνος Καρανδρίκας θα γίνει μέλος της ομάδας της Bayer K19.

Λοιπόν, διαβάζω το τρομερό ρεπόρτερ Σπύρο Γρομιτσάρη στο Box to Box, στο Sport Dog, που γράφει για το θέμα του αριστερού μπακ στον Ολυμπιακό και λέει μια πληροφορία που αγνοώ, ότι επικαλείται τις δικές του πηγές ότι ο ΠΑΟΚ είναι σήμερα να δώσει 27 εβδόμου 2,5 εκατομμύρια ως προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού για την αγορά του παίκτη. Αν δεν το δώσει, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και αν τελικά υπάρξει ναυάγιο, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Και ο Σπύρος επισημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί ξεκάθαρα, εφόσον βέβαιος όμως δώσει τα χρήματα. Η αποκάλυψη που έχει να κάνει του Σπύρου Γρομιτσάρη είναι για τον πιθανό Αντί Ορτέγκα και αναφέρει το όνομα του Ούγκο Μπουένο. Είναι ο 24χρονος Ισπανός αριστερός μπακ που ανήκει στην Wolves. Ο Ζόρζε Μέντες, εντάξει, ξέρουμε τον Ζόρζε Μέντες, έχει προτείνει στον Ολυμπιακό τον Μπουένο. Ο Μπουένο στην Γουλφς παίρνει κοντά στο 1,5 εκατομμύριο, σύμφωνα με τον Σπύρο Γρομιτσάρη 1,3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το συμβόλαιο του λύγει το 2028. Ουσιαστικά είναι γέννημα θρέμα της Γουλφς, γιατί βρίσκεται από το 2019 στο Μολυνό και ήταν μέλος της K18 της ομάδας της Γουλφς πριν ανέβει στην Ανδρική. 12 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Με τη Wolves στην Premier League μετράει 87 συμμετοχές, 2 γκολ, 3 assist. Και πριν από 2 χρόνια έπαιζε δανεικός στην Feyenoord, στην Ολλανδική Feyenoord, από την Wolves. Λοιπόν, οπότε ας κρατήσουμε και αυτό το όνομα του αριστερού μπακ που λέει ο Σπύρος Γρομιτσάρης, και όπως επαναλαμβάνω, η προτεραιότητα είναι πρώτα να υπάρξει deal για την πώληση του Ορτέγκα ή έστω του Μπρούνο. Αυτά. Ο Γρομιτσάρης λέει ότι για τον παίχτη δείξει ενδιαφέρον και άλλη μεγάλη ελληνική ομάδα. Μεγάλη ελληνική ομάδα, μόνο η ΑΕΚ μπορεί να είναι, Σπύρο μου. Παναθηναϊκός έχει κλείσει. Παναθηναϊκός έχει ασχοληθεί. Τώρα δεν ξέρω γιατί υπάρχει και Μπουένος αριστερός στόπερ. Αν τους μπορώ να τους μπερδεύω. Έχει δείξει ενδιαφέρον και άλλη μεγάλη ελληνική ομάδα. Ποια να είναι, μόνο η ΑΕΚ μπορεί να είναι. Κρίστιασεν και Κυριακόπουλος έχουν κλείσει θέση του αριστερού μπακ. Καλούμε τον Σπύρο Γρομιτσάρη, γιατί πάντα έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο

Ρε το Γκαρανδρίκα στην Μπάγερν Μονάχο από το Περιστέριο 17 χρόνων. Και αφού ήταν τόσο μεγάλο ταλέντο, γιατί δεν τον προωθούσαν. 17 χρονών ήταν. 17 χρονών έπαιξε ο Κοστούλας κτλ. Στην πρώτη ομάδα την περασμένη σεζόν. Έπρεπε να έρθει Μπάγερν για να μας ανοίξει τα μάτια για να το μάθουμε. Αναρωτιέμαι.

0: Μυθική πρόταση ετοιμάζει όχι για τον Τζόρτζιο Μαντάρα, αλλά για το Ρόδρυ Ρεάλ Μαδρίτης. Πόση ώρα θέλω ακόμα, κύριε? Τελειώνουμε? Φινίτο? Λοιπόν, και ο Ολυμπιακός, τελευταίο δημοσίευμα ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Μπενταγέ. Αυτά, φιλιά, αύριο, Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος. Τώρα έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου με το τρομερό μαγκαζίνο της.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
3: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι το

0: sport.gr.
1: Θέλω και εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν.
2: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα. Έφτιαξα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

Τόση. Η φράση δηλωτική ανακούφισης, καθώς διανύουμε τα μισά του καλοκαιριού, χωρίς μεγάλα ανοιχτά πυρήνα μέτωπα, την ώρα ωστόσο που εικόνες από Γαλλία και Ισπανία είναι απελπιστικές και απόλυτης καταστροφής ενδεικτικές των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές κατακαίνε μέρες τώρα εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων, καταστρέφοντας ανεκτίμητη φυσική κληρονομιά και αναγκάζοντας σχεδόν 400.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Η απόσταση από τις θλιβερές εξελίξεις δεν συνεπάγεται και φυσυχασμό. Τα δεδομένα που έχει συλλέξει το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αξίζουν προσοχής. Οι δασικές εκτάσεις της χώρας είναι γεμάτες νεκρή καύσιμη ύλη, γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες για επικίνδυνες πυρκαγιές ως προς την ένταση αλλά και την έκτασή τους. Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, βοήθησαν αλλά δεν είναι αρκετές, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας στις επόμενες μέρες αναμένεται να αυξήσει εκ νέου την εφλεκτότητα της νεκρής καύσιμης ύλης, συνεπώς και το βαθμό επικινδυνότητας. Και επειδή ως γνωστόν το προλαμβάνειν Κρήτων του θεραπεύειν, καλούμαστε σε διαρκή επιφυλακή. Δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, αλλά διαβαθμισμένα επίπεδα εγρήγορσης, από τα οποία θα κριθεί ο κρατικός μηχανισμός που τα τελευταία καλοκαίρια δίνει εξετάσεις ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας. Κρίσιμος δείκτης μεταξύ άλλων πολιτικής πίεσης για την κυβέρνηση και εξίσου υπολογίσιμος ακόμη και ως προς τον εκλογικό σχεδιασμό του Πρωθυπουργού. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Είναι ο Βασίλης Γεωργίου απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιβερόπουλος Καλλιόπιας Λανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς συνοψίζεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου καταγράφεται ως εξής. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι και η γεωπολιτική ασφάλεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του στην Αυστρία με τον καγκελάριο της χώρας. Το ίδιο πρόσθεση ισχύει και για την άμυνα, την οποία, όπως είπε, η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει. Επιτάπητος επίσης η κρίση στη Μέση Ανατολή και το μεταναστευτικό. Ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν χωρίς να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, αφήνει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι αναστέλει τις επιθέσεις της, όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν την πάυση των βομβαρδισμών. Υποχωρούν με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις οι τιμές του πετρελαίου στο όριο των 84 δολαρίων πριν από λίγο το Brent, καταγράφοντας πτώση περίπου 6%. Άνηση μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων σε Γαλλία και Ισπανία, όπου μένονται ανεξέλεγκτες μεγάλες δασικές πυρκαγιές, προκαλώντας μαζικές εκενώσεις και τεράστιες καταστροφές. Δεν εντοπίστηκε τελικά κάτι ύποπτο μετά το τηλεφώνημα για βόμβα στη γαλλική πρεσβεία, με αποτέλεσμα νωρίτερα να διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ακαδημίας και Ιπποκράτους, η οποία πλέον έχει αποκατασταθεί. Αργά το απόγευμα ψηφίζονται στην Ολομέλεια της Βουλής τα 33 άρθρα του συντάγματος που φέρνει προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία. Αναμένεται να συγκεντρώσουν μόνο τις γαλάζιες ψήφους, δεδομένων των ενστάσεων της αντιπολίτευσης, που δηλώνει ότι δεν θα δώσει λευκή επιταγή στην προτείνουσα Βουλή. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού για μικροφυλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη από 5.000 ευρώ. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην δίνει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, σχολιάζει τομέαρχης οικονομίας του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, επισημένοντας ότι η βιωσιμότητα των ρυθμίσεων είναι ο πραγματικός δείκτης επιτυχίας ενός μηχανισμού και όχι ο αριθμός των αιτήσεων. Ενώπιον ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας που εμπλέκονται στη μεγάλη υπόθεση της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 3 νεκροί και τουλάχιστον 4 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ.
29 μικρά απορριμματοφόρα ρίχνει στη μάχη της καθαριότητας ο Δήμος Αθηναίων. Λειτουργούν και ως οχήματα εξπρές, καλύπτοντας ακόμη και τις πιο δύσκολες περιοχές και τους στενούς δρόμους της πόλης, ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Πανηγυρισμοί για την εθνική ομάδα πόλο ανδρών που κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, νικώντας τους Ούγγρους με 15-14. Με μια ιστορική ομόφωνη απόφαση, ο Όλυμπος εντάσσεται στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Και θρύος καιρός αύριο στην Αττική, άνοδος της θερμοκρασίας από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Για να ξεκινήσουμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Από ό,τι με ενημερώνουν οι συνάδελφοι από την παραγωγή, έχουμε έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Υπήρξε ένας εκοφαντικός κρότος στην περιοχή. Για να πάμε στον Μιχάλη Λεγάκη. Έχουμε φωτιά η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Μιχάλη, λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις. Σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς λίγο πριν τις 2 υπήρξε έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια στην Κόρινθο. Αυτή τη στιγμή στο σημείο μεταβαίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ήδη 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες των κατοίκων γύρω την περιοχή, ακούστηκε ένας εκοφατικός θόρυβος και αμέσως ξέσπασε η πυρκαγιά στο εργοστάσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το εργοστάσιο είναι εργοστάσιο που παράγει ξύδι. Καταρίνα.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση, παραμένοντας στην ίδια θεματική ενότητα, αλλά βγαίνοντας εκτός συνόρων. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνουν τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη στη νότιο-δυτική Γαλλία, όπου οι φλόγες έχουν πλησιάσει σε απόσταση περίπου 15 χιλιόμετρων από τον Μπορντό. Ο πρόεδρος Μακρόν συγκαλεί έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη, ενώ και ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει ενεργοποιήσει το μηχανισμό Ευρωπαϊκής πολιτικής προστασίας. Ανησυχητική κατάσταση και στην Ιταλία. Σύνδεση με την Αθηνά Κορλίρα να μας μεταφέρει τα νεότερα. Αθηνά, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν το έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Εμμανουέλ Μακρόν για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Ξεκίνησε πριν από περίπου μία ώρα και είναι συγκλονιστική η δήλωση που έκανε ανώτατος αξιωματούχος που μετέχει στη σύσκεψη αυτή. Είναι εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας, όπου είπε ότι η πυρκαγιά που και στην περιοχή της Ζιρόντ, εκεί κοντά στον Μπορντό, όπως ανέφερες και εσύ, πιθανότατα θα καίει για πολλές εβδομάδες και θα χρειαστούν μήνες για να σβήσει πλήρως. Η ένταση της πυρκαγιάς βεβαίως έχει μειωθεί, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά μικρομέτωπα που θα χρειαστεί πολύ καιρό για να σβήσουν, και με την πρόβλεψη για ένα ακόμα κύμα καύσων αυτή την εβδομάδα, οι συνθήκες γίνονται πολύ ευνοϊκές για την πυρκαγιά και δυσμενείς για τους πυροσβέστες, ήταν η δήλωση που έκανα.
0: Άρα στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει τελειώσει κάτι, διότι όπως είπες και εσύ, οι προβλέψεις είναι δυσίωνες για τις επόμενες μέρες, οπότε τα πράγματα μπορούν να ανατραπούν σε ένα εξαιρετικά μεγάλο μέτωπο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να σβήσει, όπως προανέφερες.
2: Υπάρχουν λιγότερες ενεργές εστίες, ωστόσο δεν έχει τεθεί πλήρως υπό έλεγχο η πυρκαγιά, που έχει κατακάψει περισσότερο από 420.000 στρέμματα εκεί στην περιοχή του Ζιρόν, και βεβαίως να πούμε ότι υπήρξε και μία μπόρα που βοήθησε λίγο την ένταση της πυρκαγιάς. Ήταν μια καλή είδηση για τις γαλλικές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ωστόσο δεν έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση, οπότε είναι πολύ προσεκτικοί στις δηλώσεις τους και όσοι μετέχουν στην διαδικασία της πυρόσβεσης.
0: Οι εφιαλτικές διαστάσεις αποτυπώνονται, Αθηνά, αν μου επιτρέπεις, και στον αριθμό των ανθρώπων οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι άστεγοι και ανέστοι, γιατί έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους, τουλάχιστον 200.000 κάτοικοι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή.
2: Ακριβώς. Και να πούμε ότι η περιοχή της Ζιρόντ, που έχει ήδη γίνει στάχτη, μιλάμε για μια έκταση που ξεπερνάει το μέγεθος του Παρισιού κατά 4 φορές. Δύσκολη κατάσταση όμως και στην Ισπανία. Και εκεί συνεχίζει να δίνει μάχη με μεγάλες πυρκαγιές η περιοχή γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστελιόν. Είναι η 6η προς 7η ημέρα που καίει και εκεί η πυρκαγιά. Έχουν απομακρυνθεί περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι από τα σπίτια τους. Η πυρκαγιά έχει αποτεφρώσει πάνω από 780.000 στρέμματα. Και όπως είπες και εσύ, η Ισπανία έχει ενεργοποιήσει και το μηχανισμό Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας. Ενδεχομένως να υπάρξει και εκεί έκτακτο υπουργικό μέσα στην ημέρα. Ενώ στην Ιταλία, παρά το γεγονός ότι έχουμε 2 μέτωπα στο τελευταίο 24ωρο, τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι υπήρξε μια γρήγορη αντίδραση των πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή του Γκαργκάνο στην Νότια Ιταλία και 300 τουρίστες απομακρύνθηκαν από ένα παραθαλάσσιο θέρετρο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο και μια πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο Μολίζε στην κεντρική Ιταλία, Εκεί βεβαίως οι μόνιμοι κάτοικοι και αρκετοί ηλικιωμένοι που φιλοξενούνται σε οίκο ευγυρίας έχουν εγκαταλείψει προσωρινά την περιοχή. Γι' αυτό το λόγο έχουν διακοπεί και πολλές οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις κατά μήκος της Αδριατικής θάλασσας.
0: Ναι, είναι εξαιρετικά λυπηρό, γιατί μιλάμε για ανυπολόγιστες απώλειες στην φυσική κληρονομιά, όχι μόνο των συγκεκριμένων χωρών, αλλά και της Μεσογείου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον πλανήτη μας. Βεβαίως, Αθηνά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, οι γεωπολιτικές προκλήσεις της εποχής, η κρίση στη Μέση Ανατολή, το μεταναστευτικό και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Σάλτσμπουργκ με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Ροστόκε. Ιδιαίτερη έμφαση από τον Πρωθυπουργό και στο ζήτημα της ενέργειας. Δεν δεχόμαστε σε μια ενιαία αγορά ενέργειας να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις. Η απάντηση στις υψηλές τιμές δεν μπορεί να είναι η αδράνεια, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας την ίδια ώρα την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Για να τον ακούσουμε.
3: Η κυβέρνηση μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Γι' αυτό και θέτουμε μετεπιτάσσως και από κοινού το ζήτημα αυτό ψηλά στην ενεργειακή ατζέντα. Και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει και για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ώστε από εισαγωγέας φυσικού αερίου να γίνει μια χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν με φυσικό αέριο όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τις δικές της αμυντικές υποχρεώσεις, να επενδύσει περισσότερο στις συλλογικές της δυνατότητες, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα, να φροντίσει την ίδια στιγμή για την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Χρειαζόμαστε όμως, και έχουμε συμφωνήσει, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με τις τρεις χώρες και μαζί με την Αυστρία είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε καινοτόμες λύσεις, ειδικά για τα ζητήματα που αφορούν τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Κατά τα λοιπά, με την επιστροφή του Πρωθυπουργού από την Αυστρία είναι προγραμματισμένες και νέες περιοδίες αλλά και συσκέψεις. Και πριν από λίγο, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, στον αυτοκινητόδρομο Ε65 που εγκαινίασε προημερών ο Πρωθυπουργός, στη διασύνδεση Λαμίας-Γρεβενών που προσδίδει, όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης, και αναπτυξιακή όθηση στη Βόρεια Ελλάδα.
4: Με συνολικό μήκος άνω των 181 χιλιομέτρων, ο Ε65 συνδέει τη Λαμία με τα Γρεβενά και την Εγνατία Οδό, βάζοντας τέλος στη συγκοινωνιακή απομόνωση περιοχών της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Μειώνοντας εντυπωσιακά τους χρόνους μετακίνησης, ο Ε65 αποτελεί τον τρίτο ολοκληρωμένο κάθετο οδικό άξονα της Ηπειρωτικής Ελλάδας μετά την Ιόνια Οδό και τον αυτοκινητόδρομο Αθήνας Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο, ο οποίος εκτός από τη σημαντική αναπτυξιακή όθηση που προσδίδει στην ευρύτερη περιοχή, διασφαλίζει την απρόσκοπτη οδική πρόσβαση προς το εξωτερικό, καθώς αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.
0: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Στην καρδιά του καλοκαιριού, έντονη κινητικότητα από πλευράς κυβέρνησης και όχι μόνο, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Δεν είναι ένα συνηθισμένο καλοκαίρι, λοιπόν. Σε ακούμε.
5: Όχι, δεν είναι ένα καλοκαίρι που δεν το έχουμε συνηθίσει. Συνεχίζει ο Πρωθυπουργός και τις παρεμβάσεις και τις περιοδίες του. Αύριο θα βρεθεί σε Λέρο και Αγαθονήσι. Θα συναντηθεί εκεί με τους κατοίκους αλλά και τους τοπικούς παράγοντες στο νησί. Θα προτάξει πάλι τα θέματα που έχει ψηλά στην ατζέντα της η κυβέρνηση. Ενώ εντός της εβδομάδας αναμένουμε να γίνει και συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά πάσα πιθανότητα την Πέμπτη, που θα είναι πάντως η τελευταία συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου για το φετινό καλοκαίρι. Κατά τα λοιπά, σήμερα ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αυστρία με τον Αυστριακό καγκελάριο, τον κ. Στόκερ. Αναφέρθηκε στα ενεργειακά, ένα κρίσιμο τομέα και για την Ελλάδα, αφού η αύξηση των καυσίμων επηρεάζει και την ακρίβεια, που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης Μητσοτάκης τόνισε ότι πρέπει να υπάρξουν δράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να μπει ψηλά το ζήτημα της ενεργειακής ατζέντας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη σημείωση χαρακτηριστικά όταν επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά πληρώνουν ακριβά την ενέργεια και ακριβότερα από τους βασικούς μας ανταγωνιστές. Τόνισε ότι είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην βλέπουμε μείωση στους τελικούς λογαριασμούς. Σε ακριβώς αυτό το πλαίσιο ήταν και η χτεσινή σου ανακοινώση του κ. Μητσοτάκη που μείωσε επιπλέον 10 λεπτά, ανακοίνωση θα μειωθεί επιπλέον 10 λεπτά ένα λίτρο το ντίζελ για τον Αύγουστο. Mm-hmm. Το θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους καταναλωτές σε όλη την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, το οποίο οφείλεται, όπως είπε, στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σημείωσε ότι όσο υπάρχουν ανάγκες και περιθώρια θα παρεμβαίνουμε για να μειώνονται αυτές οι συνέπειες. Αναφέρθηκε στα 15 λεπτά που, όπως είπε, θα είναι η ελάφρυνση τελικά για το ντίζελ κίνησης μέσα στον Αύγουστο και τόνισε ότι αυτή δεν θα είναι η τελευταία παρέμβαση της κυβέρνησης και όποτε χρειαστεί θα υπάρξει και επόμενη παρέμβαση. Mm-hmm. Αναφέρθηκε και στα μεγάλα έργα όπως είναι ο Εξ-65 που μειώνει εντυπωσιακά το χρόνο μετακίνησης αλλά και προσδίδει αναπτυξιακή όθηση, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσει η κυβέρνηση τις παρεμβάσεις της.
0: Με την αντιπολίτευση πάντως να συνεχίζει την κριτική της ειδικά στα ζητήματα της ενεργειακής διαχείρισης ότι την κατηγορεί για πολιτική υποκρισία και ότι έχει αφαιμάξει στην πραγματικότητα τους καταναλωτές διότι καταβάλουν πολύ υψηλούς φόρους ΦΠΑ στα καύσιμα και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ να το δηλώνει.
5: Ακριβώς, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι για άλλη μια φορά οι κυβερνητικές εξαγγελίες διαστόματος Πρωθυπουργού αποδεικνύουν την προχειρότητα και την ασυνέπεια της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη μείωση των τιμών στα καύσιμα, γιατί δεν υπάρχει πραγματικό αποτύπωμα, όπως είπε χαρακτηριστικά στην Αντλία. Η Χαριλάου Τρικούπη ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, γιατί το όφελος δεν φτάνει τελικά στον καταναλωτή. Με τον εκπρόσωπο του κόμματος, τον κ. Τσουκαλά, να σημειώνει ότι το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει από την έναρξη του πολέμου κοστολογημένα τη μείωση όσο διαρκεί η κρίση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση δεν ακολούθησε αυτή την πρόταση. Αντίθετα, προσπαθεί με ημίμετρα να δώσει λύση στο πρόβλημα και τόνισε ότι και η νέα κίνηση που έκανε με τη μείωση των 10 λεπτών στο λίτρο στο ντίζελ ουσιαστικά προέρχεται από την αφέμαξη πάνω από 80 εκατομμύρια που έχουν επιβληθεί στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ.
0: Και ολοκληρώνοντας, να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε ένα σχόλιο με αφορμή την πλατφόρμα του

0: να ολοκληρώσει τη διαδικασία ώστε να μειωθούν και τα χρέη.
1: Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη. Στο μεταξύ, στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής για την ενεργειακή πολιτική της χώρας που παρουσιάστηκαν μόλις προημερών, αναφέρθηκε μιλώντας στον Αθηνά 984 ο αντιπρόεδρος της ομάδας των Σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωβουλευτής του κόμματος, Γιάννης Μανιάτης. Μίλησε στους Αθηνά Κορλίρα και Γιάννη Παπαγεωργίου, κάνοντας λόγο για ένα σχέδιο που συνδυάζει άμεσες λύσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ενέργεια, με έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας έως το 2035. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Γνωρίσαμε απολύτως το κέντρο της αποθήκευσης. Η Ελλάδα σήμερα έχει ένα 2% βέβαια αποθήκευση, και όταν η Βουλγαρία έχει 52%, και γιατί η Βουλγαρία έχει πολύ φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα από εμάς. Δεύτερον, αγνοήσαμε απολύτως την αναβάθμιση των δικτύων για να μπορεί να μεταφερθεί ο ηλεκτρισμός. Αγνοήσαμε εμείς εδώ στην Ελλάδα το ζήτημα των έξυπνων μετρητών που θα μπορούσαν να μειώσουν την τιμή του ηλεκτρισμού κατά 10-15%. Κάνουμε ότι δεν βλέπουμε την απίστευτη ρευματοκλοπή, η οποία μπορεί να φτάνει ανά έτος και τα 500 εκατομμύρια ευρώ, αλλά τα πληρώνουμε όλοι εμείς οι καταναλωτές. Είναι λοιπόν μια σειρά από δράσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν, και αυτό είναι ακριβώς το πρόγραμμά μας, ώστε πράγματι πρόθεσμα, άμεσα, λέει, τα επόμενα 1-2 χρόνια, να μειωθεί το ηλεκτρικό ρεύμα κατά 20%, εμείς δώσουμε και αριθμούς σε αυτό, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση είτε του προϋπολογισμού είτε των καταναλωτών. Επιτέλους, ο ηλεκτρικός χώρος, που είναι ένα δημόσιο αγαθό, όπως είναι δημόσιο αγαθό νερό, ο ηλεκτρικός χώρος δεν γίνεται σε ένα ποσοστό του 95% να εκτεθεί στους μεγάλους παίκτες της ενέργειας, οι οποίοι μας πουλάνε ρεύμα. Και όταν μια ενεργειακή κοινότητα, ένας δήμος, ένας συνεταιρισμός, μια ομάδα πολιτών θέλει να κάνει μια μικρή επένδυση προκειμένου να δώσει φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα στα μέλη του, η απάντηση είναι δεν έχουμε ηλεκτρικό χώρο και τον έχουμε ήδη δώσει πολύ μεγάλο.
1: Επιστρέφουμε στο πύρινο μέτωπο που έχουμε στα Εξαμήλια Κορινθίας, την έκρηξη και την φωτιά σε εργοστάσιο την οποία μας ανέφερε νωρίτερα ο συνάδελφος Μιχάλης Λεγάκης. Έχουμε νεότερα και δυστυχώς είναι δυσάρεστα. Μιχάλη, σε ακούμε.
3: Ακριβώς, Κατερίνα, πριν λίγα λεπτά ήρθε επίσημη ενημέρωση από την Προσβεστική, όπου κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης στο εργοστάσιο οι προσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν σωρό αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντός του εργοστασίου. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της ένατης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές και 11 οχήματα. Αυτή τη στιγμή η φωτιά καίει ολοσχερός όλο το εργοστάσιο, με τις προσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη να μην επεκταθεί.
1: Ο Μιχάλης Λεγάκης, να τον ευχαριστήσω πολύ για την άμεση ενημέρωση. Εμείς επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Έντονες συζητήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ για την κατάρτιση οδικού χάρτη σχετικά με την εκλογή νέας ηγεσίας από τη βάση, σε συνάρτηση με τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Πάμε στον Γιώργο Κατσίγιανή, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Επιχειρείτε να μαζέψει τα κομμάτια του ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και την τελευταία περιπέτεια που είχε με τις αποχωρήσεις βουλευτών, τις ανεξαρτοποιήσεις και τις παρετήσεις, την κόντρα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την ΕΛΑΣ. Και όπως μαθαίνουμε, στις αρχές ερχόμενης εβδομάδας, μάλλον με τον ερχομό του Αύγουστου, θα υπάρξουν συσκέψεις στην Κουμουνδούρου, όπου το πρώτο θέμα που θα συζητηθεί θα είναι πώς θα πάει το κόμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, ποιος θα είναι ο άνθρωπος που θα εκπροσωπήσει την διαδικασία της έκθεσης με συνεντεύξεις και ομιλίες τον ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέω αυτό γιατί την ώρα που μιλάμε υπάρχουν διαφορετικές σκέψεις για το αν θα πρέπει να πάει μόνη της η κυρία Δούρου, αν θα πρέπει να πάει ο κύριος Παπάς ως γραμματέας που είχε πάει, αν θυμάσαι, και στην περσινή ΔΕΒ, όταν είχε αντικαταστήσει προσωρινά τον κύριο Κασελάκη, ή αν θα πάει ο κύριος Πολάκης ή όλοι μαζί. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί και θα αποφασιστεί τις επόμενες ημέρες. Επίσης, είχαμε την εκλογή Προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη εβδομάδα με την κυρία Δούρου να εκλέγεται πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι παραμένει ανοιχτό το σενάριο να δρομολογηθούν σωκοματικές εξελίξεις για την εκλογή νέου αρχηγού μέσα στο επόμενο

0: διάστημα. Εκλογή αρχηγού από τη βάση, κάτι που το έχει ζητήσει ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης, να θυμίσουμε εδώ ότι δεν έδειξε ενδιαφέρον να πέσει την υποψηφιότητά του για πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά από εκεί και πέρα πιστεύει ότι το κόμμα πρέπει να εκλέξει αρχηγό από τη βάση. Πότε θα γίνει αυτό, περιμένουν όλοι στην Κουμουνδούρου να δώσει το στίγμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά κάποιο τρόπο οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ ετεροκαθορίζονται από τη βούληση του Πρωθυπουργού
1: ως προς τον εκλογικό χρόνο.
0: Ακριβώς. Αν διαπιστωθεί το Σεπτέμβρη, στις αρχές Σεπτέμβρη, ότι ο κύριος Μητσοτάκης όντως θα πάει σε εκλογές την Άνοιξη, τότε
1: θα κινήσουν τις εσωκομματικές διαδικασίες
0: για συνέδριο και εκλογή αρχηγού. Αυτό ενδεχομένως, αν δουν ότι είναι επικρατέστερο το σενάριο για εκλογές 16 Μαΐου, τότε θα δούμε να έχουμε τις εσωκομματικές εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ, τις διαδικασίες, στις αρχές του 27, με συνέδριο και εκλογή αρχηγού από τη βάση.
1: Λοιπόν, θα παρακολουθούμε. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγενης, να τον ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Αργά το απόγευμα ψηφίζονται στην Ολομέλεια της Βουλής τα 33 άρθρα του συντάγματος που φέρνει προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία και αναμένεται να συγκεντρώσουν μόνο τις γαλάζιες ψήφους. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμιχαήλ.
2: Κατά τη διάρκεια παρέμβασής του στην Ολομέλεια, ο Κυριάκος Πιερακάκης επιτέθηκε στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα αλλά και στο Πασόκ με αιχμή τη στάση του στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η Ελλάδα μας λέει πως δεν θα καταργήσει το νομοθετικό πλαίσιο αλλά δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16. Το Πασόκ μας λέει ακριβώς το αντίθετο. Η αντίφαση είναι πια εκοφαντική. Αναμετράται με τις ίδιες τις θέσεις η αντιπολίτευση, υποστήριξε ο Υπουργός Οικονομικών, προσθέτοντας πως όσοι καταψήφισαν το νομοθετικό πλαίσιο για τα μη κρατικά ΕΗ επιχειρούν σήμερα να τοποθετηθούν απέναντι σε μια πραγματικότητα που έχει αλλάξει. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Πιερακάκης και στην υποχρέωση ο κρατικός προϋπολογισμός να εγγυάται τη δημοσιονομική ισορροπία, λέγοντας ότι το άρθρο 79 διασφαλίζει τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία και πως στόχος είναι η Ελλάδα να μην πρέπει να οδηγηθεί ποτέ ξανά σε μνημόνια. Στις 6 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η πρώτη ψηφοφορία, ενώ η δεύτερη θα γίνει στο τέλος Αυγούστου. Από τα κρισιμότερα άρθρα θεωρείται η αναθεώρηση του 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, με την κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προανακριτικής, καθώς και της διαβίβασης αμελητής στοιχείων, η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αλλαγή στον τρόπο επιλογής των ανώτατων δικαστών με προαγωγές από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, η άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, αλλά και η μία και μόνη εξαιρετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όσα άρθρα λάβουν σήμερα, αλλά και στη δεύτερη ψηφοφορία που θα διεξαχθεί τέλη Αυγούστου, τουλάχιστον 151 ναι, θα περάσουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας. Μετά την προσφυγή στην κάλπη, στην επόμενη Βουλή, η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία θα χρειαστεί 180 ψήφους προκειμένου να αναθεωρηθεί το εκάστοτε άρθρο. Η αντιπολίτευση έχει ξεκαθαρίσει πως δεν δίνει λευκή επιταγή από την πρώτη Βουλή, ενώ επιμέρους ενστάσεις έχουν καταγραφεί και από κυβερνητικούς βουλευτές, ανάμεσά τους η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Γιώργος Βλάχος και ο Χαράλαμπος Αθανασίου, οι οποίοι έχουν διαφωνήσει ανοιχτά με τη μία και μόνη εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας.
1: Επιστρέφουμε στο πεδίο της οικονομίας και της ακρίβειας. Ξεκινά σήμερα η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα σούπερ μάρκετ. Η Χριστιανά Κούσιο έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Χριστιανά, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Το σχέδιο προβλέπει μειώσεις από 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα, οι οποίες θα εφαρμοστούν από τις 31 Αυγούστου και θα διαρκέσουν έως το τέλος του 2026. Οι επιχειρήσεις θα δηλώσουν ανά προϊόν και πάτκο την φυστάμενη και τη νέα τιμή, καθώς και το ποσοστό της έκπτωσης. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν αύριο, ενώ έως στις 3 Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Οι μειώσεις θα αφορούν και τις κανονικές τιμές στο ράφι, αλλά και όχι τις προσωρινές πρόσφορες. Ώστε μια αναφορά θα ληφθεί η τιμή που θα ισχύει στις 27 Αυγούστου στις κατηγορίες υψηλής προτεραιότητας, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά, τα ζυμαρικά, τα όσπρια, τα έλαια, τα βρεφικά είδη, τα απορριπαντικά, τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και τα σχολικά. Τα προϊόντα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και μέσω της πλατφόρμας πόσο κάνει.
1: Σε ευχαριστώ, Χριστιανά. Έρευνα αγοράς, στοχευμένα ψώνια και μετρημένες αγορές στη δεύτερη εβδομάδα εκτόσεων στα εμπορικά καταστήματα. Για να ακούσουμε καταναλωτές και καταστηματάρχες, οι οποίοι μίλησαν στον Αθηνά 984 και τον Σπύρο Χαλικιά.
4: Πώς είναι εκείνη στην αγορά?
5: Υποτονική, δεν θυμίζει εκτόσεις. Πλέον ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Δεν είναι το πρόβλημα η τιμή, το πρόβλημα είναι συνολικότερο.
6: Θεωρώ ότι οι περισσότερες είναι εικονικές, γιατί δεν υπάρχουν ελέγχοι.
7: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Η ώρα είναι 2:30.
10: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
11: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
13: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
14: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
15: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
16: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
17: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
18: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
19: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
20: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
21: Ακούτε Radio Rumeli News.
22: Αφήνουν έτσι γιατί πιστεύουν ότι οι τιμές είναι τσιμπημένες και σε κάποια καταστήματα φαίνεται ότι είναι τσιμπημένες, το λένε και οι ίδιοι καταναλωτές δηλαδή. Ένδυση και υπόδηση είναι τα βασικά. Αυτές τις μέρες τα μαγαζιά αυτά είναι αρκετά γεμάτα. Ο κόσμος ψάχνει, αγοράζει όμως παπούτσια και ρούχα, ένδυση, υπόδηση. Ωστόσο όμως, Κατερίνα, αγοράζει και ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές για το καλοκαίρι, διάφορα είδη καλοκαιρινά για το σπίτι εξοχικό, αλλά και για διακοπές. Αλλά πολλές από αυτές τις αγορές, από ό,τι είδα και εγώ από τις σακούλες τους, είναι από μεγάλες αλυσίδες και αγοράζονται είτε διαδικτυακά είτε εκείνη την ώρα, ας πούμε, μετά από τηλέφωνο που έχουν κάνει αγορά επίσης διαδικτυακά.
1: Άρα τι γίνεται με τα φυσικά καταστήματα, εδώ είναι ένα ερώτημα. Ο Σπύρος Χαλικιάς, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, καλό σας μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλείου, και καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά και σε εσάς. Ακούσαμε τον συνάδελφο, μας έδωσε το ρεπορτάζ. Κινητικότητα λαφιδωλή οι καταναλωτές και στις ό,τι αφορά τον τομέα των εκπτώσεων, αλλά και σύμφωνα με την έρευνα της ΠΑΛΣ για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και ως προς τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Για δώστε μας περισσότερα στοιχεία.
23: Το βασικό στοιχείο αναφοράς είναι η ακρίβεια, όπου να θυμίσω για πρώτη φορά φτάνει με αυτούς που λένε ότι έχει μέτριες επιπτώσεις πάνω, φτάνει το 97%. Mm-hmm. Είναι απίθανο νούμερο, η προηγούμενη πριν ένα χρόνο ήταν στο 92%. Πρέπει να σας πω ότι μετά την πανδημία δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό, πιθανόν και παγκόσμιο. Ο πολίτης ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τις λίγες μέρες διακοπές. Απόδειξε ότι στην έρευνα έβαλε ως στοιχείο ότι τα βασικά αγαθά είναι αυτά που επηρεάζουν την ακρίβεια κατά 66%, η ενέργεια. Στην ένδυση υπόθεση έδωσε 3%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν είναι κάτι που τον απασχολεί άμεσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή θέλει να κάνει διακοπές. Εδώ να σας πω και μια άποψη. Δεν συμφωνώ και φαντάζομαι ότι έχετε ξανακούσει ότι στη χώρα μας έχουμε εκπτώσεις και προσφορές 12 μήνες το χρόνο. Χάνουν την αξία τους. Γιατί άκουσα και τον ρεπορτάζ που έλεγε ότι ο κόσμος θεωρεί ότι δεν υπάρχουν μεγάλες εκπτώσεις. Είναι μεγάλες οι εκπτώσεις. Είναι αρκετά καλές, γιατί υπάρχει ο λόγος που πρέπει να εξηγήσουμε γιατί. Ο καταστηματάρχης, γιατί θέλει να φύγει όλο το στόκ που έχει το καλοκαιρινό, γιατί πρέπει να αγοράσει αυθυνοπορεινά. Ο πολίτης, γιατί θέλει να πάρει για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, που είναι μεγάλο ακόμη, σε φτηνότερες τιμές τα προϊόντα. Όμως οι προτεραιότητες έχουν αλλάξει. Και αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Μάλιστα, τόσο ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας όσο και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης μιλάνε για 50% στα φυσικά καταστήματα πτώση του τζίρου. Σωστά επισημάνατε ότι πλέον είμαστε στην εποχή του φτηνού, άρα θα απευθυνθεί κυρίως σε πλατφόρμες ή πολυκαταστήματα να βρει τα πιο οικονομικά προϊόντα, σε όσους τονίσουν, είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή ότι η διείσδυση, για παράδειγμα, των δύο κινέζικων πλατφορμών στη χώρα μας φτάνει το 17%.
1: Ναι, και η στροφή που έκαναν οι καταναλωτές στις συνήθειές τους, επειδή αναφερθήκατε στην περίοδο της πανδημίας, ειδικά εκεί μέσα στην περίοδο της πανδημίας αλλάξαμε συμπεριφορά και συνήθειες, ναι. Έτσι δεν είναι, κύριε Χατζηθεοδοσίου, επιλέγοντας τις διαδικτυακές αγορές, κάτι στο οποίο δεν ήταν πολύ κοντά, η αλήθεια είναι, ο Έλληνας καταναλωτής, αλλά τελικά έχει αλλάξει αυτό κατά τα φαινόμενα.
23: Πριν την πανδημία το 60% χρησιμοποιούσε το ίντερνετ, μετά την πανδημία φτάνει πάνω από 95%, δηλαδή πλέον έχει εντρυφήσει, έχει εγκληματιστεί, ξέρει να το κάνει, θα ψάξει να βρει το φτηνότερο προϊόν. Εκεί βεβαίως θα μπορούσε να πει μια κουβέντα, αν φτηνό σημαίνει απαραίτητα πάντα και ένα προϊόν ποιοτικό. Υπάρχουν πολλά θέματα.
1: Έχετε
23: άλλο
1: δίκιο.
23: Αγοράς, άλλο παίρνεις. Στο φυσικό κατάστημα το παίρνεις, ξέρεις το καταστηματάκι, θα πάρει να του απαντήσεις. Στο ηλεκτρονικό δεν το γνωρίζεις. Νομίζω ότι γι' αυτό είναι ένα θέμα άξιο προσοχής μελλοντικά. Δηλαδή ότι έχει παρατηρηθεί ότι όσοι ψωρίζουν από πλατφόρμες, πολλές φορές το προϊόν που αγοράζουν είναι πολύ κατώτερο αυτού που επιθυμούν ή αυτό που νομίζουν ότι θα αγοράσουν. Όμως πρέπει να σας πω, για να μείνουμε στο βασικό θέμα. Όλα αυτά επηρεάζονται. Το βασικό θέμα, όπως σας είπα, είναι η ακρίβεια, το οποίο είναι αυτό που επηρεάζει οριζόντια όλη την οικονομία στον τρόπο που λειτουργεί. Γιατί είπατε για διακοπές. Φαντάζομαι έχετε ακούσει ότι τόσο είναι στρίτσες, για να μην κρυβόμαστε και οι Ευρωπαίοι, η μέση κατανάλωση έχει πέσει πάρα πολύ. Αυτό λένε και οι ξενοδόχοι, αυτό λέει και η εστίαση. Δηλαδή η ύπαρξη πολλών μικρών καταστημάτων, mini market, σε όλες τις τουριστικές περιοχές, τι δηλώνει? Ότι πάει κάποιος στις διακοπές, ψωνίζει από το mini market, μαγειρεύει σπίτι του, δεν είναι έξω, αλλά ακόμη και τα ξενοδοχεία, επειδή έχει πολλά ρεπορτάζ, ο Ευρωπαίος τουρίστας, η μέση κατανάλωση που έχει είναι πολύ μικρότερη από τα προηγούμενα χρόνια.
1: Μάλιστα.
23: Όλα αυτά γιατί και αυτοί έχουν ακρίβεια, για να είμαστε ειλικρινείς, έχει επηρεάσει, γιατί θα ακούσουμε να έχουμε παραπάνω τουρίστες την περσινή χρονιά, αλλά λιγότερους τζίρους, μικρότερα κέρδη. Και αυτό θα έχει τα αποτελέσματα της επιπτώσης του, ειδικά στον κλάδο της εστίασης, που θα τις δούμε μετά τα μέσα Σεπτέμβρη.
1: Οπότε τότε θα κάνουμε και τον τελικό λογαριασμό. Στο Σεπτέμβρη, ακριβώς, λοιπόν, κύριε Χατζηθοδοσίου, επειδή είναι μήνας ΔΕΘ και όλα περιστρέφονται γύρω από εκεί, οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ λέει ότι ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει αναμόρφωση του τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο κατάργησης του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα και σταδιακή μείωση, ναι, της προκαταβολής φόρου. Για πείτε μου λίγο, πώς τα ακούτε όλα αυτά εσείς?
23: Όλα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός της Θεσσαλονίκης, και ξέρουμε, είναι ένα πάνω από 2 δις, ακούγεται ότι θα είναι θετικά. Πρέπει να σας πω κάτι όμως. Η εφαρμογή τους θα είναι σχεδόν μετά τα μέσα του 2027. Δεν είναι άμεσα μέτρα, είναι έμεσα. Δηλαδή θα τις καταλάβουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί η φετινή έκθεση έχει περίπου βαφτιστεί ότι είναι η έκθεση των μικρομεσαίων, ενώ τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, έτσι είναι.
23: Όλα αυτά που είναι θετικά θα φανούν τότε. Όλα τα μέτρα αυτά είναι πάρα πολύ θετικά. Είναι αυτά που νομίζω χρόνια ακούτε, που ζητάμε να θα πρέπει να τελειώσουν τα μέτρα, ειδικά αυτά που φορούσαν τα μνημόνια. Και να θυμίσω ότι η προκαταβολή φόρου είναι ένα φαινόμενο ελληνικό. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη προκαταβολή φόρου. Είναι θετικά. Αυτό πρέπει να σας πω στο άμεσο μέλλον όμως είναι. Το κυρίαρχο ζήτημα είναι η ακρίβεια. Στην ακρίβεια πρέπει να πούμε το εξής, και νομίζω το βλέπετε. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης θετικά, πολύ θετικό είναι, ότι θα επιδοτήσει το πετρέλαιο κατά 10 λεπτά.
1: Ναι.
23: Και αυτό είναι σχετικό, γιατί έχει σημασία πόσο θα είναι η τιμή του πετρελαίου όταν το επιδοτήσει. Αν φτάσει στο 2,20 τα 15 λεπτά μαζί με την επιδότηση που δίνουν τα διπιστήρια, θα είναι 2,05. Άρα έχει σημασία η στιγμή που γίνεται. Όμως, εάν δεν παρέμβει στα καύσιμα, να θυμίσω ότι καύσιμα σημαίνει ότι η παραγωγή των προϊόντων γίνεται με καύσιμα. Η διακίνηση των προϊόντων με καύσιμα.
1: Όλα με καύσιμα, βέβαια.
23: Ακριβώς. Ήδη ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Εάν συνεχίσει να ανεβαίνουν τα καύσιμα λόγω του πολέμου στον κόλπο, θα δούμε πολύ υψηλότερο πληθωρισμό, πολύ ακριβότερες τιμές και πάντα πρώτα τα βασικά αγαθά. Δηλαδή αυτά θα επηρεαστούν πάρα πολύ, γιατί ο αγρότης θα σου πει ότι για να καλλιεργήσω προϊόντα χρειάζομαι καύσιμα, για να τα μεταφέρω χρειάζομαι καύσιμα.
1: Και πάει λέγοντας.
23: Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα, και επιτρέψω να σας πω. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι η επιδότηση που δίνω είναι 30 εκατομμύρια. Εγώ θα σας πω ότι θα μπορούσε να κάνει την επιδότηση 100 εκατομμύρια. Έχει το δημοσιονομικό χώρο. Γιατί η λογική του τύπου θα δούμε μετά είναι και η άλλη απάντηση, και τι θα γίνει μέχρι του θα δούμε. Δηλαδή από τώρα μέχρι θα δούμε. Γιατί η υπόθεση του κόλπου δεν ξέρουμε τι μας
1: πώς θα εξελιχθεί. Άλλο. Έχετε δίκιο. Άρα κύριε Χατζηθοδοσίου, επιστρέφουμε πάλι στη συζήτηση ότι πρέπει το πρόβλημα να χτυπηθεί στην ρίζα του και ενδεχομένως θα πρέπει να κάνει το μεγάλο άλμα η κυβέρνηση και να βάλει νερό στο κρασί της ό,τι αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και του ΦΠΑ.
22: Ακριβώς. Εγώ τα δύο μέτρα, θα σου πω κύριε Βασιλείου, θέλω να πω ότι τα θεωρώ εκ των ουκ άνευ και θυμίσω ότι δεν είναι κάτι που το λέμε στην Ελλάδα. 11 χώρες στην Ευρώπη έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και έχουν μειώσει όχι το σύνολο των βασικών αγαθών. Στο καλάθι κάθε μέρα του νοικοκυριού υπάρχουν 60 προϊόντα, τα οποία είναι αναγκαία για τη διαβίωση. Να προχωρήσει τη μείωση του ΦΠΑ σε αυτά τα 60 προϊόντα. Δεν μπορείς να λες ότι αυτό δείχνει να δεν θα φτάσει στο καταναλωτή όταν το έχει κάνει στα νησιά του Αιγαίου η κυβέρνηση. Και όταν επαναλαμβάνω, ο ακριβότερος ΦΠΑ στα τρόφιμα στην Ευρώπη είναι 7%. Δεν υπάρχει υψηλότερο ΦΠΑ και σε αυτό σε λίγα προϊόντα. Δεν μπορείς να αρνείσαι μια κάτι το οποίο έχει αποδειχτεί ότι είναι ο τρόπος για να, ουσιαστικά για να μειώσεις την ακρίβεια, τον πληθωρισμό. Οποιοδήποτε άλλο μέτρο δεν θα αλλάξει κάτι. Και όσο πιέζεται ο πολίτης, γιατί ξεκινήσαμε και λέγαμε τις εκπτώσεις, είναι πάρα πολύ απλό. Αν θέλει το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του για τα βασικά αγαθά, αν τα θέλει για τον νίκη, αν τα θέλει για την ενέργεια.
1: Δεν μένει για τίποτα άλλο με λίγα λόγια. Άρα και η αγορά θα αδρανοποιείται σιγά σιγά με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον κύκλο εργασίας των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων. Κύριε Χατζηθεοδοσίου.
22: Μια λέξη ακόμα, αν μου επιτρέπετε.
1: Παρακαλώ και να κλείσουμε με αυτό.
22: Ναι, ναι, εστίες και για ανεμπόριο. Θέλω να ξέρετε, γιατί νομίζω ότι θα φανούν σε έρευνες σε Σεπτέμβριο, είναι οι δύο πιο υπερχρεωμένοι κλάδοι. Απόδειξη ακριβώς της ύφεσης που υπάρχει στην οικονομία.
1: Ναι. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία προφανώς να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και τη συνομιλία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Ανοίγει σήμερα στο μεταξύ η ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού προκειμένου να υποδεχθεί μικροοφιλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές από 5.000 ευρώ. Πάμε στον Κωνσταντίνο Σιούμπουρα να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
0: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όπως είπες και εσύ, λειτουργεί αντίθετα από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τον νέο εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε συνολική ρύθμιση των χρεών τους προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Η νέα διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους χωρίς φυσική παρουσία σε δημόσιες υπηρεσίες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στόχος είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας, η μείωση της γραφειοκρατίας και η εξέμπερση βιώσιμων λύσεων για την διαχείριση των ιδιωτικών οφειλών. Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων, όπως είπες και εσύ, οι ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές που απαιτείται να έχει ο φιλέτης είναι από 5.000 ευρώ έναντι του προηγούμενου ορίου των 10.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη μεταβολή εκτιμάται ότι επιτρέπει σε σημαντικά περισσότερους πολίτες να αξιοποιήσουν το εργαλείο της εξοδικαστικής ρύθμισης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους μικροφιλέτες που μέχρι σήμερα δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης. Η αίτηση υποβάλλεται, όπως είπαμε, ηλεκτρονικά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών του χρήστη. Ο έτος συμπληρώνει τα στοιχεία που αφορούν τα εισοδήματα, τις τραπεζικές υποχρεώσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και τις διάφορες οικονομικές του εκκρεμότητες, ενώ παρέχει την συνένεσή του για την άντληση των απαραίτητων πληροφοριών από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνονται, το πληροφοριακό σύστημα αξιολογεί την οικονομική δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και παράγει αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης, η οποία αποστέλλεται στους συμμετέχοντες πιστωτές προς αξιολόγηση. Έως 420 δόσεις και δυνατότητα διαγραφής οφειλής προσφέρεται στους οφειλέτες. Όπως επίσης υπάρχουν και διάφορα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής διαδικασίας, όπου, όπως είπαμε, αυτή η διαδικασία που γίνεται πλέον μέσω μιας πλατφόρμας περιορίζει σημαντικά την γραφειοκρατία, καθώς μεγάλος μέρος των απαιτούμενων στοιχείων αντλείται αυτόματα μέσω της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου.
1: Κωνσταντίνε. Ναι.
0: Λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά
1: News.
0: Να λάβουν άμεσα γνώση για την πρόταση της ρύθμισης χωρίς την ανάγκη των διαδοχικών επισκέψεων σε διαφορετικούς φορείς. Αν έχουμε χρόνο, Κατερίνα,
1: ναι, και να κλείσουμε με αυτό, ναι, ναι.
0: σε αντίθεση με τις κλασικές ρυθμίσεις σε τμήμα τυπικής καταβολής, ο εξοδικαστικός μηχανισμός επιδιώκει μια ενιαία αντιμετώπιση όλων των οφειλών του πολίτη. Οι βασικές διαφορές είναι ότι καλύπτει ταυτόχρονα οφειλές προς δημόσια ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και σέρβισες, προσφέρει σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό δόσεων, προβλέπει δυνατότητα διαγραφής μέρους της βασικής οφείλης όταν αυτό κρίνεται ανάγκη και η πρόταση ρύθμισης διαμορφώνεται εξατομικευμένα με βάση τις πραγματικές οικονομικές καταστάσεις του κάθε οφειλέτη και όχι προκαθορισμένους όρους. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Βγαίνουμε εκτός συνόρων και πάλι. Θα συναντήσουμε την Αθηνά Κορλίρα να μας μεταφέρει τα νεότερα από τη Μέση Ανατολή. Αθηνά, σε ακούμε.
2: Να πούμε ότι είναι η δεύτερη μέρα που υπάρχει μία παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και των δύο πλευρών, δηλαδή και των ΗΠΑ και του Ιράν. Η κυβέρνηση του Τραμπ είπε ευθέως ότι αφήνει χώρο, όπως είπε, για τη διπλωματία. Να θυμίσουμε ότι είχαμε σχεδόν δύο εβδομάδες που υπήρχαν αμερικανικά πλήγματα. Έτσι λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι αν και δεν εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, αφήνει χώρο στις συνομιλίες. Μάλιστα οι εξελίξεις θα βρεθούν και στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει αύριο Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Την ώρα όμως που η Τεχεράνη λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια δύσκολη και ασταθή κατάσταση και πιθανόν να αναζητούν μια νέα στρατηγική και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτή η πάυση των εχθροπραξιών. Τώρα σε ό,τι αφορά το στενό του Ορμούς που είχε ανοίξει για μερικές μέρες, να πούμε ότι το Ιράν ανακοίνωσε ότι είναι εκ νέου κλειστό. Μάλιστα 6 πλοία που προσπάθησαν να το διασχίσουν χωρίς την άδεια της Τεχεράνης σταματήθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες. Και την ίδια ώρα η Ιράν και ο Ομάν διαπραγματεύονται μια νέα συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, με στόχο βεβαίως ό,τι άλλο, τη διέλευση των πλοίων χωρίς επιθέσεις, ενώ το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες το στενό του Ορμούς δεν έχει αλλάξει και ότι οι συνομιλίες δεν έχουν καμία σχέση, είναι ένα διμερές ζήτημα μόνο μεταξύ Ιράν και Ομάν.
1: Αθηνά, να σε ευχαριστήσω πολύ και βεβαίως να υπενθυμίσω ότι εξ αυτού του λόγου, λόγω του παγώματος, ας το πούμε έτσι, των εχθροπραξιών, πέφτει η τιμή του Brent στα 84 περίπου δολάρια πριν από λίγο. Και να πάμε τώρα, μένοντας στο διπλωματικό πεδίο, στο Βαγγέλη Σαρακινό, καθώς η Αθήνα φιλοξενεί σήμερα τον τρίτο γύρο των τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας-Λιβύης για την οριοθέτηση ΑΟΣ, ενδιαφέρουσα κινητικότητα και στην Κύπρο. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους, Κατερίνα. Έχουμε μια σημαντική επίσκεψη στην Κύπρο. Είναι η πρώτη Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο νησί εδώ και 16 χρόνια. Η προηγούμενη ήταν το 2010. Κατά την τριήμερη παραμονή του στη Λευκοσία, ο κύριος Μπουτέρες θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκυπρίο ηγέτη. Την Τετάρτη θα γίνει μια κοινή συνάντηση στην κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη λεγόμενη νεκρή ζώνη. Ο κύριος Μπουτέρες προσπαθεί να επαναφέρει το Κυπριακό σε τροχιά ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, άμεσος στόχος αυτής της επίσκεψης δεν είναι η παρουσίαση ενός νέου σχεδίου, αλλά το κλείδωμα μιας νέας άτυπης πενταμερούς συνάντησης. Η προηγούμενη, να θυμίσουμε, ότι έγινε τον περασμένο Μάρτιο στην Γενέβη. Για την Κυπριακή Δημοκρατία, η επίσκεψη επιβεβαιώνει την προσωπική δέσμευση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για να παραμείνουν ενεργές οι συνομιλίες. Η πρωτοβουλία ωστόσο του κ. Γκουτέρες αυτή τη στιγμή βρίσκεται και σε ένα πιο ευνοϊκό κλίμα, καθώς ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο Έρχερμαν, δεν έχει την αδιαλαξία του προκατόχου του Ερσίν Τατάρ, ο οποίος είχε ταυτιστεί πλήρως με την των δύο κρατών. Λευκοσία και Αθήνα στηρίζουν τις πρωτοβουλίες του κ. Γκουτέρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του τρίτου γύρου των τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας-Λιβύης, είναι σε εξέλιξη μέχρι αυτή την ώρα. Οι δύο προηγούμενοι γύροι δεν είχαν φέρει κάποιες ουσιαστικές συγκλήσεις. Ωστόσο, διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η συνέχιση του διαλόγου αποτελεί από μόνη της θετική εξέλιξη. Η θέση, Κατερίνα, παραμένει η ίδια, γνωστή. αμετάβλητη βάση των συνομιλιών το διεθνές δίκαιο, πλήρης η αιτήρια των ελληνικών νησιών και το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι νομικά ανυπόστατο και δεν μπορεί να παράγει κανένα αποτέλεσμα.
1: Ο διπλωματικό μας συντάκτης Βαγγέλης Αρακινός, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στο αστυνομικό δελτίο, νέα στοιχεία προέκυψαν από τη συνεχιζόμενη έρευνα των αστυνομικών αρχών για τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης, την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2025 στα Χανιά. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαίωσης. Η Ειρήνη Τσάκα, διευθύντρια σύνταξης του Κρέτα Live, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
4: Χιλιάδες σελίδες από μαγνητοφωνημένες συνομιλίες από επισυνδέσεις αλλά και USB αποστολέων, μαρτυρικές καταθέσεις, τοξικολογικές και ιατρικές εκθέσεις συνθέτουν την αγκώδη δικογραφία της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χανίων, που πλέον μετά από πολύμηνες έρευνες τίθεται στην κρίση της δικαιοσύνης. Ιατροδικαστής και καθηγητής τοξικολογίας, δύο πρόσωπα με πολυετή παρουσία στους επιστημονικούς τους χώρους, καλούνται ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής να αντικρούσουν τα όσα σοβαρά τους αποδίδονται και να δώσουν απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Στη δικογραφία αποτυπώνεται η εκτίμηση ότι οι συγκεκριμένες εκθέσεις μπορούσαν να αποκτήσουν καθοριστικό ρόλο σε δικαστικές εξελίξεις, σε αιτήματα αποζημιώσεων αλλά και στην ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εκθέσεις φέρεται να είχαν εκδοθεί κατά παραγγελία εναντί οικονομικού ωφέλους, με στόχο, σύμφωνα με τη δικογραφία, να δημιουργούνται ευνοϊκότερα δεδομένα για συγκεκριμένα πρόσωπα και να επηρεάζεται εξέλιξη κρίσιμων υποθέσεων. Η έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χανίων διήρκησε πολλούς μήνες και βασίστηκε σε ένα ευρύ πλέγμα ανακριτικών ενεργειών. Μετά την αποκάλυψη, να υπενθυμίσουμε, της πρώτης φάσης της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων το Σεπτέμβριο του 2025, εκδόθηκαν διαδοχικά βουλεύματα για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών προσώπων που είχαν τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν φυσικές επιτηρήσεις, αναλύθηκαν τηλεφωνικές συνομιλίες και ψηφιακά πιστήρια, συλλέχθηκαν έγγραφα και ελήφθησαν καταθέσεις μαρτύρων. Για τον ιατροδικαστή, να πούμε ότι η δικογραφία αναφέρεται σε σειρά υποθέσεων, τις οποίες, σύμφωνα με την αστυνομία, εμφανίζεται να έχει κομβική παρουσία. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις δημιουργούνταν αμφιβολίες ή ασάφειες στις εκθέσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει περιθώριο διαφορετικών αξιολογήσεων ανάλογα με την υπόθεση που εξεταζόταν. Για τον δε καθηγητή τοξικολογίας, το βάρος της έρευνας επικεντρώνεται στις τοξικολογικές γνωματεύσεις που εξέδιδε, στις αποκλίσεις που οι αρχές υποστηρίζουν ότι εντόπισαν σε συγκεκριμένες υποθέσεις, αλλά και στη διαδικασία λήψης και αποστολής δειγμάτων προς εξέταση.
1: Συνεχίζουμε αθηνοκεντρικά στην ενίσχυση του στόλου της Διεύθυνσης Καθαριότητας. Προχωρά ο Δήμος Αθηναίων με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση και στις γειτονιές της πόλης. Η Μάγδα Μπουλούκου μας ενημερώνει. Καλό μας ημέρι, Μάγδα.
5: Καλησπέρα σε όλους. 20 απορριμματοφόρα οχήματα προμηθεύτηκε ο Δήμος Αθηναίων. Πρόκειται για μικρά απορριμματοφόρα οχήματα, συλλογής όμως ογκωδών αντικειμένων, τα οποία αναβαίνεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην πιο γρήγορη συλλογή από τους δρόμους της πόλης και στη διατήρηση της καθαριότητας, της ασφάλειας και της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων. Και αυτό διότι λόγω του μικρού μεγέθους τους τα συγκεκριμένα οχήματα είναι πιο ευέλικτα από τα κλασικά μεγάλα ανοιχτά φορτηγά και τα βαριά οχήματα με δαγκάνα που χρησιμοποιούνται ως σήμερα. Λειτουργούν και ως οχήματα εξπρές, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σημειώνοντας ότι έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν ακόμη και τις πιο δύσκολες περιοχές και τους πιο στενούς δρόμους της Αθήνας με μεγάλη ευελιξία και ταχύτητα. Διαθέτουν σύγχρονα συστήματα τεχνολογίας που διευκολύνουν το έργο των υπηρεσιών καθαριότητας, σημείωσε ο Χάρης Δούκας, υπογραμμίζοντας ότι έτσι ο Δήμος Αθηναίων θα μπορεί να ανταποκρίνεται πιο γρήγορα στα αιτήματα των πολιτών. Να τονίσουμε, Κατερίνα, ότι ο Δήμος Αθηναίων καλείται να συλλέξει καθημερινά κατά μέσο όρο 1.200 ογκώδη αντικείμενα, όπως στρώματα, παλιά έπιπλα, οικιακές συσκευές και ογκωδικοί που όπως κλαδιά. Γι' αυτό και ως σήμερα συχνά υπάρχει καθυστέρηση στα ραντεβού με τους πολίτες. Mm-hmm. Ο χρόνος για τη συλλογή των οδοδών αντικειμένων, ωστόσο, αναμένεται να βελτιωθεί με τα νέα οχήματα Express, τα οποία θα βγουν στους δρόμους, εκτιμάται, τις επόμενες 2 εβδομάδες.
1: Μάγδα, σε ευχαριστώ πολύ. Στην ενότητα του πολιτισμού, με μια ιστορική ομόφωνη απόφαση, ο Όλυμπος εντάσσεται στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
6: Καλό σας μεσημέρι. Η ιστορική αυτή απόφαση για τη χώρα μας ελήφθη στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας και στην 48η Σύνοδο της UNESCO και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις, καθώς αναγνωρίζει την οικουμενική αξία του Ολύμπου, τοποθετώντας τον ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας και με έρημνας προς όφελος της ανθρωπότητας. Όπως τονίζεται στο σκεπτικό της UNESCO για τον Όλυμπο, το μικροκλίμα του, το οποίο προκύπτει από την εγκύτητά του στη θάλασσα και η απότομη υψομετρική του διαφορά, δημιουργεί μια αξιοσημείωτη ποικιλομορφία στο ανάγλυφο, το κλίμα και τη βλάστηση, ενώ προσθέτεται ότι μέσα από τα έργα του Ισιώδου και του Ομήρου, ο Όλυμπος κατέστη κεντρικό σημείο αναφοράς της ελληνικής μυθολογίας σε ολόκληρο το ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο, καθιστώντας τον διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού. Mm-hmm. Να πούμε πως η εγγραφή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Όλυμπος εντάσσεται στον κατάλογο ως μεικτό αγαθό, σε μία από τις πλέον απαιτητικές κατηγορίες, που η ένταξη προϋποθέτει ταυτόχρονη τεκμηρίωση τόσο των πολιτιστικών όσο και των φυσικών αξιών του. Οι μεικτές εγγραφές, να πούμε πως αποτελούν συγκριτικά μικρό ποσοστό του συνόλου των εγγραφών στον κατάλογο. Η Ελλάδα μαζί με τις 2 παλαιότερες αυτές των Μετεώρων και του Αγίου Όρους διαθέτει πλέον 3 μεικτά αγαθά στον κατάλογο, ενώ συνολικά αριθμεί 21 εγγραφές. Τώρα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολοκλήρωσης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα, έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και έκανε λόγο για εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους. Ο Όλυμπος είναι το βουνό που μέσα από τα ομηρικά επί και την αρχαία ελληνική γραμματεία ταξίδεψε την ελληνική μυθολογία και τον ελληνικό πολιτισμό σε ολόκληρο τον κόσμο, ανέφερε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αμέσως μετά την ανακοίνωση. Και από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας αποτελεί ζωντανό και αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας, της ιστορίας και του πολιτισμού μας.
1: Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχάριστες ειδήσεις όμως μας ήρθαν και από το πεδίο του αθλητισμού. Στην κορυφή του κόσμου σκαρφάλωσε η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών που κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, νικώντας τους Ούγγρους με 15-14. Επιτέλους ξορκίσαμε το κακό της Ουγγαρίας, δήλωσε στον Αθήνα 1984 και τη Δέσποινα Μπαρδάκου ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς.
7: Νομίζω ότι το κλειδί για αυτό το θρίαμβο ήταν η λάμψη που υπήρχε στα μάτια, το πάθος και το γεγονός ότι έπαιζε ο ένας για τον άλλον. Και αυτό φάνηκε κυρίως στην άμυνα, αλλά και στην επίθεση, στο χθεσινό τελικό και ο Σκουμπάκης, αλλά και ο Στέλιος ο Αργυρόπουλος και τα άλλα παιδιά, όλα βέβαια, ήταν εκπληκτικοί. Και πέρσι και φέτος, πέρσι με το χρυσό μετάλλιο που είχαν πάρει τα κορίτσια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σιγκαπούρη και το χάλκινο είχαν πάρει άντρες. Και φέτος με τις εμφανίσεις στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στην αρχή του χρόνου, αλλά και τώρα με το χρυσό που πήραν οι άντρες, δείχνουμε ότι και στα αγόρια και στα κορίτσια έχουμε ομάδες οι οποίες είναι για βάθρο. Για βάθρο σε μεγάλες διοργανώσεις. Δεν μιλάμε για βαλκανικούς και μεσογειακούς αγώνες, μιλάμε για παγκόσμια, Ολυμπιάδες και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είναι μεγάλη η χαρά και μεγάλη υπερηφάνεια που βλέπεις ότι ο σπόρος που έχει ρίξει έχει πιάσει, έχει ρίζες καλές και το δέντρο ψηλώνει συνεχώς. Νιώθουμε πολύ περήφανοι γιατί όπως και εμείς πατήσαμε στις πλάτες των προηγούμενων γενιών, έτσι και αυτά τα παιδιά έχουν πατήσει στις πλάτες της δικής μας γενιάς και θεωρούμε ότι έχουμε βάλει και εμείς ένα λιθαράκι σε αυτές τις επιτυχίες και χαιρόμαστε μαζί με τα παιδιά αυτά για τις δικές τους επιτυχίες. Σαν τα παιδιά που πήραν το χρυσό, παίζουν και το ρόλο των προτύπων για να φέρουμε ακόμα περισσότερα παιδιά, όχι μόνο στην υδατοσφαίριση, αλλά στον αθλητισμό γενικότερα.
1: Ο Απόστολος Βαξεβανέλης στην τηλεφωνική γραμμή. Απόστολε, καλό μεσημέρι. Συγχαρητήρια από όλους μας στην Εθνική Ομάδα Πόλου Ανδρών, η οποία είχε αποκτήσει κατά τη διάρκεια των χρόνων μια ιδιαίτερη δυναμική, τώρα πλέον εδραιώνεται στην κορυφή του κόσμου.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Δεν εδραιώνεται τώρα. Έχει εδραιωθεί εδώ και δεκαετίες. Απλά της έλειπε
1: το χρυσό.
8: Το χρώμα του χρυσού. Έτσι, έχει πάρει 19 μετάλλια.
1: Το επικύρωσε πλέον με λίγα λόγια.
8: Το πρώτο ήταν το 51 στους Μεσογειακούς και από το 1991 μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει άλλα 18. Δηλαδή κάτι που σημαίνει ότι ανά 2 χρόνια
9: Σχεδόν έπαιρνε και ένα μετάλλιο, αλλά τη έλειπε τη γλύθρα για το χρυσό. Τώρα πλέον κρέμεται στο λαιμό όλων των, και στο στήθος όλων των Ελλήνων παικτών και του προπονητικού team, γιατί και ο Θοδωρής Βλάχος τόσα χρόνια στην Εθνική και εκείνος το είχε. Το είχε έτσι, ξέρεις, Γινάτη, να πάρουμε το χρυσό, γιατί το αξίζουν τα παιδιά αυτά. Έτσι. Έχουν περάσει, φαντάσου, αυτά τα 10 χρόνια αρκετοί παίκτες. Δεν είναι η ίδια ομάδα.
1: Ναι,
9: παρ' όλα αυτά διατηρείται σε πολύ πολύ υψηλό επίπεδο, όπως διατηρείται και σε υψηλό επίπεδο και πετάει ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος χθες με 8-66 δύο φορές ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα. Ένα παιδί ο Μίλτος, ο οποίος στοχεύει, όπως είπε, για κάτι πάρα πολύ μεγαλύτερο. Τα βάζει κυρίως με τον εαυτό του και εμείς χαιρόμαστε να τον απολαμβάνουμε.
1: Και να τον χειροκροτούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Απόστολε. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Τασούλα Εμμανουηλίδη μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
10: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές από το ράδιο ταξί Ελλάς 2-10-64-57.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Μεσογείου, στην Κατεχάκη, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών, ιδιαίτερα στις εισόδους προς το κέντρο, στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους. Και τέλος στην Αττική Οδό, στο ύψος μεταμόρφωσης, άνοδο και κάθοδο. Σε όλο το λεκανοπέδιο στη διάθεσή σας στο ράδιο ταξί Ελλάς για τις μετακινήσεις σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς.
11: Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
24: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Αργά το απόγευμα ψηφίζονται στην Ολομέλεια της Βουλής τα 33 άρθρα του συντάγματος που έθεσε η Νέα Δημοκρατία προς αναθεώρηση, τα οποία όπως όλα δείχνουν θα συγκεντρώσουν μόνο τις γαλάζιες ψήφους, δεδομένης της απουσίας συνένεσης από την αντιπολίτευση. Πρωτογενές πλεόνασμα 4,49 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου. Τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας-Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στην άμυνα και την ασφάλεια, είπε από το Σάλτσμπουργκ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ. Ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς όμως να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Με τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς έχουν σταματήσει εδώ και τρεις νύχτες και το Ιράν έχει διακόψει τις επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Υποχωρούν λόγω των τελευταίων εξελίξεων οι τιμές του πετρελαίου, κοντά στα $86 το βαρέλι του Brent, στα 83,33 το ελαφρό αργό. Παρεμβαίνουμε στα καύσιμα όσο υπάρχουν τα διανομοσιονομικά περιθώρια, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ανοιχτή από σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού για μικρόφιλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων. Από μαχαιριά στο θώρακα προήρθε ο θάνατος της 41 ετών διασώστρια στο ΕΚΑΒ στη Σύρο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στην παραλαβή 20 νέων απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής ογκωδών αντικειμένων ανοιχτού τύπου προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανέμοι βόρειοι 3 με 4, βαθμία 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάννη.

0: περισσότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Αθήνα 984.

0: Όλοι μας επιμένουμε και εμείς ξεκινάμε. Αρχή της εβδομάδας σήμερα, Δευτέρα, ευλογημένη. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ο Άγιος Παντελήμων να σας δίνει φώτιση και μακροημέρευση. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, πλέον τρέκανε με τρένο. Το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος, κυρίες και κύριοι, όπως το περιμένατε, και σας έρχεται. Αλφα μέρος.
1: Αλφα μέρος, υπότιτλος.
0: Υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Βασιλομήλαρος Γεωργίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια στο Μοντέλ στην έρευνα. Και εδώ μαζί μας πάντα ο Σάββας Παναγιωτήτης, στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τότε το κάνετε στέλνοντας email στη διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, παρακαλώ, 984onair@gmail.com, ή αν θέλετε μέσω Viber, γιατί το βλέπουμε απευθείας. Στον αριθμό 6948-984-984.
1: Προτιμούμε Viber, το λέμε, γιατί είναι. Το έχουμε μπροστά μας. Πολύ πράγμα.
0: Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε, έρχονται εκ του όπιστα.
1: Εκ του μακρόθεν.
0: Όχι, εκ του μακρόθεν, μακρόθεν δεν υπάρχει τίποτα. Και επειδή ζούμε σε ένα, όπως το έχουμε πει, αιώνιο παρόν, εμείς θα πάμε λίγο πίσω, γιατί από την Πέμπτη που είχαμε την γνωστή σύμπραξη της Πέμπτης ανάμεσα σε HD και πλέον τράκαρε με τρένο, μεσολάβησαν κάποια γεγονότα τα οποία έχουν να κάνουν και αυτά με το παρελθόν.
1: Ναι.
0: Αλλά προδιαγράφουν το μέλλον. Τώρα τι σας λέμε, βέβαια, σε μια χώρα που μέλλον, παρόν και παρελθόν έχουν γίνει όλα. Ένας ατελείωτος και δυσδιάκριτος αχταρμάς, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Και αν δεν βρούμε λύση, που δεν θα βρούμε λύση, τουλάχιστον θα μετρήσει η προσπάθεια. Πάμε λοιπόν για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια να ακούσουμε νότες, τραγούδια, στίχους. Να επανηγυρίσουμε κι εμείς και να διασκεδάσουμε και να ψυχαγωγηθούμε. Και μετά θα μπούμε στην εξιστόρηση των γεγονότων, ξεκινώντας φυσικά από την πρόταση του εισαγγελέα για παραποπή του κυρίου Τριαντόπουλου. Τον θυμώσει τον κύριο Τριαντόπουλο, που δεν είχε καμία σχέση. Εμείς θα σας τα θυμίσουμε όλα. Πάμε ρε, μπιλαρέ.

0: Έχουμε ακόμη ένα εργατικό ατύχημα. Μετράμε ακόμη ένα νεκρό μετά την διάρκεια της βιοπάλης. Έκρηξη έχουμε σε εργοστάσιο στα εξαμήλια της Κορινθίας. Με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος εργαζόμενος να χάσει.
1: Δεν ξέρουμε αν είναι εργαζόμενος ακόμα σίγουρα. Είναι γνώστων στοιχείων ισορρός. Αλλά
0: ωραία.
1: Δυσάρεστο. Έχουμε και άλλες φωτιές προφανώς. Δεν θα μας έλειπαν. Διαβάζω εδώ στην αληθινή Ηρακλείου. Φωτιά ήχησε το 112. Καλό κουράγιο να πούμε σε όλους μας.
0: Καλό κουράγιο. Και τι να πούμε, θα δούμε τώρα τι γίνεται με αυτή την ιστορία.
1: Υπομονή, ναι.
0: Και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε λίγες μέρες πίσω. Πάμε την Τετάρτη. Πέμπτη. Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου αγοραστού.
1: Ναι.
0: Είχαμε την Τετάρτη. Όχι, ήταν την Πέμπτη ή την Τετάρτη ήταν.
1: Την Τετάρτη ήταν το πρώτο.
0: Την Τετάρτη ήταν το πρώτο. Τετάρτη 22/7. Παραπομπή Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζωμα στα Ντέμπη. Για παράβαση καθήκοντος εισηγείται την παραπομπή Τριαντόπουλου. Του Αρείου Πάγου,
1: ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το χρονικό και την πρόταση του εισαγγελέα.
2: Πρώτο ειδικό δικαστήριο, όπως είπαμε, Ιωάννα, για να διερευνηθεί αν τελέστηκε από τον κύριο Τριαντόπουλο το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, δηλαδή αν ο κύριος Τριαντόπουλος πράγματι με εντολές του, με οδηγίες του, με παραλήψεις του επέτρεψε την αλλίωση του χώρου.
3: Ναι, είναι μια εισαγγελική πρόταση με εξαιρετικό ενδιαφέρον, Ράνια. Εισηγείται να καθίσει στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την παράνομη αλλίωση του χώρου στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών για παράβαση του καθήκοντος. Είναι πλημέλημα. Το ίδιο εισηγείται και για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κώστα Αγοραστό και άλλα τρία άτομα που δεν είναι πολιτικά πρόσωπα. Αν η πρόταση αυτή γίνει δεκτή από το Δικαστικό Συμβούλιο, τότε, όπως είπες και εσύ, θα έχουμε το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών που αναμένεται σύμφωνα με δικαστικές εκτιμήσεις στο τέλος του 2026, mm-hmm. στο τέλος της χρονιάς mm-hmm. δηλαδή.
0: Ακούσατε για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Αγοραστό. Θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η πρόταση του εισαγγελέα. Και αν γίνει αποδεκτή, θα έχουμε την εκδίκαση στο τέλος του 26.
1: Θα συμπέσουν λίγο πολλά.
0: Θα συμπέσουν, ναι, για την αρχή του 26 έχουμε για τις υποκλοπές.
1: Θα έχει λίγο κίνηση εκεί δικαστική.
0: Ναι, μια που το ανέφερε και καλά έκανε και το ανέφερε. Είπα μία τον κύριο Τριαντόπουλο, θα θυμηθούμε πολλά στη σημερινή εκπομπή. Όχι κανένα άλλο λόγο, γιατί άλλα έλεγε στις τηλεοράσεις, άλλα είπε στη Βουλή. Και άλλα ισχυρίστηκε
1: στην ανάκριση, στη δικαστική διαδικασία.
0: Στη δικαστική διαδικασία. Μέχρι να πάρει το δρόμο για τον φυσικό του δικαστή και αυτός, έτσι. Γιατί υπήρχε μια ταμπέλα, δεν ξέρω αν την γνωρίζετε.
1: Το μοντέλο Τριαντόπουλο.
0: Έμεινε το μοντέλο Τριαντόπουλο. Τριαντόπουλο μοντέλο και μετά ξέρετε τι έγινε. Υπάρχει και μια πινακίδα στη Βουλή για όσους αντικοδεύουν εκεί μέσα στη Βουλή ή συχνάζουμε στη Βουλή. Θα δουν μια ταμπέλα η οποία λέει προς φυσικό
1: δικαστή. Από και κάτω παρένθεση μοντέλο Τριαντόπουλου.
0: Μοντέλο Τριαντόπουλου και είναι μοντέλο 25.
1: Ναι.
0: Μοντέλο 25, δηλαδή μιλάμε για μοντέλο πρόσφατο, ναι. Σύγχρονο μοντέλο.
1: Δεν μας πήγε όμως τώρα, δηλαδή τότε το διαφημίζαμε πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτό το μοντέλο. Τώρα δεν μας πήγε τόσο καλά.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Έπεσε υπερδιαφήμιση.
1: Αλλά κάρτ δικαιοσύνης και τέτοια δεν. Τώρα που είναι τέτοιο. Τώρα
0: τι άλλα κάρτ.
1: Μια μας αρέσει, μια δεν μας αρέσει.
0: Η άλλα κάρτ είναι άμα διαλέξουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Άμα διαλέγουμε εμείς. Όχι, μάλλον όταν διαλέγουμε εμείς δεν είναι άλλα κάρτ. Όταν διαλέγουν οι άλλοι.
1: Αυτό, γι' αυτό. Αυτό. Ναι. Αυτό.
0: Όταν διαλέγουμε εμείς είναι τα κάρτ και είναι που πηγαίνουν και βάζεις χρήματα και τρέχεις με το αυτοκινητάκι. Άλλο το κάρτ και άλλο το άλλα κάρτ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
1: Έχουμε δικαστική συμφόρηση.
0: Έχουμε μια δικαστική συμφόρηση, έτσι όπως ακριβώς το αναφέρει ο Σάββας. Πάμε να ακούσουμε τι εκκρεμείς υποθέσεις, δικαστικές υποθέσεις υπάρχουν, κρεμούν για την κυβέρνηση. Είναι αυτές τις οποίες, όπως είχε δηλώσει ειλικρινέστατα ο κύριος Κερίδης, πρέπει να τις κλείσουμε. Για να πάμε εκλογές.
1: Κάτι εκκρεμότητες.
0: Ναι, για να δούμε κλείνουν αυτές οι εκκρεμότητες. Πάμε να τις ακούσουμε.
2: Αυτό σημαίνει πάντως, Ιωάννα, ότι το φθινόπωρο που έρχεται μπροστά θα είναι θερμό για την κυβέρνηση. Γιατί ορίστηκαν και οι δίκες για τους 4 γαλάζιους βουλευτές που θα διερευνηθεί η εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τον Δεκέμβριο θα έχουμε το εφετείο του Ταλ Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Άρα, ανοιχτή υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την κυβέρνηση, ανοιχτή υπόθεση των υποκλοπών όσο ο Ντίλιαν μιλά και τώρα και το ειδικό δικαστήριο.
3: Ναι, έτσι είναι. Έχουμε τις δίκες των 4 βουλευτών από τον Οκτώβριο μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου. Δεκέμβριο τη δευτεροβάθμια δίκη των 4 ιδιωτών για τις υποκλοπές. Και βέβαια συνεχίζεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μπορεί να έχουμε και άλλη δικογραφία και θα δούμε τι θα γίνει με τις υποκλοπές από την πλευρά της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, όπου εκκρεμούν ήδη 4 αιτήματα προς εξέταση για νέα έρευνα στην υπόθεση αυτή.
0: Αυτή η Ρουμάνα, ρε παιδί μου, δεν σταματάει. Ψάχνει. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν μείνανε πολύ. Και θέλουμε να πάμε εκλογές. Δεν το καταλαβαίνει, δηλαδή, τέτοια αναισθησία.
1: Και σιγά σιγά θα προσθεθούν και τα σπιτάκια.
0: Και σιγά σιγά. Με τα σπιτάκια ανακύκλωση έμαθα κάτι, λέει, ότι η εταιρεία έφυγε.
1: Τι να κάνει, να κάνει εδώ.
0: Όχι, ενώ την έδωσε την επιχείρηση.
1: Εντάξει.
0: Λέει, δεν θέλω.
1: Έκανε τη δουλειά, τώρα την
0: έδωσε. Είπε, δεν θέλω. Άμα πει, δεν θέλω, τελειώνει. Δηλαδή έχεις μια επιχείρηση, ρε παιδί μου, και έρχονται κάποιοι και σου λένε φιλαράκι, κάτι γίνεται με την επιχείρηση, πρέπει να το εξετάσουμε το ζήτημα, μην υπάρχουν
1: μην υπάρχουν σκιές.
0: Ναι, ωραία το είπες, πολύ ωραία. Μην υπάρχουν σκιές. Τώρα τις σκιές έτσι κι αλλιώς με 36-37 βαθμούς Κελσίου ούτε να αναζητάς. Μήπως υπάρχουν κάποια

0: Μάλλον μπορεί στην Ελλάδα.
1: Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα η οποία κρίνω, ναι, ότι θα φτιάξει ορφανοτροφείο επιχειρήσεων. Ναι.
0: Λες,
1: ορφανοτροφείο, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο, για όλες αυτές τις,
1: ναι,
0: τις αντίστοιχες περιπτώσεις, 66.000 κόστιζε το ένα σπιτάκι.
1: Και πήγαμε στις 300.
0: Στις ευρωπαϊκές υπόλοιπες χώρες τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θέλουν να λέγονται χώρες.
1: Χώρες που δεν ξυπνάνε και έχουν ήλιο και μπορούν να πάνε σε 5 λεπτά να κάνουν βουτιές. Αυτή η εξαιρετική χώρα την οποία λέει ο αδιευκρίνητος. Ο αδιευκρίνητος.
0: 66.000, εντάξει, εμείς θα πληρώσαμε 300 γιατί μπορούμε.
1: Όχι, όχι, γιατί μπορούμε. Δεν ήταν η ίδια ποιότητα. Η δικιά μας μιλούσε κιόλας. Που έλεγε ρίξε κι άλλο.
0: Όχι, ναι, χαρτί.
1: Ναι, όχι χαρτί. Είσαι λαλάκας. Πήγαινε δίπλα. Κατάλαβες, οι δικές μας μιλούσαν. Οι άλλες δεν ήταν ομιλούσες. Και όταν μιλάς, περνάς σε άλλο επίπεδο, σε άλλη πίστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, γιατί θα έχει ενδιαφέρον και θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα τέλη του Δεκέμβρη, όπως αποκάλυψε η κυρία Μάνδρου. Ο κύριος Μητρούλιας, αυτός είναι
0: ο αντιεισαγγελέας, αυτός που μας την έκανε, ναι.
1: Μας την έκανε, ο κύριος Μητρούλια. Ο κύριος Μητρούλιας, γιατί δεν πίστηκε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν πίστηκε.
0: Από την αιτιολογία του.
1: Από την τυπογραφία που υπάρχει, ρε παιδί, και από τις, ναι, και από τις δηλώσεις του κυρίου Τριαντόπουλου. Έτσι.
0: Ναι.
1: Που είχε στην εξεταστική της Βουλής και μάλιστα, μάλιστα στη Βουλή, όταν τον είχαν καλέσει, είχε κάνει κάποιες δηλώσεις. Προφανώς και δεν επίστηκε ο κύριος Μητρούλιας. Πάμε να ακούσουμε για ποιο λόγο.
2: Νέο ισχυρό πολιτικό και δικαστικό πλήγμα για την κυβέρνηση στην υπόθεση των Τεμπών. Η εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και του Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο αμφισβητεί τους ισχυρισμούς τους ότι δεν είχαν γνώση των παρεμβάσεων στο χώρο της τραγωδίας. Παράλληλα, προκαλεί νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης και νέες αντιδράσεις από τις οικογένειες των θυμάτων.
3: Ομαδικά πήρα στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση και σφοδρές αντιδράσεις από τους συγγενείς των θυμάτων με φόντο την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για την παράνομη αλύση του χώρου της Εθνικής Τραγωδίας των Τεμπών. Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς δεν πίστηκε από τους ισχυρισμούς τους ότι δεν έδωσαν εντολή για μπάζωμα και δεν θεωρεί πιθανό να μην είχαν αντιληφθεί τις παρεμβάσεις στο σημείο. Οι εξελίξεις έφεραν στην επιφάνεια την παλαιότερη φράση Φλωρίδη ότι όσοι πολιτικοί μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
4: Εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ανέλαβε ο Χρήστος Τριαντόπουλος στο συντονισμό των δράσεων στο χώρο του δυστυχήματος στα Τέμπη, αναφέρει ο εισαγγελέας στην πρόταση παραπομπής του πρώην υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό στο ειδικό δικαστήριο, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Εστία. Το αποτέλεσμα όσων έγιναν στο χώρο της τραγωδίας, σύμφωνα με τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ήταν η αλλίωση του χώρου, η καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων για τα αίτια του δυστυχήματος, παρεμπόδιση στη δικαιοσύνη και στέρηση αποδεικτικού υλικού στις οικογένειες των θυμάτων.
1: Πολλά θέματα ανοίξαμε, φίλε ακροατή, το ξέρουμε, μέσα σε ένα μικρό ηχητικό το οποίο κράτησε μόλις 1 και 29 δεύτερα. Αλλά αυτό είναι η συμπίκνωση του χρόνου, αυτό το έχει καταφέρει η παρέα Μητσοτάκη. Γενικότερα στη συμπίκνωση του χρόνου υπάρχουν και πολλά ονόματα. Ενδεχομένως θα πρέπει να κρατάς και σημειώσεις, κρατάμε εμείς για σένα και θα προσπαθήσουμε να σε οδηγήσουμε προς την έξοδο. Μην μπεις στην άκρη του τούνελ, γιατί από την άλλη μεριά το φως που βλέπεις μπορεί να είναι το τρένο που έρχεται. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, δεν είχαν δώσει εντολή.
0: Ναι.
1: Ένα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Okay. Ο κύριος Τριαντόπουλος. Η Εστία από την άλλη μεριά αποκαλύπτει ότι εκτελούσε εντολές.
0: Ναι.
1: Έχει αποκαλυπτικό η Εστία, η εφημερίδα Εστία τις προηγούμενες μέρες είχε. Ναι. Και μάλιστα απευθείας από τον Πρωθυπουργό.
0: Εννοείται. Και η Εστία ήταν η ίδια που είχε αποκαλύψει και εκείνο το τηλεφώνημα, άμα θυμάσαι,
1: βέβαια,
0: από το Υπουργείο,
1: ναι,
0: που έλεγε τελειώνετε με τον μπάζιμο, μη σας.
1: Ναι, ναι, ναι, και είχε κάποια γαλλικά μετά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απαρή, παλιγέ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ξαπλωτού. Ναι, ξαπλωτού. Είναι το γαλλικό να μην σας πάρει και σας σηκώσει. Καταλάβατε. Για να, να μπορούμε να συνεννοούμαστε, γιατί εμείς όταν μιλάμε στα τηλέφωνα έχουμε άλλους κώδικες επικοινωνίας για να καταλαβαίνει και ο άλλος την επίσπευση των ενεργειών. Και μετά ακούσατε και τον κύριο Φλωρίδη, γνωστός και μη εξαιρεταίος, που και που ο Ιάπωνας αυτός, υπουργός δικαιοσύνης, ο Γιανταμπάσα, τον

0: Χρειάζομαι να κάνει μια δήλωση, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί διακοσμητικό στοιχείο.
1: Θα ξανακούσετε
0: είναι,
1: και μετά.
0: Θα την ακούσετε και μετά. Διακοσμητικό είναι. Οπότε σου λέει, κάτσα να κάνω κι εγώ μια δήλωση, γιατί ενδεχομένω να πάμε σε εκλογέ. Μπα και με θυμάται κανένα. Και ιδιαίτερα από του σκληροπυρηνικού, μπα και καταφέρω να ξαναβγω. Καμία σχέση με την πραγματικότητα, καμία σχέση με την αλήθεια. Μα το επιβεβαιώνει καθημερινά η κυβέρνηση, είτε μιλάμε για την ακρίβεια, είτε μιλάμε για την ενέργεια, είτε μιλάμε για τη βενζίνη, είτε μιλάμε για τα καύσιμα, είτε ό,τι θέλετε. Αλλά βλέπετε ότι αυτές οι υποθέσεις που ήρθαν και κρίθηκαν, αλλά συνεχίζουν να πονάνε και να παραμένουν στο θυμικό του λαού, του κόσμου, επανέρχονται με έναν τρόπο ο οποίος πραγματικά θυμίζει αρχαία τραγωδία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με έναν τραγικό τρόπο. Πάμε εμείς λοιπόν.
1: Το μπούμεραγκ που το ρίχνεις και σου ξαναγυρνάει στο κεφάλι. Στέλνει και διατυπώνει πολύ ωραίο συνονόματος ο ακροατής την απορία του. Λέει ποιος Μούργος, ήθελα να ξέρω ποιος Μούργος κρύβεται πίσω από τις βιλίτσες της ανακύκλωσης.
0: Έλατε.
1: Βιλίτσες.
0: Μα δεν υπάρχει καμία επιχείρηση πλέον.
1: Σπιτάκια, δεν είναι. Σπιτάκια δεν είναι σίγουρα, είναι βιλίτσες. Πολύ καλά το λέει.
0: Βιλίτσες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τη συνέντευξη που είχε δώσει στο TRT, ναι, στο κανάλι της, το τηλεοπτικό κανάλι της Λάρισας,
1: ναι,
0: ο κύριος Τριαντόπουλος λίγα 24 ώρα μετά την τραγωδία. Η τραγωδία έγινε ξημερώματα, όχι, ναι, την Τρίτη, λίγο πριν, πριν το ξημέρωμα, ναι, Τετάρτης,
1: 11 και κάτι,
0: 28 Φεβρουαρίου, Τρίτη ήταν. Λοιπόν, ξημέρωσε Τετάρτη πρώτη. Ακούστε τον κύριο Τριαντόπουλο που λέει ότι ήμασταν εκεί από την Πέμπτη. Προφανώς, ως παρά το Πρωθυπουργό, δεν είχε πάει εκεί για αναψυχή.
1: Mm.
0: Προφανώς, κάποιος του έδωσε εντολή και πήγε. Έχει σαν πήγε από μόνος του. Οπότε και αυτό οφείλει να μας το πει. Ας θυμηθούμε τότε τι έλεγε και τι έλεγε επίσης και στη Βουλή. Αυτά τα οποία έλεγε στη Βουλή και αυτά τα οποία είχε δηλώσει στο κανάλι δεν έχουν καμία μα καμία σχέση. Ήταν αδύνατον δηλαδή για έναν δικαστικό ο οποίος θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του να
2: ακούτε
0: μην διακρίνει.
2: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
9: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
11: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
12: Η ώρα είναι 3:30.
13: Microland Computers.
14: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
13: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
14: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
13: Τεχνικό στο σπίτι.
14: Τεχνικό στην επιχείρηση.
13: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
14: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
13: Χάλασε?
14: Φέρτε το στους ειδικούς.
13: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
14: Τα πάντα για τα πάντα.
13: Microland Computers.
14: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
13: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
15: Βάζω μας το κουλούρι έγινε με έγκριση του ανακριτή. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία επικαλέστηκε ο πρώην υπουργός.
16: Πέταξε τον μπαλάκι στους υπηρεσιακούς.
15: Έρευνα. Ακριβώς, πέταξε τον μπαλάκι στους υπηρεσιακούς και είπε ότι αυτοί είχαν το λόγο από την αρχή μέχρι το τέλος ουσιαστικά, Ράνια.
16: Από τις τοποθετήσεις που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή και από διάφορες επίσης παραιτήσεις, κανένας δεν είχε την ευθύνη.
0: Εμείς τα υπόλοιπα τα πούμε στο δεύτερο μέρος. Προσωρινά μεταθέτουμε την ευθύνη στην Καλλιόπη Λιβανού, γιατί τους ειδήσουν και επανερχόμεθα.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Τραγωδία μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, καθώς κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν σωρό αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Ένας ελαφρά τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου, στο σημείο του ανακριτικού κλιμάκιου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κορίνθου. Έκτακτη συνεδρία του Γαλλικού Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία πλησιάζουν στα 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Πυρκαγιές και στην Ισπανία με νέο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Τρία άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε μπρασερί στο βόρειο Παρίσι. Έχει συλληφθεί ένας άνδρας. Σε βίντεο φαίνεται να κρατείται από άτομα και να λέει: «Ο Αλλάχ είναι αυτός που με διέταξε». Αργά το απόγευμα ψηφίζονται στην Ολομέλεια της Βουλής τα 33 άρθρα του Συντάγματος που έθεσε η Νέα Δημοκρατία προς αναθεώρηση, τα οποία όπως όλα δείχνουν θα συγκεντρώσουν μόνο τις γαλάζιες ψήφους. «Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη στην άμυνα και την ασφάλεια», είπε από το Σάλτσμπουργκ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Αυστριακό Καγκελάριο. Ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς όμως να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, αφήνει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Με τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς να έχουν σταματήσει εδώ και τρεις νύχτες. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου κοντά στα 86 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 83,33 το ελαφρό αργό. «Παρεμβαίνουμε στα καύσιμα όσο υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια», δήλωσε ο κυβερνικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Από μαχαιριά στο θώρακα προήλθε ο θάνατος της 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη 3 με 4, βαθμία 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία 37 βαθμοί Κελσίου. 34 βαθμοί αυτήν την ώρα στη Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Μιχάλη Λιάνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ομολογήσουμε ότι ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας. Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης. Πάντα δίπλα του παίζει και μαθαίνει ο Σάββας Παναγιωτίδης. Πλοίον τράκαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μέρος Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Ακούσατε τον κύριο Χορτάσαμε Τριαντόπουλο, έτσι. Πήγε μέρες, λέει. Κοίταξε, ρε παιδί μου, είναι ο Τριαντοπούλιος χρόνος.
1: Πήγε μέρες με τον τραγούδι.
0: Ναι.
1: Μία. Μισή.
0: Ούτε.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Την Πέμπτη ήταν εκεί.
1: Την επόμενη.
0: Ναι, την Πέμπτη ήταν εκεί και συντόνισε το έργο.
1: Ναι.
0: Φυσικά τότε, επειδή υπήρχε ακόμα η λίστα Πέτσα, λέμε αυτά τα οποία λέμε. Θα καλυφθούν. Εντάξει. Τα είχαμε καλά με όλους τότε. Οπότε, ποιος θα τα θυμάται. Και λέγαμε τότε πουλούσαμε συντονισμό. Ότι είμαστε εδώ από την Πέμπτη, τα έχουμε συντονίσει όλα. Και ξαφνικά. Δύο χρόνια, 2,5 χρόνια μετά, όλοι αυτοί εκεί είχαν μαζευτεί ως περίεργοι. Κανένας δεν ήξερε πώς, ούτε από που ξεφύτρωσαν. Άλλοι πέφτουν, μπορεί να πέφτουν με αλεξίπτωτο. Άλλοι να έρχαν σαν το Μιτσάρα που έβγαινε παλαιότερα στα γήπεδα και καθόταν πίσω από τις κάμερες και χαιρετούσε. Αλλά κανένας συντονισμός δεν υπήρχε. Όλοι αυτοί που ήταν εκεί ήταν του Noah's Better. Και προφανώς τον συντονισμό τον είχαν.
1: Η υπηρεσιακή.
0: Ωραία, και ρωτάω εγώ.
1: Ο ανακριτής, για την ακρίβεια, είπε.
0: Ναι, ότι ναι, ο ανακριτής έδωσε την
1: έγκριση για τον Μπάζωμα.
0: Την έγκριση για τον Μπάζωμα.
1: Έτσι είπε ο κ. Τριαντόπουλος, δηλαδή.
0: Έτσι είπε.
1: Αυτή ήταν η υπερασπιστική του γραμμή.
0: Ναι, βέβαια, όλοι γνωρίζουν ότι χρονικά η έγκριση.
1: Ναι.
0: Έπεται των διενεργειών. Γιατί ουσιαστικά έχει ξεκινήσει.
1: Ναι. Απλώς στην προκειμένη. Ναι.
0: Βέβαια έχει ξεκινήσει.
1: Κανονικά, για να το λέμε όπως είναι, κανονικά πρώτα πρέπει να πάρει έγκριση και μετά να γίνει. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση,
0: ναι,
1: η έγκριση δόθηκε μετά τις ενέργειες.
0: Ακούσαμε επίσης, γιατί είναι μια πιπιλοκαραμέλα η οποία παίζεται, ότι όλα αυτά έγιναν με βάση τους κανονισμούς.
1: Ναι.
0: Που είπε ο κύριος Τριαντόπουλος.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει μια πιπιλοκαραμέλα από μαξιμοτραφίτες, ότι τότε δεν υπήρχε πρωτόκολλο.
1: Ναι.
0: Και ότι ό,τι έγινε, έγινε περίπου στα τυφλά. Ότι δεν ξέραμε, ρε παιδί μου, παίζαμε και μαθαίναμε. Στο δράμα όλων αυτών δεν τρέπονται κάποιοι να βγαίνουν και να πούν και να ισχυρίζονται, ακόμα και συνάδελφοί μας, ότι παίζαμε και μαθαίναμε. Την ίδια ώρα
1: και να δικαιολογούν
0: τότε,
1: ναι,
0: στον τόπο της τραγωδίας ο κύριος Τριαντόπουλος ότι εμείς
1: είχαμε υπηρεσιακό πλάνο και δράσαμε βάσει αυτού.
0: Βάσει των κανόνων.
1: Ναι.
0: Okay, για να μην ξεχνάμε, μετά από όλα αυτά, το λιγότερο που έπρεπε να κάνει ο κ. Τρούλιας ήταν ο αντισαγγελέας να τον παραπέμψει. Το λιγότερο. Δηλαδή, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Γνωρίζουμε ότι οι συγκεκριμένοι με την αλήθεια έχουν μια αλλεργία όπως έχουν κάποιοι με τις κάμπιες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, βγαίνουν πλάκες οικογένειες. Ναι. Δεν υπάρχει καμία ταύτιση. Δηλαδή ούτε και αλήθεια μέσα λίγο ή κάτι από αλήθεια.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση. Και μετά θρασίτατα αναρωτιούνται γιατί κάποιοι άλλοι τους κατηγορούν
1: για συγκάλυψη.
0: Για συγκάλυψη. Μάλιστα. Εμείς δεν είδαμε πάντως μέχρι στιγμής καμία συγκάλυψη. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις των συγγενών.
1: Ναι,
0: μετά
1: μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου.
0: Την πρόταση παραπομπής.
1: Να μεταπραγματεύσει
0: όπως είναι, γιατί πρέπει να αποφασίσει το Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Ακούγονται ο κύριος Ασλανίδης, που είναι πλέον πρόεδρος, η κυρία Καριστιανού, η κυρία Δέσποινα Γκανίδου, η τρίτη στη σειρά, η οποία λέει κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο το έχουμε επισημάνει και εμείς. Και ουσιαστικά απαντά και στο επιχείρημα κάποιων καλοθελητών ή αναλυτών της όλης αυτής της ιστορίας όσον αφορά στην σαλαμοποίηση της δίκης και στο
1: εάν το θέλουν οι γονείς, ας πούμε, γιατί κάποιοι υπενήσονταν ότι όλη αυτή η καθυστέρηση
0: και
1: η καθυστέρηση και η σαλαμοποίηση ότι συμφέρει και καλά τους γονείς.
0: Τη σαλαμοποίηση την ξέρουν πάρα πολύ καλά, την εφάρμοσαν μια φορά στα Τέμπη και μετά επιχείρησαν να την εφαρμόσουν και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν κάναν αυτή τη στιγμή εργοστάσιο αλλαντικών, το προϊόν θα πήγαινε σφαίρα στην Ευρώπη. Πάμε λοιπόν. Και τελευταία μιλάει η κυρία Άννα Καρατζόγλου. Πάμε.
2: Μετά την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου για το πλημέλημα της παρέβασης καθήκοντος, συγγενείς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος μιλώντας στο Μέγκα, εμφανίζονται επιφυλακτικοί.
3: Έπρεπε ήδη να είναι στη φυλακή, γιατί τα στοιχεία είναι αδιάστατα, χωρίς πρωτόκολλο, χωρίς τίποτα ενεργήσαν. Σίγουρα είναι θετικό. Περιμένουμε να γίνει δεκτό και από το Συμβούλιο.
4: Εγώ δεν θα πω ότι είμαι ικανοποιημένη που βγαίνει ένας εισαγγελέας και δεν ζητά περαιτέρω διερεύνηση και θα οδηγηθεί ο Τριαντόπουλος μόνο για το πλημέλημα της παραβίασης καθήκοντος. Πήγε εκεί για να κάνει συγκεκριμένες ενέργειες. Και αυτό είναι το κακούργημα.
2: Ορισμένοι βλέπουν σαλαμοποίηση και κατακαιρματισμό της δικογραφίας.
5: Αυτή η σαλαμοποίηση της δίκης παρατηρείται σε όλα τα στάδια. Να κατακαιρματίζεται η φήμη σε πολλά μικρά κομμάτια. Στόχος είναι αφενός η ψυχολογική και αφετέρου η οικονομική εξόντωσή μας.
6: Ναι, μεν σαν κίνηση για μένα είναι θετική, αλλά κρατάω τόσο μικρό καλάθι για όλες τις διαδικασίες που είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική. Όλα θα κρυθούν εκ του αποτελέσματος.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Η σαλαμοποίηση γίνεται για να μην κρυβόμαστε τώρα για την οικονομική και ηθική εξόντωση των ανθρώπων. Γιατί σου λέει πόσο να μπορούν να ακολουθήσουν οικονομικά. Έτσι. Αλλά και ψυχικά. Λοιπόν, τους ακούσαμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα για τον, για τον πολιτικό αμπαζούρ. Τον κύριο Φλωρίδη, όταν δεν έχουμε κάτι, πάμε να έχουμε το αμπαζούρ. Λέω, φως. Δεν πεις ρολό, δεν θα ρωτήσει κανένα. Πόσα κεριά είναι η λάμπα. Λέει φως. Πάμε να ακούσουμε λίγο φως. Ρίξε, Μπιλ.
7: Έχουμε πιθανότατα μία εκτίμηση ότι η επέμβαση στο χώρο που έγινε εκεί ίσως να μην ακολούθησε τις κατά νόμο διαδικασίες. Με την κατηγορία ότι κάτι συγκαλύπτεται. Όταν αποδείχτηκε ότι δεν υπήρξε το παραμικρό για να κρυφτεί, τότε η ιστορία του βαζόματος πήρε άλλες διαστάσεις.
8: Και ορθώς λέτε ότι έγινε ό,τι έγινε.
7: Μα ασφαλώς.
0: Ο συγκεκριμένος δεν είναι εκτός τόπου χρόνου, είναι συγκεκριμένου τόπου και χρόνου. Ναι. Ναι, δηλαδή είναι ο άνθρωπος που και παλαμάκια να χτυπήσουν κάποιοι, θα δείτε ότι κανένα να μην κουνηθεί, ο Φλωρίδης θα ρίξει σε μεκιά.
1: Ειδικού
0: θα
1: σκοπού.
0: Κάνει ιδιοπεριστροφή γύρω από τον εαυτό του και θα αρχίσει να γλεντάει μόνο του, γιατί σε λέει για να χτυπάνε παλαμάκια, μάλλον ξεκινάει κάποιο γλέντι. Πιθανότατα λέει είναι μια εκτίμηση.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και πιθανότατα και εκτίμηση.
0: Ναι, και πιθανότατα και εκτίμηση ότι είναι μια εκτίμηση.
1: Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε.
0: Ότι κάποια πράγματα, ναι, ότι κάποια πράγματα δεν γίνανε σωστά, αλλά αυτά τα πράγματα τα οποία δεν γίνανε σωστά δεν είχαν κανένα λόγο συγκάλυψης. Ναι. Απλώς δεν έγιναν σωστά γιατί ορισμένα πράγματα δεν γίνονται σωστά, ρε παιδιά.
1: Ναι, αλλά μετά το ακυρώνει και αυτό.
0: Ποιο?
1: Λέγοντας.
0: Ότι καλά, εδώ έχει ακυρωθεί ο ίδιος.
1: Ναι, λέγοντας ότι προφανώς όλα γίνανε όπως έπρεπε, απαντώντας την ερώτηση ότι όλα γίνανε όπως έπρεπε, που απάντησε προφανώς, ακυρώνει ακόμα και αυτό.
0: Ναι. Όλα γίνουν όπως έπρεπε, γιατί δεν θυμάται καν τι έχει πει στην προηγούμενη φράση. Αν αύριο μεθαύριο Φλωρίδης του πούνε και όλα έγιναν, μπορεί ο ίδιος να κολλήσει.
1: Ναι.
0: Και όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, δεν το πιάνεις πουθενά. Αμφιβάλλω κι αν κάποιοι άλλοι πλέον στην κυβέρνηση τον εμπιστεύονται όσον αφορά τις δηλώσεις του και την κρίση του. Γιατί το πόσοι έχουν αποστασιοποιηθεί κρυφά ή φανερά,
1: ναι.
0: Οι αρχούντες του Ιερουσαλήμ το γνωρίζουν.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα
1: και την κυρία Έλληνα Ιατρίδα από το politik.gr να μας λέει για το.
0: Με αφορμή τις δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη, καταθέτει μια προβληματική, μια απάντηση.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως, πάρετε το όπως θέλετε.
9: Κύριε Φλωρίδη, μια απορία μόνο. Τώρα που ο εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή Τριαντόπουλου και Αγοραστού και την αλλίωση του χώρου στα Τέμπη, παραμένει για τα μπάζα όποιος μιλάει για μπάζωμα? Ή μήπως για τα μπάζα ήταν η δήλωσή σας? Η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Ο χώρος αλλοιώθηκε. Το γιατί συνέβη θα το βρει η δικαιοσύνη. Αν έγινε επίτηδες, τότε μιλάμε για συγκάλυψη. Αν έγινε κατά λάθος, τότε μιλάμε για ανικανότητα τέτοιου μεγέθους που κανονικά θα έπρεπε να παρασύρει υπουργούς, υφυπουργούς και κάθε συντονιστή μέχρι την έξοδο. Υπάρχει τρίτη βολική εκδοχή, ή ξέρατε τι κάνατε ή δεν ξέρατε τι σας γινόταν. Και στις δύο περιπτώσεις παρετήσε. Η ποινική ευθύνη αφορά τα δικαστήρια, η πολιτική ευθύνη αφορά όσους είχαν τη χώρα, τον κρατικό μηχανισμό και τον τόπο της τραγωδίας στα χέρια τους. Ο Τριαντόπουλος δεν πήγε σαν τέμπη εκδρομή, δεν έτυχε να περνά και σταμάτησε να βγάλει φωτογραφίες. Πήγε ως άνθρωπος της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού. Και ενώ ήταν εκεί, το κράτος έκανε το χώρο της τραγωδίας εργοτάξιο. Δεν είναι χειδαιότητα να ζητάς να μάθεις ποιος έδωσε τις εντολές. Χειδαιότητα είναι να βρίσκονται ανθρώπινα λείψανα μέσα στα χώματα που πέταξε το κράτος. Χειδαιότητα είναι να στέλνουν στους συγγενείς από γραφείο σε γραφείο, από εισαγγελία σε έναν κριτή και από έναν κριτή σε υπουργό μέχρι να εξαντληθούν και να σωπάσουν. Χειδαιότητα είναι να τους κόνα στο δάχτυλο επειδή δεν πενθούν αθόρυβα και φωλικά. Κύριε Φλωρίδη, δεν χρειάζεται να μας εξηγήσετε ξανά ποιοι είναι για τα μπάζα. Χρειάζεται να εξηγήσετε γιατί ένας υπουργός δικαιοσύνης έσπευσε να γελιοποιήσει ένα ζήτημα που σήμερα απασχολεί εισαγγελικό λειτουργό του Αρείου Πάγου. Θα βρείτε επιτέλους το θάρρος να παραδεχτείτε ότι ο χώρος μπαζώθηκε, η κυβέρνηση απέτυχε να τον προστατεύσει και η περίφημη δήλωσή σας δεν δικαιώθηκε. Αντίθετα, κατέρευσε και μάλιστα κάτω από τα δικά της μπάζα.
0: Δεν είναι θέμα θάρρους, κύριε Ατρίδου μου. Εδώ τον άνθρωπο τον προσλάβαμε για μια συγκεκριμένη δουλειά.
1: Η άπορας είναι.
0: Ο άνθρωπος δεν θυμάται τι έλεγε επί Πασόκ. Τώρα θα θυμάται τι έλεγε. Εδώ είπατε ότι δεν μιλάμε για αλλίωση, αλλά απλά δεν ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο. Οπότε επειδή δεν ακολουθείτε το πρωτόκολλο, παίζουμε με τις λέξεις. Κατάλαβες. Επειδή δεν ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, δεν έχουμε περίπτωση αλλίωση. Όχι. Θα σου πει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και άντε, βγάλε άκρη. Αυτή είναι η δουλειά του. Είπαμε, ο άνθρωπος είναι μπαζούρ. Με το που πέφτει το σκοτάδι, τσακ, ανάβεις λίγο τα μπαζούρ, βλέπεις να μην σκοτάψεις, πας στη θέση σου, κάθεσαι, στρογγυλό κάθεσαι και πάμε παρακάτω. Και αν δεις ότι σε ενοχλεί, το ξανασβήνεις. Την ίδια ώρα που γινόταν όλα αυτά, την ίδια ώρα που είχαμε την παραπομπή του κυρίου Ιατρόπουλου, κάει και ένα άλλο θέμα. Το
1: οποίο... Τριαντόπουλου.
0: Ναι.
1: Ιατρόπουλου, είπε.
0: Από Τριαντόπουλου, ναι. του Τριαντόπουλου. Σκάει ένα άλλο ζήτημα.
1: Ναι.
0: Με τον CEO,
1: ναι, ναι,
0: τον
1: ναι,
0: ελληνικό
1: ναι, ναι.
0: σιδηροδρόμο, τον κύριο Χρήστο Παλιό, ο οποίος σε ερώτηση της κυρίας Αποστολάκη για το αν
1: λειτουργεί,
0: αν λειτουργεί
1: το ETCS, το αυτόματο
0: το
1: σύστημα,
0: ETCS, το αυτόματο
1: σύστημα παίδησης τρένων,
0: λέει το περίφημο το ότι υπάρχει.
1: Είναι λειτουργικό.
0: Είναι λειτουργικό. Είναι... Πάλι καλά που δεν είπε υπάρχει. Πίστευε και μια έρευνα κάνει το σταυρό σου και θα κάνουμε και μια ενορία. ETCA.
1: Είναι
0: ETCS.
1: Είναι εγκατεστημένο.
0: Θες δεν θες ETCS.
1: Είναι εγκατεστημένο, είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί.
0: Κάτσε ρε αγόρι μου, δεν μπορεί να είναι δύο λειτουργοί.
1: Μα αφού είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί.
0: Ναι, ρε, μπορεί να είναι σε αντίθεση αυτό και γι' αυτό βάλουμε μόνο το λειτουργικό. Μην μπλεχτεί δηλαδή με το λειτουργεί. Και έχουμε άλλα
1: ζητήματα.
0: Κοιτάξτε τι πιπιλοκαραμέλες και τι παπάντζες λένε στον κόσμο. Θεσμικά τα λένε αυτά τώρα. Δεν τα λένε ότι συζητάμε στο καφενείο 5-10 και βγάλαμε μια άκρη. Ο κύριος είναι CEO. Παίρνει ένα σκασμό λεφτά. Και τι λέει, έχει εγκατασταθεί. Είναι απόλυτα λειτουργικό. Που το ξέρει. Μα αν δεν ξέρει ο CEO το ότι είναι λειτουργικό, ποιος το ξέρει. Αλλά το ETCS δεν λειτουργεί. Και αυτό το καθιστά ακόμα πιο αξιόπιστο.
1: Και έχουν περάσει και 3 χρόνια, 3,5
0: κοντά. Πάμε να ακούσουμε.
1: Είναι θλιβερή.
0: Πάμε να ακούσουμε.
1: Τραγωδία στα Τέμπη.
0: Παρακαλώ.
10: Πού λειτουργεί το ETCS?
11: Παρακαλώ, κύριε.
10: Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS?
12: Σας απάντησα νομίζω με λεπτομέρεια που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο.
11: Κύριε Αποστολάκη, τώρα.
10: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
11: Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ.
10: Ολοκληρώστε,
11: κύριε Παλιά. Παρακαλώ.
12: Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
10: Πού λειτουργεί, κύριε?
12: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σας είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο. Στα τμήματα και αδειοδοτήτων.
10: Μου απαντήσατε.
0: Γιατί έχουμε και αυτό ζήτημα.
1: Ναι.
0: Σας απάντησα, λέμε, απόλυτη λεπτομέρεια που αδειοδοτήθηκε.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό. Κατάλαβες γιατί, δεν ξέρω αν διάβαζες μια πρόσφατη έρευνα.
1: Ναι.
0: Όσοι μπαίνουν στα τρένα, αυτό ρωτάνε. Είναι, λέει, αδειοδοτημένο, μην έχουμε κανένα μπελά. Δηλαδή, μη στο λιανοκλάτι γίνει καμιά ιστορία, κατεβούμε κάτω και μας τρέχουν για σφραγίδες. Κατάλαβες. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Επίσης, σας λέμε σε ποιες περιοχές έχει αδειοδοτηθεί, σε ποιες δεν έχει αδειοδοτηθεί, ενδεχομένως να τους βγάλουμε και από το χάρτη. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Να κάνουμε και μια τεράστια παράκαμψη. Να πηγαίνει από αλλού. Είναι απόλυτα λειτουργικό, το επαναλαμβάνουμε. Και κάποτε θα ξεκινήσει να λειτουργεί.
1: Ναι, να πούμε εδώ και γιατί δεν λειτουργεί. Γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε. Θα ακούσουμε τον κύριο Κυριανάκη.
0: Ναι, δεν ξέρω. Γιατί, ρε, έχουμε.
1: Εντάξει, ναι. Θέλω να πω όμως εδώ, επειδή θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Κυριανάκη, ότι είναι ο ίδιος που μας έλεγε ότι η τηλεδιοίκηση λειτουργεί.
0: Τότε.
1: Η τηλεδιοίκηση τότε.
0: Όχι μόνο, δεν έλεγε έτσι. Ο Κυριανάκης έλεγε αμέσως
1: να πάρετε
0: μετά
1: κάμερα
0: την
1: και να πάτε.
0: Στους δημοσιογράφους και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κάνουν το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Γιατί ο άνθρωπος έχει περάσει μέσα από τα μεγάλα ρεπορτάζ.
1: Ναι,
0: κακώς που δεν υπήρχε και Κυριανάκης νιουζ στην λίστα Πέτσα.
1: Ναι.
0: Να πάρει και αυτός κανένα χρηματάκι να μας λέει αλήθειες.
1: Ναι.
0: Okay, και έλεγε τρέξτε να κάνετε ρεπορτάζ να δείτε ότι η τηλεδιοίκηση υπάρχει.
1: Ναι.
0: Όποιος έχει πει παπάντζες σε αυτή την κυβέρνηση έχει πάρει πόστο. Και μάλιστα ψηλό.
1: Και
0: κανένας δεν αδικήθηκε.
1: Στην τελική η δικαιολογία που δεν λειτουργεί το ETCS 3,5 χρόνια μετά από αυτό το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη είναι ότι δεν έχουμε τηλεδιοίκηση στη Λάρισα.
0: Ναι.
1: Για 100 χιλιόμετρα από το Λιανοκλάδι μέχρι τη Λάρισα
0: υπάρχουν και άλλες μικρές λεπτομέρειες.
1: Ναι, υπάρχουν και άλλες μικρές λεπτομέρειες, αλλά η βασική εννοώ, το βασικό πρόβλημα.
0: Ότι δεν έχουμε αποκατηστήσει μια από την άλλη, αλλά ακόμα.
1: Ακόμα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, η τηλεδιοίκηση που υπήρχε το 2023 δεν υπάρχει ούτε το 2026.
0: Ωραία. Η πρόβλεψη όμως του κυρίου Κερανάκη έπεσε μέσα όσον αφορά το έτος με μια απόκληση ενός δύο ετών. Πάμε να τον ακούσουμε.
13: Ολόκληρη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα έχει τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και ETCS στο σύστημα αυτόματης πέδησης. Όλα δηλαδή
14: μέσα του 26, ευρωπαϊκά, δηλαδή, πρακτικά.
13: Τα ευρωπαϊκά συστήματα.
14: Μάλιστα.
13: Μέχρι το τέλος Ιουλίου του 26.
15: Είμαστε τρία χρόνια μετά και δυστυχώς ο σιδηρόδρομος δεν λειτουργεί με την ασφάλεια την οποία θα έπρεπε. Σας θυμίζω τις δηλώσεις του πρώην Υπουργού Μεταφορών και νύχου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας του κ. Κυριανάκη από τη δική σας εκπομπή ότι στα μέσα του καλοκαιριού θα ήταν έτοιμο το ETCS και το GSMR στην σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Σήμερα το ETCS δεν λειτουργεί πουθενά.
14: Πουθενά.
0: Εντάξει, μην μου πείτε ότι δεν είναι επίτευγμα. Καταφέραμε να μην λειτουργεί πουθενά. Όχι να λειτουργεί κάπου. Γιατί αυτά τα κάπου είναι που μας οδηγήσαν σε μεσοβέζικες λύσεις και ρίξαμε το καράβι στα βράχια. Πουθενά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα. Τρεις φορές εξαγγέλθηκε η λειτουργία του. Το Σεπτέμβριο του 25 είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα δουλεύει. Πάμε, ρίξτε το επόμενο.
16: Ramaya. 57 άνθρωποι χάθηκαν, τρία χρόνια πέρασαν. Θυμάμαι πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπουργούς, βουλευτές να διαρριγνύουν τα ημάτια τους ότι τα τρένα είναι ασφαλή. Θα μπαίναμε μέσα και εμείς, τα βάζαμε και τα παιδιά μας. Αυτό έλεγαν χαρακτηριστικά μόλις ακούσαμε ότι το αυτόματο σύστημα πέδησης δεν λειτουργεί.
17: Πράγματι, τρία χρόνια μετά λοιπόν την σιδηροδρομική τραγωδία, όλα τα χρονοδιαγράμματα έχουν βγει εκτός για το ETCS, το σύστημα αυτόματης πέδησης των τρένων. Με τελευταίο βεβαίως του κύριου Κυριανάκη στις αρχές του χρόνου, ο οποίος τότε ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών είχε αναφέρει ότι το ETCS θα είναι λειτουργικό μέχρι τον Αύγουστο του 2026. Εμείς, να σου πω, Ράνια, έχουμε μιλήσει με εργαζόμενους στον σιδηρόδρομο. Ξεκαθαρίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα είναι έτοιμο μέχρι και τον επόμενο μήνα αυτές οι εργασίες. Έχουν μείνει μάλιστα αρκετά πίσω και, όπως είπαν χαρακτηριστικά στο Μέγκα, δύσκολα θα είναι έτοιμες μέχρι τέλος του χρόνου. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για το σύστημα που, αν λειτουργούσε, θα έχει αποφευχθεί η σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Να σου πω μάλιστα ότι όλο αυτό ότι δεν έχει μπει σε λειτουργία, διότι το σύστημα αυτό για να λειτουργήσει θα πρέπει να είναι σε λειτουργία η τηλεδιοίκηση σε όλο το δίκτυο από την Αθήνα μέχρι και την Θεσσαλονίκη. Για περίπου 100 χιλιόμετρα είναι εκτός στην Θεσσαλία και όλα αυτά γιατί μετά τον Ντάνιελ είχαν υποστεί μεγάλες ζημιές. Και επειδή λοιπόν δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση στο τμήμα 100 χιλιόμετρων, δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία το ETCS, που είναι το σύστημα αυτόματης επένδυσης των τρένων.
0: Και τώρα σας ενημερώνουμε για τα τρέχοντα φιλικά. ATCS Daniel 01. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα, γιατί έχουμε και χειρότερο. Πήγε να κάνει διευκρινιστική δήλωση.
1: Ο παλιός.
0: Ο CEO. Ο CEO για το ATCS. Without Daniel. Okay. Are you ready for this?
1: Πάμε, βέβαια.
0: Okay. Λοιπόν, και έκανε τη δήλωση, τα έκανε χειρότερα, γιατί παρενέβησαν όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα και οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστές. Πάμε.
10: Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS?
11: Παρακαλώ.
12: Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
10: Πού λειτουργεί, κύριε?
12: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS.
18: Αυτή η παραδοχή σοκ του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ Χρήστου Παλιού, ότι το αυτόματο σύστημα απέδησης των τρένων δεν λειτουργεί παρά τις επανειλημμένες εξαγγελίες μετά την τραγωδία των Τεμπών, προκαλεί αντιδράσεις. Ο διευθύνων σύμβουλος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση.
19: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
20: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
21: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
22: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: Γιαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέρ

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Δευτέρα, Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ζώντας στον Ολυμπιακό. Ο Δημήτρης Καλοσκάμης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στην πρωινή προπόνηση της ΑΕΚ. Δουλειά στο γυμναστήριο έκανε ο Χρήστος Αλεξίου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση του ΧΑΦ στην Ένωση. Την περίπτωση του Πεν Ράι συνεχίζει να κοιτάζει οι Rangers. Στην Καραγιουμρούκ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Έλληνα ΧΑΦ του Παναθηναϊκού Μανώλη Σιώπης. Ισχυρή υποψηφιότητα για τη θέση βασικού δίπλα στον Ντεφράι στον επαναληπτικό του ΟΑΚΑ κόντρα στην Πάξη θέτει ο Φαν Ντρόγκελεν. Ήμουν αρχηγός και ο στρατιώτης σας. Θα είμαι πάντα περήφανος. Ανέφερε μεταξύ άλλων στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Φίλιπ Τζούρισιτς. Την έγραφη συγκατάθεση της Augsburg και την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη περιμένουν στον ΠΑΟΚ. Για την απόκτηση του Γάλλου ΧΑΦ από το Ισπανικό Πρωτάθλημα κινείται ο δικέφαλος του Βορρά. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου Extreme Aitor που υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια.
3: Στοίχημα Interbetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαι ο Μιχάλης Σολιάς και θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια για λίγο ακόμα, φαντάζομαι, ο Θέμης Παλιούρας.

Σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου του 2026. Σήμερα γιορτάζουν η Ανθούσα, ο Παντελής, η Παντελία. Και είναι και όσον αφορά τις επέτειους και τις λοιπές εορτές, αργία στη Βόρεια Κορέα για την ημέρα της νίκης προκειμένου να τιμηθεί το τέλος του Κορεατικού Πολέμου, η Εθνική ημέρα σκοτσέζικου ουίσκι στις ΗΠΑ, Εθνική ημέρα χορού επίσης στις ΗΠΑ, αλλά και Εθνική ημέρα επιναράδων στη Φιλανδία. Μας κλέβουν τη δουλειά οι Φιλανδοί.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη καρτιά. Και Μπρέιτλιν, Κοσμηματοπολείο Μπριάνης, Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

συνεχίζονται και οι μεταγραφές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Επίσημο το Μπαμ, ο παίχτης του Όφη είναι ο Αϊτόρ. Ολοκλήρωσε τη βόμβα η κριτική ομάδα με την απόκτηση του Ισπανού μεσοεπιθετικού. Ο Ισπανός εξτρέμ βρισκόταν από χθες στο Ηράκλειο προκειμένου να περάσει απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει όπως και έγινε. Ενώ πλέον ο Χρήστος Κόντης τον περιμένει και στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιεί η ομάδα της Κρήτης την προετοιμασία της. Μετά από 2 χρόνια επιστρέφει στην Ελλάδα ο Ισπανός επιθετικός και την αποχώρησή του τότε από τον Παναθηναϊκό, ενώ την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στη Βιτόρια της Βραζιλίας μετρώντας συνολικά 17 συμμετοχές και 1 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Φυσικά να πω ότι σε αυτή την εκπομπή συμμετέχετε και εσείς. Τρόπος επικοινωνίας είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σου χωρίς χρέωση και κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

στο Μουντιάλ όλοι γνωρίζουμε ότι πήρε το παγκόσμιο κύπελλο η εθνική ομάδα της Ισπανίας κόντρα στην Αργεντινή. Ο Λιονέλ Σκαλόνι εξέφρασε τα συναισθήματα που βίωσε καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης και μίλησε και τα άσχημα γεγονότα που υπήρξαν και αφού ευχαρίστησε όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, έδωσε και το ιστοριογραφό του στον απόϊχο του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου. Μετά από μια έντονη εβδομάδα που η θλίψη αναμίχθηκε με τη χαρά, τα δάκρυα με το χαμόγελο, η αγωνία με την ηρεμία, το άγχος με τη γαλήνη, μπορώ να καθίσω να γράψω λίγα λόγια και παρόλο που ξέρω ότι δεν μου αρέσουν και πολύ τα κοινωνικά δίκτυα, ίσως αυτό είναι το καλύτερο μέσο για να σου τα μεταφέρω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι λυπάμαι που δεν κατάφερα να σας προσφέρω ένα ακόμα κύπελο και να σας δώσω μια νέα χαρά που έστω και για λίγες μέρες ίσως σας κάνει να ξεχάσετε όλα τα άσχημα της ζωής. Θέλω όμως να κρατήσετε αυτό που προσπαθήσαμε να δείξουμε με αυτή την ομάδα παιχτών, τους πολεμιστές μου, όπως σας αποκαλούσα όταν μιλούσα για αυτούς στη σύζυγό μου. Η προσπάθεια, η όρεξη, η θέληση, το μπορώ, το να μην τα παρατάς ακόμα και αν όλα γίνονται ανηφορικά, το να δίνεις τα πάντα ακόμα και αν δεν έχεις πια δυνάμεις, το να αντέχεις κουβάδες κρύου νερού από ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν, το να ξέρεις πώς να συμπεριφέρεσαι, το να θέλεις να παραμείνεις όρθιος όταν τα πόδια σου δεν υπακούν πια στον εγκέφαλό σου. Αυτό είναι το πραγματικό τρόπαιο. Είμαι αιώνια ευγνώμων στο τεχνικό μου επιτελείο, στους παίχτες, στο προσωπικό της AFA, της Αργεντίνικης Ομοσπονδίας, σε όσους εργάζονται αθόρυβα για να νιώθουμε άνετα και σε καθέναν από εσάς για την αγάπη που μου δείξατε. Ιστερόγραφο. Όποιος έχει έναν Αργεντίνο φίλο, έχει ένα θησαυρό, ανέφερε σε ανάρτησή του. Ομοσπονδιακός τεχνικός Αλμπισελέστε.

Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων, ξεκινώντας από αυτό της Θεσσαλονίκης και από αυτό του ΠΑΟΚ, ο οποίος μετράει αντίστροφα για το δεύτερο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου. Οι Θεσσαλονικείς υποδέχονται την 5η 30 Ιουλίου στις 9 παρατέταρτο τους Ουκρανούς στο γήπεδο της Τούμπας με στόχο την πρόκριση στο τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ήδη επικράτησε ο δικέφαλος του Βορρά 3-2 στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Το πρωί της Δευτέρας οι ποδοσφαιριστές του δικεφάλου συνέχισαν την προετοιμασία τους για την πολύ σημαντική αναμέτρηση, η οποία θα καθορίσει και το ευρωπαϊκό μέλλον των Ασπρόμαυρων. Το ιατρικό δελτίο παραμένει σταθερό, αφού οι Μεϊτέ Ντεσπότοφ συνέχισαν για ακόμα μια φορά τη θεραπεία, ενώ ο Ρετήρε έβγαλε ένα μέρος της προπόνησης. Του δικεφάλου του Βορρά θα συνεχιστεί το πρωί της Τρίτης στις 9.30 με προπόνηση στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας. Στα μεταγραφικά, ο Πάο και ο Γκρεκ Τέιλορ ετοιμάζονται να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Ο 28χρονος αριστερός μπακ φέρεται πως θα αποχωρήσει από τους Ασπρόμαυρους με την επιστροφή του στη Σέλτικ να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

γνωστός έγινε και ο διαιτητής της Ρεβάνς, με αυτό να σηκώνει πολλές συζητήσεις. Τον αγώνα λοιπόν θα σφυρίξει ο Πολωνός Ντάμιαν Σίλβερτσακ, μια απόφαση που έχει σχολιαστεί καθώς πρόκειται για διαιτητή από χώρα που συνορεύει με την Ουκρανία, κάτι που αρκετοί θεωρούν αντίστοιχο με τον ορισμό Κύπριου διαιτητή σε παιχνίδι ελληνικής ομάδας. Πέραν όμως αυτό, ο Σίλβερτσακ δεν είναι άγνωστος στον ΠΑΟΚ, ο Πολωνός ήταν ο διαιτητής συναμέτρης με τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα του περσινού πρωταθλήματος στην Τούμπα. Επιπλέον έχει διευθύνει και την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης για τους ομίλους του Conference League τη σεζόν 2023-2024, όπου ακύρωσε τότε γκολ του William Troste Kong, μια απόφαση που εξακολουθεί να προκαλεί απορίες και συζητήσεις στις τάξεις του δικεφάλου του Βορρά.

στο μπάσκετ του Κεφάλου του Βορρά. Τα εισιτήρια διαρκείας έφτασαν τα 1000. Έγιναν καπνός, καθώς εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα μόλις λεπτά τη στιγμή που τέθηκαν στη διάθεση του κόσμου. Η ηλεκτρονική διάθεση ξεκίνησε στις 12 μέσω πλατφόρμας της MORE και όσοι κατάφεραν να μπουν λίγα λεπτά αργότερα στην ιστοσελίδα άντυξαν το γνώριμο πλέον μήνυμα πως δεν υπήρχαν πλέον διαθέσιμα. Μετά τα πρώτα 5.000 διαρκείας που εξαφανίστηκαν την πρώτη μέρα της ελεύθερης διάθεσης, εξαντλήθηκε και ο επιπλέον αριθμός των 1.000 εισιτηρίων, ανεβάζοντάς τον συνολικά στα 6.000 εισιτήρια διαρκείας. Πρόκειται για μια ανταπόκριση, η οποία αποτυπώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο τη δίψα του κόσμου του Δικεφάλου για τη νέα εποχή της ομάδας μπάσκετ. Οι μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού, σε συνδυασμό με την γενικότερη αισιοδοξία που επικρατεί στις τάξεις του συλλόγου, έχουν δημιουργήσει πρωτοφανή ενθουσιασμό με τους φίλους του ΠΑΟΚ να στέλνουν ένα ακόμα χειρό μήνυμα στήριξης πολύ πριν από το πρώτο τζάμπολ της νέας σεζόν.

Στον Άρη τώρα, ο Θεός του Πολέμου ξεκίνησε με νίκη τα φιλικά του επί Ιταλικού εδάφους κοντρά στην ΚΑΠΑ 23 της Αταλάντα, που διεξήχθη στο προπονητικό κέντρο της Ιταλικής ομάδας στον Μπέργαμο. Οι κίτρινο-μαυροί επικράτησαν με 3-0, τα τρία γκολ που σημειώθηκαν όλα στο πρώτο ημίχρονο, που ήταν και το καλύτερο του Άρη με την πιο αντιπροσωπευτική δεκάδα. Σκόραρε 2 φορές ο Κουαμέ και έβαλε και ένα γκολ ο Ούρος Ράτσιτς. Η Αταλάντα έχασε και πέναλτι στο 40 λεπτό, ύστερα από ανατροπή του Πεντρέτη από τον Γένσεν, το οποίο απέκρουσε ο Διόδης με τη βοήθεια και του Δοκαριού. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο τεχνικός της ομάδας Θεσσαλονίκης Μιχάλης Γρηγορίου, είπε: «Οι παίχτες ανταποκρίθηκαν σε αυτό που τους ζήτησα. Είμαι αισιόδοξος για πρωτάθλημα και κύπελο». Πιο ασφαλή συμπεράσματα βέβαια θα βγουν στα φιλικά της προσεχής Πέμπτης, κόντρα στη Μόντσα, τη Σεριά, και φυσικά στην πρόβα Τζενεράλε απέναντι στην Νάπολη, παιχνίδι το οποίο θα λάβει χώρα στις 12 Ιουλίου.

Ενώ στη Νέα Σμύρνη, στον Πανιόνιο, παρουσιάστηκε και επίσημα σήμερα ο Χουάν Φεράντο. Ο Πανιόν και δήλωσε το πρώτο μήνυμα του Ισπανού τεχνικού. Ο Πανιόνιος είναι μια οικογένεια, πρώτη φορά τον νιώθω στην Ελλάδα. Το Μάιο να είμαστε όλοι χαρούμενοι, ήταν το μήνυμα του Ισπανού τεχνικού εν ώψη της νέας σεζόν στη Super League 2.

Ενώ στον Ηρακλή φαίνεται, ο οποίος συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση ενώ της επιστροφής του στη Super League, ο Γυραιός βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Ιβι Λόπεθ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Ρακόφ της Πολωνίας. Την περασμένη σεζόν με την πολωνική ομάδα κατέγραψε συνολικά 4 γκολ και 2 ασίστ σε 23 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

0: Μπάς και τώρα ο Colin Malcolm ανήκει πλέον στην Εφές Ανάντολου. Αλλάζει, φεύγει μετά από ένα χρόνο με την Παρή και άλλον ένα αγωνιστικό έτος στη Χάπελ Τελαβίβ. Ο μπασκετμπολίστας αυτός μετακομίζει στην Κωνσταντινούπολη για λογαριασμό της Ανατολού Εφές. Υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την τουρκική ομάδα και άλλαξε τον τρίτο διαφορετικό του προορισμό στα τελευταία ισάριθμα χρόνια. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια της υπόλοιπης εκπομπής.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς.

0: Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Καπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβυσσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 6:30.
7: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
8: Ναι.
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
8: Τα πάντα.
7: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
11: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ από το διεθνή χώρο. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Μάνος Ταραμόπουλος. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ντερβέντε Σπορτ.
0: Λοιπόν, ο Τζιάννι Φαντίνο έθεσε μια επιστολή, πώς να το πω, μπηχτή, να το πω.
1: Κοίτα, ο Τζιάννι Φαντίνο, πρόεδρος της FIFA, είπε ότι αφού δεν υπάρχει θέμα σωστά από την Επιτροπή Διοντολογίας Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, όλα αυτά που έχουν κάνει περισσότερο ήταν, ας πούμε, προβοκάτσια. Κάποιοι θέλαν να επιτεθούν στη FIFA. Εντάξει, τώρα δεν μας λέει τίποτα όμως τι έγινε με το θέμα του Μπαλογκούν και τον Ντόναλντ Τραμπέτσι, πόσο τον επηρέασε. Και εντάξει, δεν μπορεί να πει κάτι στην πήρε την απόφαση ο Ιφαντίνο, αλλά αυτός είναι ο πρόεδρος. Το ότι την πήρε ο πρόεδρος Δικαστικής Επιτροπής, κάποιος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χωρίς να συγκαλέσει συμβούλιο με τους άλλους, εντάξει, συμβαίνει και αυτά, τι να πεις τώρα. Θα δούμε τώρα, προς το παρόν δεν νομίζω ότι θα γίνει τίποτα, θα μείνει εκεί το θέμα. Τώρα πάμε στη Real Madrid της, η οποία έκανε στροφή τελικά 180 μοιρών, δεν γίνεται μάλλον να καταθέσει επίσημη πρόταση στην Bayern Μονάχου για τον Μάικλ Ολίσε, τον εξτρέμ, τον Γάλλο, που τον ήθελε με πολύ έντονο τρόπο. Πήγε στη Λειψία, έστειλε δύο ανθρώπους της και συμφώνησαν με 100-120 εκατομμύρια και θα εντάξουν στο έμψυχο δυναμικό της Βασίλισσας το 19χρονο υπερταλαντούχο ποδοσφαιριστή, μπορούμε να το πούμε, τον Ιβοριανό, τον Ιωάν Διομαντέ, που τον είδαμε να διακρίνεται ιδιαίτερο στο 23ο παγκόσμιο κύπελο με τη φανέλα της ακτής Ελεφαντοστού και προηγουμένως βέβαια τη σεζόν που είχε λήξει και είχε πάει θαυμάσια στην Bundesliga με τη Λειψία.
0: Ο οποίος θα γίνει και ο πρώτος...
1: Είναι μια ακόμη θαυμάσια κίνηση, πρέπει να παραδεχτούμε, από πλευράς διοίκησης Real Madrid's, που έχει πάρει, καταρχήν πήρε τον Ρονάλντο δεξιό μπακ χαφ της Ίντερ, τον Ντούμφρις, για τον οποίο κατέβαλε 20 εκατομμύρια ευρώ όσο ήταν η ρήτρα του και την εξαγόρασε. Μετά έδωσε 55 εκατομμύρια ευρώ στην Chelsea και πήρε τον Κουκουρέγια, έναν από τους κορυφαίους αριστερούς οπισθοφύλακες αυτή την εποχή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς.
1: Πήρε τον ελεύθερο από την Λίβερπουλ, που δεν τα βρήκε με τους κόκκινους για νέο στο συμβόλαιό του, τον διεθνή Γάλλο στόπερ, τον Κονατέ. Επίσης πήρε τον ελεύθερο από τη Manchester City, τον Μπερνάρντο Σίλβα, ένα ποδοσφαιριστή που προφορικά φέρεται να είχε συμφωνήσει με τη διοίκηση της πρωταθλήτριας Ισπανίας της Μπαρτσελόνα. Τελικά, αντί να πάρει το αεροπλάνο από το Manchester για τη Βαρκελόνη, πήρε το άλλο αεροπλάνο και πήγε στη Μαδρίτη. Έτσι λοιπόν ο Μπερνάρντο Σίλβα, ο διεθνής Πορτογάλος, εντάσσεται στους Μερέγκες. Συγγνώμη. Και τον Διομαντέ τώρα, τον αυτό μεγάλο αστέρι του ευρωπαϊκού, γενικά του αφρικανικού, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, και τώρα ο επόμενος στόχος, όπως όλα δείχνουν, είναι ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας, παγκόσμιας πρωταθλήτριας, ο Ρόντρι, ο οποίος διεμήνησε στους παράγοντες και στη διοίκηση της Manchester City. Να θυμίσουμε, έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο με τους πολίτες, ότι θέλει να πάει να ζήσει στη Μαδρίτη, το θέλει η οικογένειά του. Αρχικά ο Μαρέσκα είπε ότι δεν πωλείται ο Ρόντρι, τώρα όμως η διοίκηση της City έβγαλε φιρμάνι που λέει για να φύγει ο Ρόντρι από το Al Ittihad πρέπει να πάρουμε 80 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε τι θα γίνει. Μετά έχουμε... Περιμένουμε σήμερα αύριο να λήξει το θέμα του Κωνσταντίνου του Καρέτσα. Έτσι έχουν σχεδόν συμφωνήσει όλα.
0: Εκεί ήθελα να σας πάω και εγώ τώρα.
1: Τόσο ο αθλητικός διευθυντής της Dortmund, ο Μπονκ, όσο και ο Lars Ricken, ο εκτελεστικός διευθυντής, οι οποίοι είχαν πάει στο Βέλγιο, συναντήθηκαν με τη διοίκηση τη της Μπρούγκε συμφώνησαν, αυξημένη προσφορά από τα 30 έχουν πάει στα 37 περίπου εκατομμύρια. Ο Καρέτσας τους προσωπικούς του όρους μαζί με την οικογένειά του είχε συμφωνήσει, οπότε περιμένουμε να δούμε σήμερα αύριο να ολοκληρωθεί και αυτή η μεταγραφή ενός ακόμη υπερταλαντούχου Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος στα 18 του χρόνια αναμένεται να πάει να φορέσει τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ, μιας ομάδας η οποία ενώ ότι πρέπει για ποδοσφαιριστές με ταλέντο τους δίνει την ευκαιρία να βελτιωθούν, να γίνουν ακόμη καλύτεροι και από εκεί και πέρα βέβαια να κάνουν το επόμενο άλμα στην σταδιοδρομία τους, όπως είχαν κάνει παλαιότερα ο Τζουντ Μπέλιγχαμ που από την Μπορούσια Ντόρτμουντ μετακινήθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης, ή ο Έρλι Χόλαντ, ο Νορβηγός αυτός ο Θανάσιος Φορ, που από τη Σίτι πήγε στην, από την Ντόρτμουντ πήγε στη Μάντσεστερ Σίτι και διαπρέπει βεβαίως, και αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερα αμοιβόμενος ποδοσφαιριστής στην Πρέμιερ Λιγκ, παίρνει 500.000 ευρώ την εβδομάδα. Θα δούμε τώρα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι μετακινήθηκε και ένα Ελληνόπουλο σήμερα, έτσι, πήγε στην K19 της Μπάγερ Μονάχου.
0: Κωνσταντίνος Καρανδρίκας.
1: Ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας ακριβώς. Ο Ατρόμινος θα πάρει 1.000.000 και κάτι, γύρω στο 1,5 περίπου. Είναι μια πολύ καλή κίνηση. Είναι κεντρικός αμυντικός, αν θυμάμαι καλά, ο ταλαντούχος αυτός ποδοσφαιριστής. Μακάρι να μπορέσει να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Να το δούμε και στην Εθνική Ελλάδος κάποια στιγμή, που θα είναι καλό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Εννοείται.
1: Και βεβαίως έχουμε και ένα άλλο ακόμα παιδί, το Ζορμπά, που από τον Ολυμπιακό μετακινείται στην Μίλαν. Θα παίξει στην K19 πιθανότατα την Πριμαβέρα της άλλοτε πρωταθλήτριας Ευρώπης, με στόχο να βελτιωθεί, γιατί έχουμε δει και άλλες φορές, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, είχε πάει καταρχήν ο Βαγιανίδης στην Ίντερ που δεν έπιασε, μετά ταλαιπωρήθηκε και γύριζε άλλες ομάδες, ο Ζαγαρίτης το ίδιο που μετακινήθηκε τώρα είναι στην Ολλανδία. Είναι και το πώς ο ποδοσφαιριστής και ο ατζέντης του αλλά η οικογένειά του καταφέρουν να τον βοηθήσουν, να τον συμβουλέψουν σωστά, ούτως ώστε να εξελιχθεί όσο γίνεται πιο καλά. Γιατί αν δεν πάει να δουλέψει πολύ, να δυναμώσει και να βελτιωθεί, τότε είναι λογικό ότι η οποιαδήποτε σημαντική ομάδα θα τον παραχωρήσει αλλού δανεικό. Λίστα τα παραδείγματα, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Το θέμα είναι να ξέρουν οι ατζέντες του ποδοσφαιριστή και η οικογένεια να πάει κάπου, πάνω απ' όλα να βελτιωθεί και μετά να παίξει στην πρώτη ομάδα ή όπου θέλει ο παίκτης. Αλλά πάνω απ' όλα να δουλέψει σκληρά και να βελτιώσει όποιες αδυναμίες του. Έτσι είναι.
0: Έτσι. Τώρα σύμφωνα με δημοσιεύματα, διαβάζω τώρα εδώ μάλλον, ότι είναι επήλθε συμφωνία μεταξύ Ντόρτμουντ και Γκένγκ για το Γκαρέτσα.
1: Με τη Χέγκ,
0: ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ρεκόρ πώλησης για το Βέλγικο Σύλλογο, λένε.
1: Δηλαδή ξεπέρασε. Α, για το Βέλγικο Σύλλογο, γιατί το ρεκόρ αυτή τη στιγμή νομίζω το κατέχει ο Τζόλις με τα 40 εκατομμύρια που πήρε η Μπρούγκε από την Άρσεναλ. Άρα εδώ μπορεί να είναι 37, μπορεί να φτάσουν και 40. Αν το θέμα είναι πάντως ότι τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί η Άρσεναλ φαίνεται αποφασισμένη να διεκδικήσει τον Βινίσιους, το Βραζιλιάνο εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης. Θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας στην πατέρα της και παράλληλα να διεκδικήσει με μεγαλύτερες πιθανότητες την κατάκτηση του Champions League που απέτυχε φέτος στο παραπέντε, μπορούμε να πούμε, όταν έφτασε στον τελικό, αλλά στη διαδικασία των πέναλτι πηκήθηκε από την Paris Saint-Germain. Να δούμε τώρα, γιατί ο Βινίσιους που λύγει το συμβολό του 27 δεν έχει δεχθεί ακόμα την προσφορά της διοίκησης της Real. Ο Βινίσιους θέλει 20 με 30 εκατομμύρια ετησίως. Οι πρώτες επαφές δείχνουν ότι η Real δεν θέλει να δώσει αυτά τα λεφτά. Βεβαίως ο Μουρίνιο, ο προπονητής της, που σύμφωνα με τον ισπανικό τύπο φαίνεται πιο διαλλακτικός στη νέα του, στη δεύτερη του θητεία στη Βασίλισσα της Ευρώπης, συζητάει με τους συνεργάτες του, δεν είναι τόσο σκληρός όσο ήταν πριν, αλλά ζήτησε από την διοίκηση της, του Πέρεθ, να μην παραχωρηθεί κανένας από τους ποδοσφαιριστές, δηλαδή όπως είναι ο Μπέλιγχαμ, όπως είναι ο Εμπαπέ, όπως
0: από το, από το υπάρχον ρόστερ, από το υπάρχον ρόστερ.
1: Ναι, εννοείται. Θα δούμε, ή ο Βαλβέρδε για παράδειγμα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Γιατί δεν έχουμε δει ακόμα και την επίσημη πρόταση της Arsenal, έτσι. Ή μπορεί να παρουσιαστεί και άλλη ομάδα να κάνει κρούση για τον Vinicius. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Νομίζω τα καλύψαμε όλα, Μάνο.
1: Ωραία.
0: Να σε ευχαριστώ για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
1: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Ήταν ο Μάνος Θαραμόπουλος με τα τελευταία διεθνή.

Ενώ ανακοινώθηκε από το Βόλο τώρα ο Ροναέλ Πιέρ Γκαμπριέλ, ο Γάλλος δεξιός μπακ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Θεσσαλικής ομάδας, πρωταγωνίστηκε και σε ένα από τα πιο παράξενα μεταγραφικά σειριαλ του περασμένου χειμώνα. Ο 28χρονος Γάλλος δεξιός μπακ έχει αγωνιστεί σε 4 διαφορετικές χώρες, έχει φορέσει τη φανέλα ιστορικών συλλόγων, διαθέτει εμπειρίες από Champions League και Europa League, ενώ υπήρξε διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας. Έμεινε ελεύθερος από τη Δυνάμο Ζάγκρεμ μετά το τέλος της περασμένης σεζόν και ενώ οι Κροάτες είχαν αποφασίσει να προχωρήσουν σε ένα νέο στο ρόστερ τους, με τον Γάλλο ακραίο αμυντικό να μην υπολογίζεται ως βασική επιλογή για τη νέα σεζόν. Έτσι, η Θεσσαλική ομάδα κινήθηκε γρήγορα την αποκτήσή του. Κατά γενική ομολογία στην Κροατία ήταν θετικές οι κριτικές που είχε λάβει ο Γάλλος δεξιός μπακ, αναγνώριζαν την αξιοπιστία και τη συνέπεια, θεωρώντας τον έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορούσε να προσφέρει λύσεις τόσο στο δεξί άκρο της άμυνας, όσο και πιο σύνθετους τακτικούς ρόλους. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε ποτέ να εξελιχθεί σε αναντικατάστατο βασικό στελέχος της Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Από τις πιο σημαντικότερες στιγμές παρουσίας του στη λόγο, οι συμμετοχές στο Champions League αποδεικνύοντας πως μπορούσε να ανταποκριθεί στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. We'll be right back.

Ενώ στον Ηρακλή ανακοινώθηκε ο Ίβι Λόπες. Ο Ιβάν Λόπες Άλβαρες γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου του 1994 στη Μαδρίτη και αγωνίστηκε ως επιτελικός μέσος, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να καλύψει με την ίδια ευχέρεια και τις δύο πτέρυγες επίθεσης. Ένας ποδοσφαιριστής με σπουδαίες παραστάσεις από τα πρωταθλήματα της Ισπανίας και της Πολωνίας, όπου εκεί πραγματοποίησε τα κορυφαία χρόνια της καριέρας του.

Όπως είπαμε στην προηγούμενη ώρα, ο Αϊτόρ εντάχθηκε και επίσημα στον Όφι, με τον Ισπανό πρώην επιθετικό του Παναθηναϊκού να στέλνει το δικό του μήνυμα. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που ενταχθώ στον Όφι, αν υπομονώ να ξεκινήσω σύντομα. Ήταν το σύντομο και περιεκτικό μήνυμα του Αϊτόρ. Ο αγωνιστός στο Τριφύλι είχε συνολικά 95 συμμετοχές, 24 γκολ, 15 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις και υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια με τη φανέλα της κριτικής ομάδας.

Φάνης Τζανδάρης, έμπειρος ποδοσφαιριστής της Super League, έχει συμπληρώσει 201 συμμετοχές στην κορυφαία κατηγορία με τις φανέλες του ΠΑΟΚ, του Πανιωνίου, του Παναθηναϊκού, της Λαμίας και του Αστέρα Τρίπολης. Γυρίθηκε στη Θεσσαλονίκη και αναδείχθηκε από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ, όπου πραγματοποίησε τον ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε ηλικία 20 χρονών το Σεπτέμβριο του 2013. Την επόμενη σεζόν καθιερώθηκε στο σύλλογο, καταγράφοντας εκεί 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων 6 εμφανίσεις και 1 γκολ στο UEFA Europa League.

ενώ η FIFA ανακοίνωσε και ποιο ήταν το γκολ του Μουντιάλ. Και αυτό το τέρμα του Λόπες Καμπάρ κόντρα στην Αργεντινή για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Δεν ήταν τον 16, συγγνώμη, ήταν τον 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αναδείχθηκε το κορυφαίο γκολ της διοργάνωσης. Ανακοίνωσε τα 12 υποψήφια τέρματα για την ανάδειξη του βραβείου. Μεταξύ αυτών ήταν το Έλντορ Σομουρόντοφ και του Γουίλιαμ Ισιντόρ, τα οποία ήταν στη δεύτερη και τρίτη θέση. Ο Καμπράλ σε εκείνη την αναμέτρηση είχε σκοράρει για το 2-2 κόντρα στη παρέα του Λιονέλ Μέση, νικώντας τον Εμιλιάνο Μαρτίνες με ένα πανέμορφο πλασαριστό σουτ από τη δεξιά πλευρά της περιοχής.

τον Ολυμπιακό τώρα, η ΠΑΕ γνωστοποίησε πως από το πρωί της Τρίτης, 28 Ιουλίου, θα τεθούν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το εντός έδρας παιχνίδι με την Αϊμπέγγεν για τα προκριματικά του Champions League. Η ώρα που θα κυκλοφορήσουν είναι 11 το πρωί. The ground feels heavy. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 20 ευρώ και η διάθεσή τους θα γίνει μόνο μέσω ίντερνετ. Το εντός έδρας παιχνίδι των δύο ομάδων θα λάβει χώρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης 4 Αυγούστου.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμελίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24600.
5: Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98.

0: Radio Rumeli News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
4: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
5: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
5: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
6: οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
7: k24.gr. Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα».

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας, όπου σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός άνδρα. Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, υπάρχουν αναφορές ότι γινόταν ηλεκτροσυγκόληση προτού σημειωθεί η έκρηξη. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, η γυναίκα τραυματίστηκε στα χέρια και έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Κορίνθου χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Για ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα κάνει λόγο το ΚΚΕ. Στη σύλληψη του ΕΝΤΙΚ, όπως είναι γνωστός, ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται κυρίως στην παράνομη διακίνηση τσιγάρων και στην οποία συμμετέχουν Ρώσοι, Ουκρανοί και Γεωργιανοί, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες μαζί με τον ΕΝΤΙΚ, συνελήφθηκε ένας ομογενής από το Ουσμπεκιστάν, θεωρούμενος ως υπαρχηγός της οργάνωσης, γνωστός με το όνομα Λεωνίδας, ο οποίος κατεζητείται με διεθνές ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν την έκδοσή τους. Τα μέλη της οργάνωσης εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε υποθέσεις εκρήξεων και εκβιάσεων, καθώς και στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της Greek Mafia. Σε εξέλιξη αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Σταυρός του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια, για την κατάσβεσή της επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του ΟΤΑ. Στην Ιβηρική Χερσόνησο, πολλές πυρκαγιές ξέσπασαν το απόγευμα και για την κατάσβεσή τους έχουν κινητοποιηθεί περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες που υποστηρίζονται από 20 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν ενώ η θερμοκρασία στην Πορτογαλία αυξάνεται και πάλι και μπορεί να φτάσει έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και τα νότια. Στη Γαλλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε σε 11 τον αριθμό των κατασβεστικών αεροσκαφών και ελικόπτερων. Η τεράστια πυρκαγιά έχει πλέον λιγότερες ενεργειακές αιστείες, έχει σταθεροποιηθεί, αλλά δεν έχει οριοθετηθεί, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Ερωτηθείς από τον ιστότοπο Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στις συνομιλίες, ο Τραμπ απάντησε πως δεν υπάρχει πολύ χρόνος, είτε θα προχωρήσουν γρήγορα είτε καθόλου. Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 28χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Το κατηγορητήριο περιλάμβανε με βάση την αλήθεια τη ποινική δίωξη βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα μας. Μετά τη Λαμία, κρούσματα σαλμονέλας και στην Αττική, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος χθες στο νοσοκομείο Νίκιας, μεταφέρθηκαν στα επίγοντα 9 περιστατικά, εκ των οποίων 2 παιδιά. Αντιμετωπίστηκαν, σταθεροποιήθηκαν και αποχώρησαν. Σύμφωνα με τον κύριο Γιαννάκο, έφαγαν από το ίδιο μαγαζί εστίαση στο Περιστέρι. Και ο καιρός γενικά εθρίος αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρει έως 4 μποφόρ, βαθμία 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, τίτλοι ειδήσεων 8:30, μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννου.

0: Rumeli News.
1: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το βελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Ο βελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10,
7: Polo,
6: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
8: Συντονισμένοι στον Αθήνα 84, στο σταθμό της πόλης. Θα κάνουμε παρέα με λόγια και τραγούδια και μουσικές που αγαπάμε μέχρι τις 9. Στη φροντίδα του ήχου, ο Νίκος Κουτούγερας. Καλή εβδομάδα, καλό ξεκίνημα εβδομάδας. Έτσι, η τελευταία αυτού του μήνα, η τελευταία του Ιουλίου. Πόσοι έχουμε μείνει εδώ στην Αθήνα, για να μετρηθούμε σιγά σιγά. Καλά να περάσουμε.

Θα είμαι εδώ για σένα λοιπόν, μπερδέψαμε και λίγο τα κουμπάκια μας, συμβαίνουν αυτά. Θα είμαι εδώ για σένα, να έχουν φως τα καλοκαίρια σου, τραγούδηση Πέν Μπαλτατζή. Να πούμε τρόπους επικοινωνίας, δεν ισχύει το τηλεφωνικό μας κέντρο, αλλά μπορείτε να μας στείλετε email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και Viber στον αριθμό 6948-984-984, κλασικός και αγαπημένος τρόπος επικοινωνίας. Και φυσικά με βρίσκεται στα social media, στο προσωπικό μου προφίλ, σε Facebook και Instagram, και τα λέμε και από εκεί.

Η λογική και το αίσθημα «Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα» είναι Νατάσα Μποφίλιου στο πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου από τα εισιτήρια διπλάκια από το 2010. Έτσι ονόμασαν την φετινή τους έτσι καλοκαιρινή περιοδία που ήδη έχει πολλούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα και συναυλίες και το Σεπτέμβριο εδώ στην Αθήνα, στα θέατρα της Αττικής. Το μέτρημα λοιπόν, λογικό είναι, ένα από τα πιο διαχρονικά και όμορφα τραγούδια της συγκεκριμένης παρέας. Και εδώ αγαπημένη διασκευή στο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Βαγγέλη Γκούφα δεν έχει αρχή στο πρόσφατο, πολύ πρόσφατο remix από Paper Cut. Ερμηνεύει η Ρωσαΐα, η αγαπημένη μας, και συμμετέχει ο ίδιος ο συνθέτης, ο Σταύρος Ξαρχάκου.

Υπέροχη και καθοριστική συμβολή του συνθέτη, του Σταύρου Ξαρχάκου, με αυτή έτσι την πολύ βαθιά και ωραία φωνή, σε αυτή την αφήγηση μέσα στο τραγούδι, στο Δεν Έχει Αρχή, στο καινούριο remix του Paper Cut. Και μια συναυλία μεγάλη ετοιμάζεται για τις αρχές Σεπτεμβρίου, 5 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η συναυλία με τίτλο Ταξίδι στο Φως. Ο Σταύρος Ξαρχάκος επιστρέφει στο Λυκαβητό. Η Ρωσαία θα τραγουδά και ο Γιάννης Κότσιρας. Και αφού μπήκαμε λίγο έτσι στο κλίμα των remix, να ακούσουμε κάτι καινούριο. Λουίζ και Ντιμζάχ για το Έλα Μαζί Μου.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ένας νεκρός και μία τραυματίας μετά από την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Το αυτόφορο ιδιοκτήτης σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρμόδιων αρχών.

0: να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προαναθεώρησης συνταγματικές διατάξεις. Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον προκάλεσε η στάση της Ντόρας Μπακογιάννη.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την έκρηξη και πυρκαγιά που ακολούθησε, που σημειώθηκε σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου στήχησε τη ζωή ενός εργαζόμενου. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν από ανακριτικούς υπαλλήλους του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κορινθίας, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικία 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας, ηλικία 46, και ο επιβλέπων λειτουργίας επιχείρησης, 46 ετών, ως υπέτη των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης πλησίων παροχής υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος ελληνικής καταγωγής. Για ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα κάνει λόγο το ΚΚΕ. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προαναθεώρησης συνταγματικές διατάξεις. Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον προκάλεσε η στάση της Δώρας Πακογιάννη, η οποία ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 του συντάγματος που αφορά την εξαετή επιμήκυση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Πασόκ, όπως είχε προαναγγείλει εξ αρχής, δήλωσε παρόν σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε. Όσον αφορά στους ανεξάρτητους, η συντριπτική πλειονότητά τους καταψήφισε τις διατάξεις, ωστόσο ορισμένοι βουλευτές έδωσαν θετική ψήφο. Ειδικότερα, το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια υπερψήφισαν συνολικώς 160 βουλευτές, 93 βουλευτές καταψήφισαν, ενώ 41 δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών πέρασε με 159 ναι, καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης πέρασε με 159 θετικές ψήφους, καταψηφίστηκε από 93 βουλευτές, ενώ παρόν δήλωσαν 42 βουλευτές. Συνελήφθησαν στο Ντουμπάι ο ΕΝΤΙΚ και ο υπαρχηγός του. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, αρπαγών, εκρήξεων, εμπρησμών, σωματικών βλαβών και απειλών, καθώς και στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν την έκδοσή τους. Κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Πορτογαλία. Στην Ιβηρική Χερσόνησο, περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες στη μάχη κατά των πυρκαγιών. Στη Γαλλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε 11 τον αριθμό των κατασβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Ερωτηθείς από τον ιστότοπο Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στις συνομιλίες, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε πως δεν υπάρχει πολύς χρόνος, είτε θα προχωρήσουν γρήγορα είτε καθόλου. Τη μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης κατά 17 λεπτά ανά λίτρο έως και τις 6 Αυγούστου ανακοίνωσε η Ιταλική κυβέρνηση μετά το πέρας της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Προς το παρόν δεν προβλέπεται καμία μείωση των φόρων σε ό,τι αφορά τη βενζίνη. Η κυβέρνηση της Ρώμης πρόκειται να συνεδριάσει και πάλι στις 4 Αυγούστου για να αποφασίσει τυχόν νέες παρεμβάσεις. Όπως δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Οικονομικών Τζαγκάλο Τζορτζέτη, το κόστος της μείωσης φόρων υπολογίζεται περίπου στα 125 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη θα πνέουν βόρειος 4 μποφόρ, από 20 έως 37 βαθμούς θα κυμανθεί η θερμοκρασία, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, στον Αθήνα 984.

0: Ράδιο Ρούμελι News. Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Χωρίς διαθέσεις.
4: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9 και μισή.
0: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Λαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακά.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
0: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

ξέρω πως δεν ξέρω ποιος είμαι, τι κάνω, αν είμαι ξύπνιος

0: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούκας.
1: Έπαψε αγάπη να θυμίζεις.
2: Πάμε αερατά.
1: Βάλτε το Μύρονα.
3: Βάλτε το.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310 35840 και κινητό 6972 116 806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας επιχείρησης 46 ετών ως υπέτη των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου, ενώ τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος. Για ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα κάνει λόγο το ΚΚΕ. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προαναθεώρησης συνταγματικές διατάξεις. Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον προκάλεσε η στάση της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 του συντάγματος που αφορά την εξαετή επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ, όπως είχε προαναγγείλει εξ αρχής, δήλωσε παρόν σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε. Όσον αφορά στους ανεξάρτητους, η συντριπτική πλειονότητα τους καταψήφισε τις διατάξεις, ωστόσο ορισμένοι βουλευτές έδωσαν θετική ψήφο. Συνελήφθησαν στο Ντουμπάι ο Έντικ και ο υπαρχηγός του. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, αρπαγών, εκρήξεων, εμπρισμών, σωματικών βλαβών και απειλών, καθώς και στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν την έκδοσή τους. Στις Ισραηλινές αντιδράσεις για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα, απάντησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλώνοντας ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Πείτε τους, η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για μένα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους καθοδόν προς το Μίσιγκαν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει καλέσει την Ουάσιγκτον να μην προμηθεύσει την Άγκυρα με F-35 ή με κινητήρες για τα μαχητικά της αεροσκάφη, υποστηρίζοντας ότι μία τέτοια μεταφορά θα ανέτρεπε την ισορροπία ισχύως στην περιοχή και θα απειλούσε το στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ. Θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Θα πρέπει, το γνωρίζουμε, να ξαναφυτέψουμε και να οικοδομήσουμε ένα διαφορετικό δάσος, διότι πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στις πιέσεις από την οικιστική ανάπτυξη και τον τουρισμό που αυξάνεται τις τελευταίες δεκαετίες, είπε ο Μακρόν, μιλώντας από την αίθουσα κρίσεων όπου συνεδριάζει το Επιχειρησιακό Κέντρο Πυρόσβεσης και Διάσωσης του Μπορντό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε 11 των αριθμών των κατασβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων στη Γαλλία, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία, στην Ιβηρική Χερσόνησο, περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες στη μάχη κατά των πυρκαγιών. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Ερωτηθείς από τον ιστότοπο Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει τις συνομιλίες, ο Τραμπ απάντησε πως δεν υπάρχει πολύ χρόνος, είτε θα προχωρήσουν γρήγορα είτε καθόλου. Τη μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης κατά 17 λεπτά. Αναλύτρο μέχρι τις 6 Αυγούστου, ανακοίνωσε η Ιταλική κυβέρνηση. Προς το παρόν δεν προβλέπεται καμία μείωση των φόρων σε ό,τι αφορά τη βενζίνη. Η κυβέρνηση της Ρώμης πρόκειται να συνεδριάσει και πάλι στις 4 Αυγούστου για να αποφασίσει τυχόν νέες παρεμβάσεις. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 4 μποφόρα από 20 έως 37 βαθμούς. Θα κυμανθεί η θερμοκρασία 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μικρόφωνο τώρα για τις επόμενες 2 ώρες στον Κωνσταντίνο Ταχτσίδη.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Ραδιορούμελι News.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
6: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
7: Και αυτά που είναι σε εξέλιξη, ξεκινάμε με αυτά που έχουν τελειώσει από νωρίτερα. Από την Λετωνία, ένα παιχνίδι Τούκουμς με την Ρίγα Σκόλα 0-1. Κλούς Βολουντάρι 5-0. Πάμε στην Βουλγαρία, Ντούναβ με την Λούντογκόρετς 0-2. Μπρνό, Μπλάντα, Μπόλεσλαβ 2-4. Ο Πάβα Κάρβινα για την Τσεχία 2-0. Έρεμπρο, Όντεβολτ 0-0. Ράντερς, Σίλκεμπορκ 1-1. Ρόζεμπορκ με την Φρέντισκαντ 4-0. Στάμπαϊκ Χοντ 6-0. Πολωνία 2 μάτς, Ζαγκλέμπιε με την Γκλίβιτσε 2-0. Μιένς με την Πομπεκίτζιε 1-1. Πάμε Σουηδία, Χάκεν Εξοχόλμης 0-0. Ξβόντε με την Σόντρα 1-0. Έστερ Βάμπερξ 3-0. Μπρέιντα Μπλικ με την Βεστμάινερ 0-0, αυτό είναι στο 48. Το και ένα παιχνίδι από την Ουγγαρία, MTK Βουδαπέστη με την Ζάλα Εγκεζέκ 3-0 στο 80. Ένα φιλικό μάτς Γαλατά Σαράι με την Βενέτσια είναι στο 0-0 στο 50. Και από εκεί πέρα έχουμε στο ημίχρονο ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας Μπότεφ 1-1. Μποτοσάνι Ραπίδ Βουκουρεστίου 0-0 στο 39. Και δύο παιχνίδια ξεκίνησαν πριν από λίγο, πριν από περίπου 10 λεπτά. Ένα είναι για την Βολιβία, Σαν Χωσέ με την Ντεβίντο 0-0. Το άλλο είναι για το Εκουαδόρ, Ρούνα με την Λιμπερτάδ Λόχα στο 0-0. Αυτά λοιπόν ήταν τα παιχνίδια, τα τελικά και αυτά που είναι σε εξέλιξη. Γκολ για την Μπρέιντα Μπλικ 1-0 στο 49. Και από σήμερα ξεκινάνε τα παιχνίδια, τα επαναληπτική για τα ευρωπαϊκά μάτς των ομάδων, για Europa και Conference. Θυμίζουμε την Πέμπτη, ο ΠΑΟΚ με την Αμό Κιέβου στην Τούμπα και ο Παναθηναϊκός με την ΠΑΞ στο Ολυμπιακό Στάδιο.

πρώτα μηνυματάκια που έχουν έρθει ήδη στο φίλο μας το Βαγγέλη που μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα καλημέρα, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλησπέρα Μπιλάκο και σήμερα παρεούλα μέχρι τις 3. Λέει ο φίλος ο Λευτέρης που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο τα πρώτα μηνυματάκια. Φιλαράκο, αύριο που με ρωτάς, έχει πάμε πολλά παιχνίδια. Είναι τα παιχνίδια επαναληπτική των πρώτων παιχνιδιών που έγιναν πριν περίπου μία εβδομάδα. Έχει πολλά παιχνίδια για το... μισό λεπτάκι. Chilly winds through the cold stone days. Έχει προγραμματικά για το Champions League. Από τις 6 ώρα ξεκινάει το πρώτο μάτς Κοόπιο Σαμπάχ. Αργότερα έχει τον Λίκον με την Μιαλμπή. Έχει παιχνίδια από ό,τι βλέπω και για το Conference αρκετά. Πόνο Λεμεσού με την Ντίλα Γκόρι και Ρίγα με την Βαρντάρ. Αυτά τα μάτς είναι στις 8. Κάποια παιχνίδια από τη Σουηδία. ΣΕΣΕΚΑ 1948 με τη Σπάρτακ Νάβα. Αυτή μία από τις δύο ομάδες φαν αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη. Για το Champions League, Δυναμό Ζάγκρεπ με την Τούν, ανοιχτοί λογαριασμοί εδώ. Τρίτα Φλωριάνα για το Conference, Τσέλιε Εγνάντια, Χαρς Στουνγκρατς, Σάμροκ Ρόβερς με την Αραράτ από την Αρμενία. Αυτά τα παιχνίδια έχουμε σήμερα για το Europa και το, μάλλον για το Conference και για το Champions League. Και μετά έχουμε Τετάρτη και Πέμπτη που είναι και τα περισσότερα παιχνίδια. Έχουμε και το βράδυ μετά τη μία η ώρα, από ό,τι βλέπω εδώ το πρόγραμμα. Και παιχνίδια από την Βραζιλία, από την Αργεντινή, παιχνίδια από το Κόπα Σουνταμερικάνα. Αυτά. Ωραίο πρόγραμμα. Δεν είναι πολύ μεγάλο το κουπόνι, αλλά ωραίο προγραμματάκι. Επιλογή, παιδιά. Προσέξτε, διαβάστε και επιλέξτε. Και καλή επιτυχία. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα, μπιλάρα μου, και σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Κυριάκος που έστειλε μήνυμα από τον Βόλο.

Ο Καρέτσας τελικά θα παίξει χρόνο στην Ντόρτμουντ, μια σπουδαία μεταγραφή για τον Έλληνα διεθνή. Είναι η πέμπτη ακριβότερη πόλη στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος η μεταγραφή του Καρέτσα στην Ντόρτμουντ, από ό,τι διαβάζω. Για το φίλο που λέει για τον Ορτέγκα, φίλε, διαβάζω ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό που έχει μειώσει τις απαιτήσεις του. Διαφορά με τη River Plate δεν είναι τώρα τόσο μεγάλη, είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Να μου πεις 1 εκατομμύριο ευρώ λίγα είναι, όχι, αλλά έχει μειωθεί η διαφορά που έχουμε τον Ολυμπιακό και πιθανόν να ανέβει λιγάκι η River και να παίξει ο παίκτης στην επόμενη χρονιά, να παίξει με την River Plate στην πατρία του, στην Αργεντινή.

Ο φίλος ο Αποστόλης στέλνει μηνυματάκι. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Να σε καλά φίλε μου, καλησπέρα. Ο φίλος μας ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Καλησπέρα και στο φίλο το Σταμάτη που μας έστειλε μήνυμα από το εξωτικό Χαϊδάρι.

Μπιλάρα, καλησπέρα και από μένα, λέει η φίλη μας η Ελένη από τον Πειραιά, ο φίλος ο Παύλος από το Παλαιό Φάλιρο. Μπιλάρα, μέχρι πότε κάνεις εκπομπούλες? Κάνω μέχρι την Πέμπτη προς Παρασκευή, τελευταία εκπομπή για τη φετινή χρονιά. Μετά φεύγουμε για καλοκαιρινές διακοπές. Επαναρχόμαστε 23 Αυγούστου με την έναρξη του πρωταθλήματος. Θα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική της Super League. Κανονικά στις 10 θα είμαστε την επόμενη σεζόν. 10.

έχουμε και δύο πιτσιρικάδες, δύο νέα παιδιά, δύο Ελληνόπουλα στην ελίτ του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Την πώληση του 17χρονου Κωνσταντίνου Καραντρίκα στην Μπάγερ Μονάχου ολοκλήρωσε ο Ατρόμητος, ενώ η Μίλαν ενισχύθηκε με το 16χρονο Σπύρο Ζορμπά από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Μπράβο στα παιδιά, το μέλλον τους ανήκει. Μακάρι να πάνε καλά. Σε πολύ μεγάλες ομάδες πήγαν και τα δύο παιδιά. Από τον Ολυμπιακό ο Σπύρος Ζορμπάς, 16 ετών. Από τον Ατρόμητο ο 17χρονος Κωνσταντίνος Καραντρίκας. Καλή επιτυχία, το ευχόμαστε.

Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από τη Λεμεσό. Μπιλά, σε βλέπω και σε ακούω και από, την, από το ελλάδατv.gr. Ναι, παιδιά, είμαστε live κανονικά. Όσοι μπείτε, πατήστε εκεί ελλάδατv.gr. Μας βλέπετε και live. Για τον Ολυμπιακό, περιμένουν από την Γερμανία. Από τη Γερμανία πληροφορίες λένε ότι ο Ορτέγκα είναι σχεδόν ψησμένος στον Ολυμπιακό. Μιλάμε για τον τερματοφύλακα, το οποίο από ό,τι λένε οι Γερμανοί τον περιμένουν και αύριο στην Αθήνα να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

ο φίλος μας ο Γιάννης. Μπιλάρα καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Και εμείς φεύγουμε την Παρασκευή για Νάξο, λέει ο φίλος. Καλά να περάσετε, φιλαράκο μου. Καλές διακοπές, καλά μπάνια.

Λοιπόν, μια ειδησούλα, δεν ξέρω αν έχει ακούσει από νωρίτερα για την ΑΕΚ. Μάλλον τώρα βγήκε πριν από λίγο. Σύμφωνα με τον Μωρομάνο, ο οποίος συνήθως πέφτει μέσα, η ΑΕΚ παίρνει το Λόβρο Μάγερ. Είναι Κροάτης, διεθνής της Βόλσμπου, γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι διαβάζω τα ρεπορτάζ. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Μάριος Λιόπουλος πληρώνει 6 εκατομμύρια ευρώ και φέρνει στην ΑΕΚ τον Λόβρο Μαγέρο, Κροάτης ενεργεία διεθνής της Βόλσμπουργκ, που το καλοκαίρι του 23 αγοράστηκε αντί 25 εκατομμύρια ευρώ από τη γερμανική ομάδα, θα φοράει για τα επόμενα χρόνια τη φανέλα της ΑΕΚ. Ο 28χρονος μέσος θα πάρει τη θέση του Πινέδα, του κεντρικού χαφ της ΑΕΚ, του Νίκολιτς, ενώ ο παίκτης που μπορεί να υπηρετήσει ρόλους και στις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό σε άλλα σχήματα. Αυτά μιλάμε είναι όλα σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος συνήθως πέφτει μέσα. Μια σπουδαία μεταγραφή, ακριβή μεταγραφή, αν τελικά πραγματοποιηθεί. Ένας παίκτης ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική. Κροατίας, στα 6 εκατομμύρια ευρώ, 28 χρονών, κεντρικός μάλλον μέσος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της χθεσινής ημέρας, από ό,τι διαβάζω, τον Κροάτη τον ήθελαν οι Άιντραχτ, η Λειψία, ο Άγιαξ, και είχε παίξει και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, από ό,τι διαβάζω εδώ. Ο Μάγερ ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Δυναμό Ζάγκρεπ, έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο στην ομάδα φυτώριο της Δυναμό Λοκομότιβα Ζάγκρεπ, όπου διαγωνίστηκε για δύο σεζόν 16-18 και έκανε το πρώτο μπάμ, αφού κέρδισε και δύο χρόνια τον τίτλο του καλύτερου Κροάτη Άντερ 21 ποδοσφαιριστή στο πρωτάθλημα.

το 18 από ό,τι διαβάζω εδώ επέστρεψε στη Δυναμό που έπαιξε ως το καλοκαίρι του 21 με 68 συμμετοχές και 13 γκολ στο κροατικό πρωτάθλημα. Πήρε 3 πρωταθλήματα και ένα κύπελο με την ομάδα. Τότε ξεκίνησαν να έρχονται οι ομάδες. Η Ρεν έδωσε τον Αύγουστο 21 12 εκατομμύρια ευρώ συν 3 μπόνους. Έπαιξε στη Ρεν 2 σεζόν έχοντας συνολικά 62 συμμετοχές, 8 γκολ και μετά την τελευταία του όπου και η κορυφαία γαλλική εφημερίδα εκεί τον έχισε μέλος κορυφαίας στην δεκάδα Σονιάς. Η Βόλφσμπουργκ του 22-23 έδωσε 25 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει στην Γερμανία.

Έχει φορέσει την εθνική, το εθνόσημο της Εθνικής Κροατίας 38 συμμετοχές. Έχω σκοράρει 9 φορές. Ήταν παρόν στη φοβερή και τρομερή πορεία των Βαλκάνιων ως τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022. Σκοράρε μάλιστα και το 4-1 επί του Καναδά στη φάση των ομίλων. Αυτά, παιδιά, για τον παίχτη. Είναι πολύ κοντά από ό,τι λέει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Είπαμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος τις περισσότερες φορές αυτά που λέει βγαίνουν. Άρα μιλάμε για τον Λόβρο Μάγερ, ένας παίχτης ο οποίος το όνομά του δεν είχε ακουστεί καθόλου στα ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Είπαμε ότι ο Ριμπάλτα και το επιτελείο του δεν βγάζει προς τα έξω τίποτα. Οι δημοσιογράφοι γράφανε άλλο ανώματα. Τελικά κατέληξε αλλού, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Μιλάμε πάντα.

Η ώρα πλησιάζει 10:30. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, τραγουδάκι, διάλειμμα και επανερχόμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports που ήρθαμε με η Δισούλα από την ΑΕΚ. Πριν από λίγο βγήκε, πριν από περίπου 10 λεπτά. Το έβγαλε ο κύριος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο στα social media. Θα δούμε, στην πορεία πιθανόν να έχουμε και άλλα, και άλλες πληροφορίες για τον παίχτη. Είπαμε, παιδιά, ότι ο Ριμπάλτα δεν βγαίνει φέτος και πέρυσι δεν βγάζει ονόματα. Ο δημοσιογράφος της ΑΕΚ, γενικά οι ρεπόρτερ δεν έχουν πετύχει κάποιο όνομα στις τελευταίες χρονιές. Ξαφνικά μας έκατσε ο Λόβρο Μάγερ από την πλευρά του Ρωμάνου αυτές τις πληροφορίες. Τώρα αυτός που τα μαθαίνει, που τα ξέρει αυτό το θηρίο, ο Ρωμάνο, και δεν πέφτει όχι μόνο για τις ελληνικές ομάδες, γενικά δεν πέφτει έξω όταν λέει κάτι για μεταγραφή. Θες για τη Ρεάλ, για την Μπαρσελόνα, για τον Άγιαξ, για τη Μίλαν, για όποια ομάδα της Ευρώπης πει ο Ρωμάνο κάτι, κατά 99,9% έχει πέσει μέσα. Τώρα που τα μαθαίνει το θηρίο αυτό. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα.

0: πρόταση Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, είπαμε για τον παίκτη που σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο θα είναι τη νέα χρονιά στην ΑΕΚ. Ο ίδιος λέει ότι έχει κλείσει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ένας παίκτης ο οποίος είναι καλός ποδοσφαιριστής, ακριβώς ποδοσφαιριστής, δεν είναι φθηνός, έπαιζε στη Βόλσμπουργκ, είχε κάνει μεταγραφή μεγάλη από τη Ρεν στην Βόλσμπουργκ με 25 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, από ό,τι λέει ο Ρωμάνο, την επόμενη χρονιά θα είναι στα ελληνικά γήπεδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Είχε πει και ο Νίκολης Τέσσερις ότι περιμένω μέσα στην εβδομάδα να χαμογελάσω με δύο παίκτες, ο ένας είναι αυτός από ό,τι φαίνεται, να δούμε τον επόμενο. Εκεί στο ίντερνετ κολλημένοι όλοι, να δούμε τι θα βγάλει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Μιλάρα, πού τα ξέρει ο Ρωμάνο και τα πετυχαίνει όλα, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Πέστε μία, παιδιά, λογικά θα έχει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών σε όλο τον κόσμο και τα μαθαίνει πρώτος πρώτος από πρώτο χέρι. Καλησπέρα, Βασίλη Ζήτο. Η τρέλα μόνο μόνια. Πολύ καλή μεταγραφή ο Μάγερ. Όντως ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο έχει πολλούς μάνατζερ τριγύρω του. Ναι, παιδιά, έχει κάποιους. Θα έχει πολλούς συνεργάτες σε όλο τον κόσμο, από μάνατζερ και διάφορους άλλους που τα λένε και τα μαθαίνει πρώτος από όλους. Κρέμονται στα τα χείλη του όλοι οι οπαδοί των ομάδων σε όλο τον κόσμο. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει, Μπιλά, τελικά μας είχαν πρίξει κάποια εξήδες ότι ο Ριμπάλτα δεν ξέρει, ο Λιόπλος δεν πληρώνει και μετά τον Κάγκουα το χαός. Έτσι γράφανε κάποιοι ότι μετά τον Κάγκουα που δεν τον πήρε για τους λόγους που έχουμε πει, ότι θα υπήρχε καταστροφή. Τελικά πλήρωσε τα διπλά λεφτά από ό,τι πλήρωνε, έδινε στην Περσεβά και πήρε τον παίρνει μάλλον σύμφωνα πάντα, παιδιά, με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Δεν έχει υπογράψει κάτι, δεν υπάρχει κάποιο συμβόλαιο, αλλά από ό,τι λένε είναι κλεισμένος στην ΑΕΚ, από ό,τι λέει ο Ρωμάνο.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Είπαμε και το ελλαδατv.gr, εκεί μας βλέπετε καθημερινά, ζωντανά και με εικόνα και με ήχο.

για τον Κωνσταντίνο Τσολάκη να πούμε ότι πέρασε τα ιατρικά και μετράει αντίστροφα για τη μεταγραφή στην ΧΑΛ. Και αυτή μια σπουδαία μεταγραφή για τον Έλληνα διεθνή πορτιέρο. Για τον ΠΑΟΚ διαβάζω θεματάκι ότι έχουν προβληματιστεί και έχουν αντιδράσει στον ΠΑΟΚ για τους Πολωνούς διαιτητές στη ρεβάνς με δυναμό.

μήνυμα των Τζίμπιλα, σπουδαία μεταγραφή. Παιδιά, είπαμε, είναι πολύ κοντά. Ο Ρωμάνο λέει ότι έχει κλείσει την ΑΕΚ. Ένας παίκτης, ο οποίος όντως είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Βέβαια, όλα μέσα στο γήπεδο, αλλά σαν όνομα είναι δυνατό όνομα και με αρκετά χρήματα.

Και από ό,τι έχει πει ο Νίκολης, περιμένει ακόμα έναν παίχτη μέσα στην εβδομάδα. Έτσι είχε πει εχθές με τον αγώνα με τις Βόλε. Ότι περιμένουμε, λέει, να χαμογελάσουμε και εμείς και εσείς τους ρεπόρτερ με δύο μεταγραφές μέσα στην εβδομάδα. Η μία ήρθε από τη Λέω Ρωμάνο. Να δούμε πώς γίνει και κάποια άλλη. Τρίτη μεταγραφή. Για να δούμε. Ένας φίλος εδώ που με πήρε στο κινητό, που τον εμπιστεύομαι γενικότερα, μου λέει: Μπιλάρα, έχει κλείσει ο Μάγερ, έρχεται στην Αθήνα να περάσει Αττικά και να υπογράψει. Από την Φενέρμπαχτσέ, από την Τουρκία, γράφουν εδώ στα site ότι οι εκπρόσωποι της ομάδας, της τουρκικής ομάδας στο Μιλάνο, πάνε για τη μεταγραφή του Λεάο, του παίκτη της Μίλαν. Για τον Καρέτσα είπαμε, παιδιά, τα ακούσετε και πριν από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Γκέν και Ντόρτμουντ έδωσαν τα χέρια και ο Καρέτσας μετακομίζει στην Γερμανία για λογαριασμό της Ντόρτμουντ, και αυτή μια σπουδαία μεταγραφή για τον Έλληνα παίκτη. Μπιλάρα, καλησπέρα, ωραία νέα μας είπες πριν από λίγο. Δεν τα είπα εγώ, τα είπε ο Ρωμάνο. Εγώ τα ανακοίνωσα, αυτά που είπε ο Ρωμάνο. Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Θωμάς Ολυμπιακός από τον Πειραιά. Όντως μια πολύ καλή μεταγραφή. Ο παίκτης τον έχω παρακολουθήσει γιατί ασχολούμαι πολύ με την Bundesliga λόγω στοιχήματος. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης.

και από την Αγγλία μια ειδησούλα. Η Arsenal είναι διατεθειμένη να προσφέρει μέχρι και 400.000 λίρες την εβδομάδα στο Vinicius Junior, προκειμένου να τον κάνει κάτοικο Αγγλίας. Για να δούμε τελικά τι θα γίνει, και αυτή θα είναι μια σπουδαία μεταγραφή αν την κάνει από τη Real να τον πάρει η Arsenal.

με την Westmeiner είναι 1-0 στο 78. Γαλατασαράι Βενέτσια 0-2 στο 80, φιλικό παιχνίδι. ΤΣΣΚΑ Σόφια με την Μπότεφ 1-1 στο 67. Μποτοσάνι Ραπίδ Βουκουρεστίου 0-1 στο 50. Σαν Χωσέ με την Ντεβίντο για τη Βολιβία 0-1 στο 41. Ρούνα Λιμπερτάδ Λόχα 0-0 στο 40. Και στο 25ο λεπτό η Ακουρέιρη με την Φθόρ Ακουρέιρη είναι στο 0-0. Είναι παιχνίδι από την Ισλανδία. Άρα πάλι καλά, υπάρχει ο Ρωμάνο λέει, και οι ρεπόρτερ στην Ελλάδα έχουν να βγάλουν ειδησούλες. Ναι παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια, όταν λέει κάτι ο Ρωμάνο συνήθως πέφτει μέσα, ειδικά με το στα θέματα της ΑΕΚ δεν έχουν καλώς κακώς οι ρεπόρτερ της ομάδας, δεν έχουν βρει παίχτη που ξαφνικά κλείνει, όπως έκλεισε ο Κροάτης, όπως έκλεισε ο Φιλανδός. Δεν υπήρχαν τα ονόματά τους πουθενά στη λίστα των δημοσιογράφων που κάνουν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, και ξαφνικά ο Ριμπάλτα η ΑΕΚ τους ανακοινώνει. Το ίδιο γίνεται και με τον παίχτη από τη Βόλσμπουργκ, τον ανακοινώνει πρώτος από όλους ο Ρωμάνο και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Να είναι καλά ο άνθρωπος, να μας φέρνει τέτοια νέα, ωραία.

Φίλε μου που έστειλε μηνυματάκι, φίλε μου Βασίλη, ο Μάγερ είναι ήδη στην Αθήνα. Είναι πολύ καλός παίκτης, πολύ τεχνίτης. 25 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, έχει δώσει 25 εκατομμύρια ευρώ πριν ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, να τον πάρει από τη Ρεν. Μια πολύ ακριβή μεταγραφή για τη γερμανική ομάδα. Και την νέα χρονιά, από ό,τι λένε, από ό,τι λέει ο Ρωμάνο βασικά. Εντάξει, δεν έχει βγάλει κάτι η ΑΕΚ, δεν έχει ανακοινώσει κάτι η ΑΕΚ, αλλά για να το λέει ο Ρωμάνο, κάτι ξέρει. Ότι θα είναι στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ, γύρω στα 6-7 κάπου εκεί εκατομμύρια ευρώ θα είναι η μεταγραφή του από τη Βόλφσμπουργκ στην ΑΕΚ. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από την Παιανία στο εκεί στο Βεζινάδικο. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Το ίδιο μας λέει και ο φίλος μας ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Οι ελληνικές ομάδες, φίλε Δημήτρη, παίζουν την Πέμπτη, όχι αύριο, παίζουν την Πέμπτη το βράδυ. Κάτσε να δούμε και τις ώρες, να σου πω, να μην κάνουμε κάποιο λάθος. Ο Παναθηναϊκός παίζει σίγουρα 9 και 4, ή μάλλον 9 και μισή με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο, με ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Γιάννη Αλαφούζου, από τον Sky. Ο ΠΑΟΚ παίζει πάλι την Πέμπτη, νομίζω λίγο νωρίτερα, να το δούμε μισό λεπτό, να σας πω.

3-4 νωρίτερα με την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα. Τράδοση εδώ live από την τηλεόραση του Ιβάν Σαββίδη, το Open. Και ζωντανά εδώ τα παιχνίδια όλα και τα δύο μάτς. Και από Θεσσαλονίκη και από ΟΑΚΑ, ζωντανά εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 90.

Η αποδόση για τον ΠΑΟΚ είναι 1.74 στον Άσο, στο Χ 3.55, το διπλό στο 4.25 και είπαμε 9.30 παίζει και ο Παναθηναίκος με την Πάξη, 1.22 Άσος, 5.50 το Χ, το διπλό στο 8.75, Πέμπτη που έχει πάρα πολλά παιχνίδια για τις ρεβάνς ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Την Πέμπτη έχει πολλά παιχνίδια.

Μιλάρα, μια ερώτηση, αν ξέρεις ο Μπαγκασέτας έχει πάει πουθενά. Φίλε, κάπου άκουσα ότι ακούστηκε για τον Όφι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει, αλλά ακούστηκε για τον Όφι. Όχι, ο Μπαγκασέτας δεν έχει κλείσει σε κάποια ομάδα, τουλάχιστον τώρα που μιλάμε.

Ο φίλος ο Αλέξανδρος από το κέντρο έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα και στο φίλο μας. Καλησπέρα, μάλλον. Σωστά το έγραψε, φίλε. Καλησπέρα, εγώ μπερδεύτηκα. Στο φίλο μας το Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Πανιόνιος, Μπιλάρα, τη βλέπεις για την ομάδα φέτος. Είμαστε πολλοί Πανιόνιοι που παίρνουμε τηλέφωνο. Ναι, πολλά φιλαράκια Πανιόνιοι. Παιδιά, είναι μια ομάδα ο Πανιόνιος που φέτος θα πάει για την άνοδο, όπως θα πάει και η Λάρισα με νέο πρόεδρο, Πανσεραϊκός, η Νίκη Βόλου και το Μαρκό. Είναι καλές ομάδες στην ΓΑΜΑ Εθνική που φέτος θα είναι πιο δύσκολη από πέρυσι. Είναι σε έναν όμιλο. Θα γίνει μάχη για την άνοδο. Δύο ομάδες θα είναι

ο φίλος μου ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης που είναι σε διακοπές, κάνει τα μπάνια του και ακουγόμαστε στα νέα στήρα Καμπάνα, μου λέει ο φίλος μου ο Δήμος, άρα μας ακούτε και εκεί στα στήρα. Καλά μπάνια φίλε Δήμο με την οικογένεια, καλά να περάσεις. Εμείς θα πούμε στις νότητες που μας ακούτε στην Αττική, Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3, στη Βιωτία και στη Φωκίδα από το Ράδιο Ένωση 97,3, Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6, στην Ηλία, στον Πύργο, Νομός Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6, στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,6, το Λακαρδανία, στο χωριό του φίλου μου του Σάκη του Μπουσδούνη, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9, Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6 και στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο μας από το Prime Radio 103,7, στην Κύπρο, Super Sport FM Κύπρου 104, Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα, στην Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη από το δορυφόρο Ελλάς ΣΑΤ. Για το φίλο που με ρωτάει για το Μιχάλη, το Τζίτζι, το μεγάλο πρόεδρο, μου στείλε μήνυμα ότι αύριο θα είναι εδώ. Τώρα, ο Τζίτζις μήνυμα και ότι αύριο θα είναι εδώ, μην τον πολυδένετε, αλλά έτσι μου είπε.

Λοιπόν, επίσημα πια ο Μανώλης Σιώπης θα παίζει τη νέα χρονιά και πάλι στην Τουρκία, μετά από κάποια χρόνια που ήταν στον Παναθηναϊκό. Ξαναπάει στην Τουρκία να παίξει για λογαριασμό της Καραγκιουμρουκ, η οποία είναι στην δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας. Εκεί θα παίζει ο Μανώλης Σιώπης, 32 ετών, τη νέα χρονιά στην Τουρκία. Ο Μπέλος είναι στο κατάστημα, κύριε Δήμο. Ο Μπέλος Χάτζημαν είναι σε διακοπές τώρα. Ο Τέρκ και οι υπόλοιποι είναι σε διακοπές. Ραντεβού το Σεπτέμβρη, όπως τα σχολεία. Κάπως έτσι. Ο φίλος μας ο Θωμάς μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλησπέρα, Μπιλαρά, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Να πω χρόνια πολλά στη γυναίκα μου σήμερα που έχει γενέθλια. Να τη χαίρεσαι, φιλαράκο μου, την Κατερίνα. Να τη χαίρεσαι, φιλαράκο μου, να είστε πάντα καλά και ευτυχισμένοι. Χρόνια της πολλά.

έτσι βλέπει για τα παιχνίδια της Πέμπτης, του ΠΑΟΚ με την Αμμού Κιέβου και του Παναθηναϊκού με την Πάξη, τώρα που είναι σε καλοκαιρινό mood, να μας πει τι βλέπει για τα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Κύριε Δήμο, αν ακούς, μας ακούς τώρα, μου στες μήνυμα, τι βλέπεις για την Πέμπτη, για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Εκεί μέσα στα μπάνια που κάνεις, να μας πεις και πρόβλεψη. Ο οποίος Δήμος με ενημερώνει ότι σαν σήμερα, 27 Ιουλίου, γεννήθηκε ο μεγάλος Τόλης Βοσκόπουλος,

λοιπόν, καιρός, παιδιά, και σήμερα μια χαρά θα είναι. Δεν θα έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη, αλλά θα είναι καλός καιρός. Από 23 βαθμούς έως 34 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα Δευτέρα. Μια χαρά δηλαδή. Έτσι θα πάει από ό,τι βλέπω όλη την εβδομάδα. Θα είναι πάνω από 35 βαθμούς.

ο Δήμος κατευθείαν έστειλε το μηνυματάκι του για το φίλο που ζήτησε πρόβλεψη από το Δήμο. Πάω άσο και over 2,5, Παναθηναϊκός και 2 λέει. Τα έχει με τον Παναθηναϊκό, μου φαίνεται. Λοιπόν, ΠΑΟΚ βλέπει άσο και over 2,5 και Παναθηναϊκό χ 2. Ο Αντώνης μου στείλε ένα μηνυματάκι, ένα βιντεάκι, αλλά φίλε Αντώνη δεν μπορώ να το βγάλω στον αέρα γιατί δεν γίνεται από το Viper και να μου πεις τι είναι αυτό το βιντεάκι μου στείλες, για να καταλάβω τι να πω στον κόσμο. Ένα βιντεάκι μου στέλνεις με κάτι ξερόχορτα και μια έτσι φώτα στο βάθος. Τώρα τι είναι αυτό, για στείλε μου φίλε Αντώνη να μου πεις τι είναι.

τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο όμως διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς, συντονισμένοι πάντα, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, ετοιμαστείτε για ωραία πράγματα από Σεπτέμβριο. Με πολλές εκπλήξεις, με νέο πρόγραμμα, νέα ονόματα, πολλά δώρα και άλλα διάφορα θα τα μάθετε στην πορεία. Και βέβαια είπαμε ελλάδα.tv.gr, όλες οι εκπομπές θα τις βλέπετε και θα τις ακούτε live από το ελλάδα.tv.gr.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50-922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

Για είπαμε, πατάτε tvelada.gr. Μπαίνετε μέσα, μας βλέπετε ζωντανά και μας ακούτε και μας βλέπετε. Ο φίλος ο Παναγιώτης Μπιλάρα, τρία παιχνιδάκια, αν μπορείς να μου πεις. Βεβαίως μπορώ να σου πω, φίλε. Ράντερς με τη Σίλκεμπορκ 1-1. Χάκεν έχει στο Χόλμης 0-0. Και ποιο άλλο θέλεις? Και την Έστερ με την Βάμπερξ είναι στο 3-0. Αυτά τα τρία παιχνιδάκια, ελπίζω να σου φέρα καλά νέα. Τελειώνει το μάτς της Μπρέιντα Μπλικ με 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Τελικό το φιλικό παιχνίδι Γαλατά Σαράι Βενέτσια 0-3. I woke up drowning in my mind, memories race. ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας με την Μπότεφ γίνεται 3-1, είμαστε καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Μποτοσάνι Ραπίδ Βουκουρεστίου παραμένει το 0-1 στο 76, στο 48 Σαν Χωσέ Ντεβίντο από τη Βολιβία 0-1, τα υπόλοιπα είναι στο 0-0 στο ημίχρονο, και το Ακουρέιρι με την, για την Ισλανδία, και το Ρούνα με την Λιμπερτάτ Λόχα από το πρωτάθλημα της του Εκουαδόρου. Αργότερα έχουμε παιχνίδια για την Βραζιλία, β' κατηγορία, 1:30 ξεκινούν. Παιχνίδια από την Αργεντινή και παιχνίδια από την Χιλή, 2 η ώρα. Ο φίλο

θα παίζει στην νέα χρονιά, θα είναι επίσημα παίχτης της Μπάγερ Μονάχου, ο 17χρονος Κωνσταντίνος Καραντρίκας από τον Ατρόμητο στην Μπάγερ Μονάχου. Καλή επιτυχία στον νεαρό πιτσιρικάς, μακάρι να πάνε όλα καλά και να κάνει καριέρα στη Γερμανία για λογαριασμό της Μπάγερ.

για το Ρονάλντο διαβάζω. Κάνει μεγάλο βήμα στην υποκριτική. Θα γίνει ηθοποιός και παραγωγός σε δραματική σειρά για το ποδόσφαιρο. Και ηθοποιός. Ο φίλος ο

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για μηνυματάκια στο Viper 6939-943-943 και αν θέλετε γράφετε όνομα και επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό για μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής, και μπορείτε να πάτε όποια μέρα της εβδομάδας θέλετε στο Περιστέρι, το Μπιστρό, Βεάκι και Εκνοσού.

Ο φίλος μας ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Μπιλάρα, καλό καλοκαίρι. Φεύγουμε εμείς την Πέμπτη το πρωί. Ταξιδεύουμε για Γιάννενα. Καλά να περάσεις, φιλαράκο μου. Καλό καλοκαίρι να έχεις. Καλές διακοπές. Και καλή επιστροφή με μπαταρίες γεμάτες. Βέβαια, η Αθήνα τώρα εδώ που τα λέμε δεν έχει αδειάσει και πολύ. Σήμερα κυκλοφόρησα λίγο στο κέντρο για κάποιες δουλειές που είχα πρωινές και δεν είδα να έχει μειωμένη πάρα πολύ κίνηση. Λογικά μετά την επόμενη εβδομάδα θα αδειάσει η Αθήνα. Βέβαια δεν είναι όπως άλλα χρόνια που τον Αύγουστο, δηλαδή μετά τις 15-20 Ιουλίου και τον Αύγουστο ήσουν στην Αθήνα μόνος. Τώρα διακοπές δεν είναι πολλές ημέρες, είναι ολίγο ημέρες, 5-6 ημέρες. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται, άρα η Αθήνα δεν αδειάζει, εδώ που τα λέμε και πολύ. Για να δούμε τον Αύγουστο. Μιλάρα το χειμώνα, εκπομπές, ναι παιδιά, κανονικά θα πάμε το χειμώνα 10 με 3 θα πηγαίνουμε. Τα υπόλοιπα θα τα μάθετε σιγά σιγά, νέο πρόγραμμα, εδώ ο σταθμός. Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε

Μάνος μου λέει Dortmund. Ναι, Dortmund, είπα για τον Καρέτσα, ο οποίος πήγε στην Dortmund, μια σπουδαία μεταγραφή. Εκτός αν μου λες, φίλε Μάνο, για τον παίχτη από το Περιστέρι. Από ό,τι διαβάζω εδώ τα site και το site από το Περιστέρι της ομάδας, γράφει για την Μπάγερ Μονάχου. Για τον Καρέτσα είπαμε νωρίτερα ότι θα παίζει τη νέα χρονιά στην Ντόρτμουντ, μια σπουδαία μεταγραφή. Τώρα αν νοείς για τον Κωνσταντίνο Καραντρίκα, από ό,τι βλέπω είναι μεταγραφή στην Μπάγερ Μονάχου. Γεια σου φίλε Μάνο.

την Κυριακή το πρωί για Μήλο. Καλές διακοπές φίλε και σε εσένα. Περάσεις όμορφα, είναι πολύ ωραίο νησί η Μήλος. Καλά μπάνια σου εύχομαι.

Κωνσταντή Τσολάκη που θα είναι τη νέα χρονιά στην Premier League και στην Χαλ. Ο Ολυμπιακός φέρνει στην Αθήνα τον Ορτέγκα για να τον πάρει για δεύτερο. Μάλλον να είναι μαζί με τον Πόποβιτς δύο τερματοφύλακες του Ολυμπιακού και είναι πολύ κοντά σε συμφωνία και με την River Plate. Διαφορά δεν είναι μεγάλη, στο 1 εκατομμύριο για τον Ορτέγκα. Θα ανέβει λίγο η River, θα τα βρουν κάπου στη μέση και ο Ορτέγκα από ό,τι φαίνεται τη νέα χρονιά θα παίζει στην Αργεντινή με την River Plate. Μπιλάρα, από ό,τι τελειώνουν οι μεταγραφές, τελειώνουν, παιδιά, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας για τις ομάδες μας.

οικονομικό εφελός για την ΚΕΝΚ μπορεί να φτάσει και τα 40 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, μαζί με τα προβλεπόμενα μπόνους ποσό που κατατάσσει τη μεταγραφή στη μεγαλύτερη στην ιστορία του Βελγικού Συλλόγου. Η ΚΕΝΚ λοιπόν θα πάρει γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ και ο Καρέτσας θα παίξει ένα πρωτάθλημα πολύ μεγαλύτερο, πολύ καλύτερο από το Βέλγιο στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, μια σπουδαία μεταγραφή. Μετά το Τζόλι στην Άρσεναλ, ο Καρέτσας θα παίζει στη Γερμανία για την Ντόρτμουντ. Μιλάμε σήμερα πότε θα μας κάνεις παρέα και μετά πότε θα σε ξανακούσουμε. Παιδιά, είπαμε Πέμπτη προς Παρασκευή θα είναι τελευταία εκπομπή. Μετά θα πάμε να κάνουμε και εμείς τα μπάνια μας. Θα πάμε στο χωριό, μια βόλτα με τα πιτσιρίκια. Θα γυρίσουμε ανανεωμένοι, δυνατοί, 23 Αυγούστου με την λήξη της πρώτης αγωνιστικής για τη Super League. Θυμίζω η Super League ξεκινάει και πάλι 22 Αυγούστου, Σάββατο, και ολοκληρώνεται Κυριακή 23 Αυγούστου. Θα είμαστε εδώ κανονικά στις 10 το βράδυ. Να είμαστε καλά, πρώτα ο Θεός.

Ο φίλος ο Νίκος, Βασίλη καλησπέρα, βγάλε Γιώργο από Αμερική να μας πει τα ωραία του. Βασίλη, εμείς εδώ, ο Γερολαδάς στο αφεντικό δεν δίνει άδεια, λέει ο φίλος ο Νικόλας.

Καλησπέρα, Μπιλάρα, και σε όλη την παρέα. Η φίλη μας η Ελένη, η οποία ψάχνει το Τζίτζι. Η Ελένη από Εγάλο. Είπαμε, παιδιά, ο Τζίτζις μου είπε ότι αύριο θα είναι εδώ το βράδυ. Όχι 10, γύρω στις 12, μετά την εργασία του. Για να δούμε. Θα έρθει πάλι παραμύθι, θα πουλήσει ο δήμαρχος, πρόεδρος. Μπιλάρα, βλέπεις κάτι για αύριο για τα παιχνίδια του στοιχήματος? Φίλε μου, δεν έχω κοιτάξει τίποτα. Θα τα δω αργότερα. Αύριο κάτι θα τα πούμε στον αέρα. Ισοφαρίζει η Ντεβίντο για το πρωτάθλημα της Βολιβίας με τη Σαν Χωσέ στο 61-1. Παραμένει το Μποτοσάνι Ραπίδ Βουκουρεστίου 0-1 στο 89. Η Ραπίδ παίζει με 10 παίκτες από το 87.

0: το φίλο να πούμε την πρώτη καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον, γεια σου Χριστέρα μου.
1: Λάκω, περίμενε.
0: Έλα, περιμένω.
1: Έλα τώρα, μ' ακούς.
0: Σ' ακούω καμπάνα, εσύ μ' ακούς.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο ρε Χριστέρα.
1: Έλα, μιλάμε, κάνεις.
0: Καλά, καλά φίλε.
1: Πήρε το μπάγκερ, Γιάννη.
0: Δεν άκουσα, ξαναπες μου.
1: Πήρε το μπάγκερ, αυτό που
0: είναι. Ναι, ναι, της Βόλσμπουργκ. Από ό,τι λέει ο Ρωμάνο, είναι κλεισμένη η μεταγραφή. Για να το λέει ο Ρωμάνο, πρέπει να είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το 22-23 μεταγραφή τώρα δεν ξέρω εγώ.
0: Είχε κάνει μεταγραφή, τεράστια μεταγραφή. Είχε κάνει. Όχι, είχε μια προσφορά από την Ατλέτικο 50 εκατομμύρια κάποια στιγμή, δεν πήγε εκεί. Τον πήρε μετά από τη Ρέν Ντόρτμουντ με 25 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Πέρυσι δεν έκανε καλά, δεν πήγε.
0: Εντάξει, πέρυσι η χρονιά ήταν κακή για τη Βόλσμπουργκ, η οποία έπαιξε play-off. Έπεσε κατηγορία από την Μπάντερμπον και άνοιξε ο δρόμος, γιατί αν έμενε η Βόλφη κατηγορία, καταλαβαίνεις ότι ήταν πολύ πιο ακριβός ο παίχτης. Όχι, δεν είναι λίγα τα λεφτά, 6 εκατομμύρια, είναι πολλά τα λεφτά, δεν είναι λίγα.
1: Πολλά.
0: Αλλά αν η Βόλφη όμως έμενε κατηγορία, δεν έπεφτε, θα ήταν πάνω από 10.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το δημοσιογραφείο είναι καμπούλιο Ολυμπιακό, είναι καλό. Άμα το πάρει του.
0: Από ό,τι λένε είναι πολύ κοντά. Σχεδόν τον έχει πάρει από ό,τι λένε. Τον περιμένω στην Αθήνα από την Γερμανή να περάσει ιατρικά. Έχει παίξει στη Manchester City, ω οματοφύλακα. Ειδικά με τα πόδια κάτω είναι πολύ καλό από ό,τι λένε. Θα τον δούμε, παιδιά. Όλα στο γήπεδο φαίνονται.
1: Για το φίλο που ήθελε δύο παιχνίδια για άλλο, να του πω εγώ δύο παιχνίδια που έχω διαβάσει. Για Τσεσεκά με τη Βάρκα που έχει φέρει που δεν είναι το πρώτο παιχνίδι.
0: Τσεσεκά είναι 1948.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τσεσεκά αυτή είναι. Αυτή νομίζω θα παίξει πιο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη, θα παίξει με τη Τσεσεκά ή με την άλλη. Όποια περάσει από εκεί.
1: Και την Δυναμό Ζάγκρεπ δεν πάει και όπερε. Αυτό να δει όμω.
0: Η Δυναμό Ζάγκρεπ παίζει
1: με την Τούν.
0: Πρώτο μάτς 1-1, δεν είχαν έρθει. 1-1.
1: Αυτό να δει όμω.
0: Διακοπές τι λέει, θα φύγει καθόλου.
1: Ναι, θα φύγω. Θα πάω προ τα Βραχνέικα από Κύπρο.
0: Α, Πάτρα μεριά.
1: Πάτρα, ναι, αλλά όχι τώρα. Μετά το 15.
0: Α, έχει ακόμα δρόμο. Έχει ακόμα δρόμο. Έχει δρόμο.
1: Εγώ δεν έχω και οικογένεια, είπα να φύγουν αυτοί που έχουν οικογένεια με παιδιά και δεν θα γυρίσουν.
0: Έχεις από τους πλούσιους, από τους πλούσιους φέρεις μετά το 15 Αύγουστο.
1: Όχι, εσείς είσαστε πλούσιοι.
0: Οι διακοπές κάποτε επί βαθύ Πασόκ, οι καλές διακοπές θα είναι το Σεπτέμβρη.
1: Το Σεπτέμβρη, το Σεπτέμβρη.
0: Που ήταν πιο ήσυχα, πιο οικονομικά. Τώρα Σεπτέμβρη λίγοι πάνε διακοπές Σεπτέμβρη. Και τώρα είναι 5-6 μέρες, 10 το πολύ, δεν υπάρχει τώρα. Παλιά πηγαίναμε ένα μήνα διακοπές. Αλλά και πηγαίναμε, όχι είμαστε σπίτι 15 μέρες και 15 μέρες διακοπές, πηγαίναμε ένα μήνα σε νησιά. Τώρα.
1: Καλά, παλιά πηγαίναμε κάθε βράδυ και κοιτάγαμε 7 ώρα, 8 ώρα τα μπουζούκια.
0: Ναι, που ήταν ανοιχτά, τώρα είναι κλειστά, δεν μάχουνε μόνο.
1: Τώρα είναι κλειστά, ναι. Τα κορίτσια έχει πόσο χρόνο είναι τα καλά.
0: Τα κορίτσια μου είναι 13 και 12.
1: Εντάξει.
0: Έχουν 14 μήνες διαφορά ακριβώς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Χριστάρα μου, ευχαριστώ. Μπορεί να τα έχω την Πέμπτη το βράδυ εδώ τελευταία εκπομπή.
1: Εντάξει, εντάξει. Με να γυρίσεις με καιρός και συγκεκριμένες όπου γράφα.
0: Να είσαι καλά Χριστάρα μου, επίσης για εσένα και σε όλο τον κόσμο, υγεία και καλά να περάσουμε.
1: Γεια σου Βασιλιά.
0: Γεια σου Χριστάρα μου, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, 23 λεπτά μετά τις 11, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, η Βελόνα κολλημένη, 94,3 και η Ντερβέτερ Ελλάδα Sports. Η φίλη μας η Κατερίνα μας έστειλε μηνυματάκι, μας ακούει μπαλκονάκι με παγωμένη μπυρίτσα και ποικιλία μαζί με τον Κώστα. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα, μάλλον καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στην Κατερίνα.

0: τον Ολυμπιακό. Φιλαράκο, το πρώτο μάτς είναι στο Καραϊσκάκη. Είναι στις 4 Αυγούστου στο Καραϊσκάκη. Επαναληπτικός μετά από μια εβδομάδα στην Ολλανδία με την Αϊμέγεν. Για πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, άρχοντα της νύχτας.
0: Ρε καλό στον Τεμέλο.
1: Ρε μάγκα,
0: πού είσαι, μάγκα, ρε φίλε, δεν κοιτάζει.
1: Την πρώτη.
0: Βέβαια σε πιάσα.
1: Θέλω να κάνω μια παρατήρηση.
0: Για
1: δεν
0: κάνε.
1: Είναι μόνο η Ελένη που ζητάει τον Τζίτζι, ζητάει και ο Τεμέλο τον Τζίτζι. Καταλάβες.
0: Όλος ο λαός ζητάει τον Τζίτζι, πιο πολύ ο γυναικείος πληθυσμός.
1: Δήμαρχο, τον έχω βγάλει κατά 32 ψήφους.
0: Ορίστε.
1: Του Κωστίνη.
0: Τι γίνεται, τι λέει κάτω. Έχει κόσμο.
1: Έχει πολύ κόσμο, Βασίλη.
0: Μπράβο,
1: πολύ κόσμο.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Είναι η νερά.
0: Κόσμο
1: είναι.
0: Έχει, κατανάλωση έχει. Ή τρώνε μια σαλάτα, 10 άτομα.
1: Όχι πολύ. Μόνο εγώ χαλάω. Στο λόγο
0: αυτό
1: το έχω ιερό.
0: Μην λέτε, μην είναι ιερό.
1: Τώρα οι ξένοι, δεν ξέρω.
0: Λέω ότι γενικά εγώ, από ό,τι ακούω.
1: Αν δίνεις 20-25 ευρώ μόνο στη θάλασσα.
0: Γενικά από ό,τι ακούω, γενικά σε πολλά μέρη στην Ελλάδα και σε νησιά υπάρχει κόσμος, αλλά η κατανάλωση είναι πολύ μειωμένη.
1: Ναι, παιδί.
0: Δηλαδή, ας πούμε, μίλησα με κάτι φιλαράκια σε κάτι νησιά και αυτά που έχουν κάτι εστιατόρια. Μου λέει, Βασίλη, σε σχέση με πέρυσι, τουλάχιστον τώρα που μιλάμε πριν πει ο Αύγουστος, είμαστε πιο κάτω. Γιατί τη βγάζουν με κανένα σουβλάκι στο όρθιο κόσμος.
1: Ναι, είναι μειωμένα. Εδώ μην κοιτάς, έχει τα καρπούζα, έχει ντομάτες, έχει λάχανα.
0: Τι φάμε μεσημέρι, φάμε καρπούζα μεσημέρι.
1: Ναι, και τη βγάζουν. Τι, όχι, τη βγάζουν.

0: Γιατί έχεις φωνάρα εσύ και ο Στραντάκης και τα άλλα παιδιά, αλλά σας γουστάρω.
1: Οι καλύτερες φωνές στο ραδιοφόνο είμαστε. Ο Τσαπαλιάς έχει μαζέψει τις καλύτερες φωνές, τέλος.
0: Ναι.
1: Μάλλον θα τις φέρω την Πέμπτη. Μάλλον θα τις φέρω ότι δεν είναι ο Χελάκης τώρα. Τσαπαλιάρης.
0: Ναι, λέω, δεν είναι. Όχι. Εντάξει, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει, τι συγγνώμη.
0: Άκου, Βασίλη μου, να στείλω χαιρετήματα στον Χρήστο, τον καλύτερο Ολυμπιακό.
1: Ο καλύτερος, ναι.
0: Το ξέρω πολλά χρόνια τον Χρήστο, είναι φοβερός. Χρήστο, έχεις χαιρετήματα από τον Τεμέλο, τον Μάζο Μπαϊσφάη, από την Αμαλιάδα.
1: Αυτό.
0: Να είσαι καλά. Και στην Ελένη μου, στο επιτάλιο.
1: Στο επιτάλιο.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Τα χέρια στα παιδάκια σου.
1: Να είσαι καλά, Γεια σου, φίλε μου.
0: Και,
1: για χαρά.
0: Καλές διακοπές.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Για χαρά. Ο φίλος μας εκεί από την Κουρούτα, τη Μύκονο της Πελοποννήσου. Ο φίλος ο Πίλαρος ο γραφίστας, περιμένω το γραφικό σου, για τις διακοπές είπαμε. Ξεκινάνε Πέμπτη προς Παρασκευή, κύριε Μπιλάκου, και γυρνάμε 23. Περιμένω το γραφικό. Ο οποίος λέει κάντε ένα διάλειμμα, φάε μια προβατίνα. Προβατίνα δεν είμαι φίλος. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στον αδερφό μου που έχει γενέθλια σήμερα, λέει ο φίλος ο Νίκος. Το αδερφός μου είναι ο Γιάννης από τα Πετράλωνα. Χρόνια πολλά, να το χαίρεσαι στο αδερφάκι σου φίλε, χρόνια του πολλά. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
6: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: Τσιγαράκι,
9: μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
9: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
8: Το πιο αξιόπιστο, Θωμάς Σύρος.
6: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπή.

0: Παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
2: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
1: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
5: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
2: Όλοι θα πάρετε!
5: Ακούτε Radio Rumeli News.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα. Ο Πέτρος, Βασίλη, καλησπέρα. Για πες λίγο τι παίχτη πήρε η ΑΕΚάρα μας. Το Χάτζημαν έχω να τον ακούσω καιρό. Πέτρος ΑΕΚ, ο Χάτζημαν είναι σε καλοκαιρινές διακοπές, σε καλοκαιρινό mood.

που τον Πέτρο, η ΑΕΚ πήρε τον Μάγερ, είναι παίκτης ο Κροάτης, διεθνής με την Εθνική Κροατία, έπαιζε στην Wolfsburg την προηγούμενη χρονιά. Θα είναι της, για την ΑΕΚ η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας, γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι λέει ο κύριος Ρωμάνο. Είναι ο εκλεκτός ΣΑΙ για την πάντρωση της μεσαίας γραμμής των πρωταθλητών Ελλάδας, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ από ό,τι γράφουν εδώ στα site. Είναι μία από τις δύο μεταγραφές που είπε ο Νίκολης μετά το φιλικό με την Τσιβόλε, ότι περιμένω μέσα στην εβδομάδα δύο μεταγραφές να χαμογελάσουμε και εμείς, να χαμογελάσετε και εσείς, είπε στους ρεπόρτερ. Η μία έγινε, μια πολύ καλή μεταγραφή, ένας πολύ καλός παίκτης. Βέβαια δεν έχουν μπει ακόμα υπογραφές, αλλά όταν λέει κάτι ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι πιθανότητες να χαλάσει είναι πολύ λίγες. Και αν αυτά που είπε ο Νίκολης ισχύουν, μέσα στην επόμενη μέση εβδομάδα λογικά θα πάρει κι άλλον παίχτη η ΑΕΚ. Βέβαια ακόμα δεν έχει βγει κάποιο όνομα.

2-15-43, 2-15-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα, 69-39-943-943, και μην ξεχνάτε και το ελλαδατv.gr.

Ο φίλος ο Ηλίας, Μπιλάρα, καλησπέρα και από μένα. Ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα και από την γειτονιά μας, από την γειτονιά μου μάλλον, από τη Νέα Ιωνία, και ο φίλος μας εδώ, ο γείτονας, κοντογείτονας, μάλλον γείτονας, ο φίλος ο Δήμος από το Ήλιον.

πάει να παίξει, μάλλον με κάνει μεταγραφή για την Μπάγερ Μονάχου. Ένας άλλος ψηρικάς, ο 16χρονος Ζορμπάς από τον Ολυμπιακό, υπέγραψε στην Μίλαν. Ευκαιρία ζωής για τον ψηρικά. Ο Σπύρος Ζορμπάς ανακοινώθηκε από τη Μίλαν, από τον Ολυμπιακό, 16 ετών.

και ο Ατρόμητος από ό,τι βλέπω έφυγε για την Πολωνία για να κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, ο οποίος από ό,τι διαβάζω θα παίξει και 4 φιλικά.

Ο φίλος εδώ, ο Γιώργος, λέει το παράπονο, μπιλάρα, σου στέλνω το παράπονο ενός καπνιστή. Πούστε το, γιατί έχει ένας καπνιστής, τι παράπονα μπορεί να έχει, δεν είναι βέβαια και... τα παράπονα του έχουν, είναι σωστά από ό,τι διαβάζω. Ακούστε, βάζουν στα πακέτα των τσιγάρων αειδιαστικές εικόνες καρκίνου. Γιατί δεν βάζουν, λέει, στα κουτιά των McDonald's εικόνες υπέρβαρων παιδιών? Γιατί δεν βάζουν εικόνες βασανισμένων πειραματόζων στα καλλιντικά? Γιατί δεν βάζουν σε μπύρες και κρασιά εικόνες από ακροτριασμένα θύματα μεθυσμένων οδηγών? Γιατί δεν βάζουν εικόνες με κλέφτες πολιτικούς στη φορολογική μας δήλωση, λέει ο φίλος.

τα παιχνιδάκια. Τελείωσε τον Ποτοσάνι Ραπίδ Βουκουρεστίου. Σοφάρισε η Κυπριακή ομάδα 1-1 με γκολ στο 91 με τον Σεμπάστιαν. Έπαιζε με 10 παίκτες η Ραπίδ. Τελικά δεν κατάφερε να πάρει την νίκη. Σαν Χωσέ με την Δεβίντο στο 85-1-1. Στο 85 Ρούνα Λιμπερτάδ γίνεται 0-1 μόλις τώρα. 2-1 για τη Σαν Χωσέ στο 85 με την Δεβίντο για την Βολιβία. Και παραμένει το Ισλανδικό παιχνίδι στο 0-0 στο 60.

0: Λεμπρόν Τζέιμς, διαβάζω εδώ ότι σχεδιάζει να κατοικήσει στη Νέα Υόρκη και όχι στη Φιλαδέλφια, για το διάστημα που θα αγωνίζεται στη Φιλαδέλφια 76ers, και θα καλύπτει, λέει, καθημερινά με ελικόπτερο τα 130 χιλιόμετρα που χωρίζουν τις δύο πλευρές. 130 χιλιόμετρα δεν πάει με το αυτοκίνητο. Δίπλα είναι. 130 χιλιόμετρα τι είναι τώρα, μια ωρίτσα. Κύριε Λεμπρόν, αλλά έχει το ελικόπτερο, δεν έχει ανάγκη εσύ από τα έξοδα, τα καύσιμα. Θα πηγαίνει λοιπόν να παίζει στην Φιλαδέλφεια από τη Νέα Υόρκη, θα παίρνει το ελικοπτεράκι του, το δικό του, και θα πηγαίνει 130 χιλιόμετρα. Μπαμ μπαμ. Για πάμε σε μια γραμμούλα, είμαστε 15 λεπτά πριν τις 12. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς στο Βασίλη το φίλο μου.
1: Τι γίνεται
0: ρε Μέγαρα, τι κάνετε.
1: Πριν τις 12, τέλος πάντων, εγώ το πήγα μετά τις 12.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, φίλε. Το ίδιο πράγμα. Καλή να είναι, ό,τι και να είναι, καλή να είναι.
1: Καλή να είναι, ακριβώς. Η ευχή να υπάρχει.
0: Έτσι. Τι κάνεις, φίλε.
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Τα είπαμε χθες εσύ για το γήπεδο, τώρα να μιλήσουμε τώρα για τον σχεδιασμό του Ολυμπιακού.
0: Ναι, για πάμε.
1: Επειδή άκουγα κάτι φίλους εχθές, έτσι ξέρω εγώ που λέγανε. Και ας πω και ποιος είναι ο προβληματισμός μου.
0: Για πες, για πάμε να κουβεντιάσουμε.
1: Λοιπόν, καταρχάς, εγώ πάω τον Ολυμπιακό, το ρόστερ του Ολυμπιακού, βάσει της λίστας που θα δηλωθεί, παράδειγμα, στο Champions League,
0: ναι,
1: στο UEFA,
0: στα παιχνίδια της Ευρώπης, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει τους 8 Έλληνες.
0: Ναι.
1: Ένας Τουρνάρας, δύο Σάλιαγκας, τρία Ρέτσος, τέσσερα Κουτσίδης, πέντε Μουζακίδης, έξι Φίλης, εφτά Φορτούνης, οχτώ Μασούρας.
0: Λογικά από τους οχτώ που είπες...
1: Οχτώ και οι οχτώ.
0: Ναι, λογικά στη λίστα δεν θα μπουν και οχτώ.
1: Οχτώ θέλει στη λίστα. 17 και οχτώ. 17 ξένους και 8 Έλληνες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω, ναι, θα μπουν στη λίστα, αλλά δεν θα είναι στην ομάδα, δηλαδή. Ναι. Στη λίστα θα είναι, θα είναι στον πάγκο, ας πούμε, τα πιτσιρίκια. Αυτό λέω, θα είναι δηλωμένα στη λίστα.
1: Πώς είναι, μάλλον στο σύνολο είναι 11, είναι 20.
0: Νομίζω 20 είναι, αλλά οι τέσσερις που λες, ο Μασούρας, ο Φορτούνης, ο Ρέτσος και ο Μουζακίδης, είναι οι σίγουροι που παίζουν, θα παίζουν κιόλας, βασικοί δηλαδή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Τα πιτσιρίκια, εντάξει, μπορεί να πάρουν κάποια.
1: Για
0: τη λίστα, ναι. Τα πιτσιρίκια μπορεί να πάρουν κάποιες ευκαιρίες, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι βασικοί παίκτες στο rotation.
1: Όχι. Όχι, αλλά θα είναι στη λίστα.
0: Ναι, θα είναι στη λίστα. Ναι.
1: Οι 8 Έλληνες. Οι 17 ξένοι, πιστεύω αυτή τη στιγμή, νομίζω πρέπει να έχει 18 Ολυμπιακός, εφόσον φύγει τώρα ο Αντρέ Λουίζ, φύγει και ο
0: Ολυμπιακός. Έφυγε αυτός, πάει αυτός. Πάει, πετάει για το Κάνσας.
1: Για το Κάνσας,
0: ναι.
1: Ο Αντρέ Λουίζ.
0: 20 εκατομμύρια ευρώ. Τον πήρε στο Γενάρη με 6.
1: Ναι.
0: Δεν έπαιξε καλά. Εγώ πιστεύω βέβαια ότι δεν πήρε και χρόνο το παιδί αυτό, γιατί είναι ένας καλός παίκτης. Αλλά δεν είχε από τον Μπιντιλίμπαρ, δεν πήρε ευκαιρίες πολλές για να δείξει.
1: Είναι κάτι. Και το ότι είναι ξένος, κατάλαβες.
0: Ναι, αλλά τώρα ξέρεις, είναι και πολύ μεγάλο το deal. Ας πούμε, το να πάρεις ένα παίχτη 5 εκατομμύρια 6 το Γενάρη και τον πουλήσει το καλοκαίρι 20, είναι για μεγάλο deal τώρα, όχι παίξει γέλασε.
1: Ακριβώς.
0: Ένα παίχτη που δεν έχει παίξει κιόλας.
1: Ακριβώς. Πάντως έδειχνε στοιχεία ότι
0: Okay.
1: Είναι καλός παίκτης. Βέβαια, όπως το είπε.
0: Βέβαια, λογικά εκεί από την Αμερική, από Κάνσας, δεν τον είδανε στον Ολυμπιακό. Τον είχαν τσεκάρει από την Πορτογαλία που έπεσε. Από την Πορτογαλία που έπεσε, εντάξει. Γιατί
1: το
0: Ολυμπιακό δεν θα σε κάνει, αφού δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια.
1: Ναι, σου λέει ευκαιρία, αφού δεν παίρνει χρόνο στον Ολυμπιακό, φέρτο να το πάρει.
0: Ναι, δεν του έδωσε με την Λίμπα το χρόνο που ήθελε, που έπρεπε να πάρει. Εντάξει, δεν τον πίστευε, δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως δεν πήρε πολύ χρόνο συμμετοχής.
1: Τώρα, από
0: από τη λίστα λογικά θα βγουν έξω ο τραυματίας, ο άλλος, ο Βαζιλιάνος που έχετε.
1: Ο Κλέιτον, ένας
0: και ο Κλέιτον. Και ο Σιπιόνι, ο οποίος είναι ακόμα τραυματισμένος.
1: Ακριβώς, ναι. Μιλάω για τα παιχνίδια τώρα αυτή.
0: Ναι, που έρχονται τώρα με την Αϊμέγε, ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα φύγει και ο Ορτέγκα, το αριστερό το μπακ, και ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα τερματοφύλακα, ένα αριστερό μπακ.
0: Τερματοφύλακα παίρνει τον Ορτέγκα, το οποίο από την τη Γερμανία τον περιμένουν στην Ελλάδα τις επόμενες μέρες.
1: Τον Στέφανο Ορτέγκα, τερματοφύλακα.
0: Μπράβο, τον Γερμανό.
1: Ναι, τον Γερμανό, λοιπόν.
0: Και από ό,τι άκουσα και διάβασα κάποια ρεπορτάζ το απογευματάκι βραδάκι, ότι ο Ολυμπιακός, αν φύγει ο Ορτέγκα, έχει στη λίστα του και τον Ταλιαφίκο από τη Λιόν. Βέβαια είναι ακριβή περίπτωση, αλλά τον έχει στη λίστα. Τον είχε πέρυσι.
1: Ο Ταλιαφίκο είναι για 35 χρονών, έτσι.
0: 33.
1: Αλλά όπως τον είδα όμως με την Εθνική Αργεντινή.
0: Καλό Μουντιάλ.
1: Παίζει για 25, έτσι.
0: Καλό Μουντιάλ, ναι, έκανε πολύ καλό Μουντιάλ.
1: Ναι, δηλαδή τον έβλεπα έτσι με αντοχές 25 ήταν.
0: Δεν ξέρω πόσα χρήματα θα στήσει η Λιόν.
1: Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να υπάρξει και κάμια ανταλλαγή με το Γιάρεψουκ.
0: Ναι, εντάξει, παίζει και αυτό το σενάριο. Για να δούμε.
1: Αν και πήρε η Λιόν έναν δανεικό από την Γιουβέντους επιθετικό.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, αυτά τα δούμε. Εγώ πιστεύω στην επίθεση ότι μεταξύ Ταρέμι, Κλέιτον και Γιάρεψουκ θα φύγουν οι δύο. Μεταξύ των τριών θα φύγουν οι δύο.
0: Ο Ταρέμι λένε ότι έχει μια πρόταση και το σκέφτεται από τη Βάσκο Νταγκάμα, την Βραζιλία.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Έτσι άκουσα.
1: Λοιπόν, αμυντικά ο Ολυμπιακός έχει δέσει πάρα πολύ καλά. Με τα center back, δηλαδή
0: είναι γεμάτος.
1: Με πέρσι πολύ αναβαθμισμένο.
0: Είναι γεμάτος ο κύριε φίλε, με τον Ρέτσο, με τον
1: Σμαϊλόβιτς,
0: Πιρόλα και Κάρμο.
1: Και
0: Κάρμο είναι, νομίζω ότι είναι.
1: Πάρα πολύ το
0: εκεί είναι, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται κάτι.
1: Εάν γυρίσει, του φύγει αυτή η βλακεία, έτσι το θεωρώ. Η αιμονή, μάλλον να το πω καλύτερα, η αιμονή με τον Τσικίνιο να παίζει πίσω από τον center forward και να τον γυρίσει τον Τσικίνιο στο οκτάρι και πάρουμε και ένα πολύ καλό οκτάρι και εκεί πέρα πίσω από τον επιθετικό παίζουν ο Φορτούνης με τον Ζώτα Σίλβα, θα ανέβει πολύ σε ψηλό επίπεδο ο Ολυμπιακός. Ποιος είναι ο προβληματισμός μου τώρα? Είδα τα τρία παιχνίδια με τα φιλικά, έτσι,
0: ναι.
1: Με Άγιαξ, Αντβέρπ και Αλκμάρ. Και είδα το εξής. Έπαιζαν και τρεις ομάδες με μεγάλη ένταση και πολύ ξύλο απέναντι στους παίκτες του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός έχασε και τα τρία παιχνίδια. Ακούγομαι, έτσι?
0: Ναι, ακούγεις, μια χαρά.
1: Λοιπόν, η Νεϊμέγεν είναι ομάδα από αυτές τις χώρες, έτσι, από, δεν ξέρω, Ολλανδία, Βέλγιο.
0: Ολλανδία.
1: Λοιπόν, εάν θα μπει μέσα και παίζει και αυτή τώρα με μεγάλη ένταση και ξύλο, τι θα γίνει? Θα μπορέσει να ανταπεξέλθει ο Ολυμπιακός? Αυτός είναι ο προβληματισμός μου.
0: Ναι, εντάξει, αυτό θα το δούμε βέβαια. Γιατί και ο Ολυμπιακός μπορεί να παίξει με ένταση και να ρίξει και αυτό ξύλο. Ξύλο εισαγωγικά, γιατί ο ξύλο με ξύλο διαφέρει. Άμα ρίξει ξύλο σκόπιμα, υπάρχει ο ιδιωτητής που δίνει κάρτες κίτρινες κόκκινες.
1: Παιδί μου, στο τελευταίο παιχνίδι μιλάμε παράγανε στο ψαχνό κανονικότατα της Αλκμαρ, ναι. Λοιπόν, και ο διαιτητής, καλά, ο διαιτητής ήταν.
0: Εντάξει, εγώ το μόνο θέμα που για τον Ολυμπιακό, από ό,τι άκουσα, γιατί παιχνίδια τα φιλικά δεν τα είδα, από ό,τι έμαθα από παιδιά, από φίλους που μου μιλήσαμε του Ολυμπιακού, ότι έχουμε μια πολύ καλή άμυνα, αλλά πάλι παιδικά γκολ.
1: Εντάξει, κοίταξε, το πρώτο γκολ ήταν offside.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέω για το offside, λέω γιατί γενικά έχει φάει.
1: Στο δεύτερο γκολ, την ώρα που κάνει την μπούκα, να το πω έτσι, ο αντίπαλος.
0: Δεν μιλάω, οι φίλοι αυτοί δεν μου είπανε
1: για την μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή.
0: Δεν μου είπανε για την Αλκμαρ, μου είπανε γενικά για τα φιλικά του Ολυμπιακού. Α. Έφαγε γκολ από την άμυνα, η οποία η άμυνα φέτος είναι πολύ καλή σε σχέση με άλλες χρονιές. Να μου πεις, οι παίκτες αδέσουν μεταξύ τους, εντάξει.
1: Τα γκολ που φάγαμε όλα, έλειπε παράδειγμα ο Έσε.
0: Ναι.
1: Δεν έπεσε, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι.
1: Με Ντάνι Γκαρσία δεν γίνεται.
0: Εντάξει, ο Ντάνι Γκαρσία δεν θα είναι βασικός παίκτης του Ολυμπιακού φέτος. Εντάξει, μπορεί να πέσει
1: κάποια. Αυτές οι αιμονές, ναι, δεν το ξέρεις.
0: Δεν νομίζω.
1: Εντάξει,
0: ναι, δεν το ξέρουμε, αλλά.
1: Αυτό με τρελαίνει.
0: Ναι, δεν το ξέρουμε, αλλά νομίζω ότι φέτος δεν θα πάρει ρόλο βασικού παίκτη ο Γκαρσία. Τον κάτσε τον Ολυμπιακό, αν τον θέλει, να ένα παίκτη ο οποίο τον γουστάρει. Με την λίπα, νομίζω δεν θα είναι βασικός στον Ολυμπιακό. Θα παίξει κάποια παιχνίδια.
1: Βασικός δεν θα είναι, αλλά εάν πάει τώρα λοιπόν παράδειγμα και μου το ανεβάζει στο 70-80 με την Αϊμέγεν. Παράδειγμα, αντί να πάει, λέμε τώρα, δεν θα παίζει ο Σιπιόνι γιατί είναι τραυματίας.
0: Ο Σιπιόνι είναι εκτός, ναι.
1: Αντί να πάει παράδειγμα το Σιπιόνι, λέμε τώρα. Καταλαβαίνεις πως
0: θα πει. Ναι, κατάλαβα.
1: Να βάλει ένα παίχτη έτοιμο και μου επιμένει λοιπόν τον Ντάνι Γκαρσία. Άστα να πάνε.
0: Εντάξει, ότι θα παίξει κάποια παιχνίδια ο Γκαρσία, θα παίξει.
1: Θα παίξει το κύπελο με τον Αχαρναϊκό.
0: Γι' αυτό τον εκράτησε, αλλιώς θα τον κράταγε. Εντάξει, γιατί εγώ με
1: τον Αχαρναϊκό σου λέω, με τον Βίζα στο κύπελο. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι στα κρίσιμα παιχνίδια. Θα δεις όμως ότι θα τον εμπάει στα κρίσιμα παιχνίδια και θα μας κρεμάσει. Έχει αυτές δύο αιμονές που δεν μπορώ να το καταλαβαίνω. Με το Τσικίνιο πίσω από το φορ, ενώ ο Τσικίνιο πρέπει να γυρίσει 8. Δηλαδή το λένε όλοι οι Ολυμπιακοί, το λένε, ξέρω εγώ, όλος ο κόσμος. Εκτός από το Μεντιλίμπαρ.
0: Εντάξει, πέρυσι ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε να βάλει παίχτη πίσω από τον συντερφόρ, γι' αυτό έβαζε τον Τζικίνιο. Φέτος έχει, θα πάρει παίχτη. Έχει το φορτούνι. Μπράβο. Άρα η λογική λέει ότι θα παίξει πιο πίσω, στη θέση του Τζικίνιο. Έτσι λέει η λογική. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Αυτό λέει.
1: Για να πάρει
0: παίχτες εκεί, είπα να πει ότι προορίζει το Τζικίνιο για τη θέση του το οχτάρι. Εκεί που παίζει. Δεν νομίζω να τον βάλει πάλι εξτρέμ, ούτε πίσω από τον συντερφόρο. Γιατί παίζει δεν είχε λύσεις.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες για πέρσι. Έτσι. Αν και είχε λύσεις, τέλος πάντων υπήρχαν λύσεις.
0: Εντάξει, να βάλει, ναι, εντάξει, οκ. Εντάξει.
1: Δηλαδή ήταν λύση για Τζίτζι. Εγώ δεν σου λέω το για Τζίτζι να το βάλει με τη Ρεάλ, αλλά πάντων με το Πανετολικό.
0: Ναι, λέμε τώρα, εμείς λέμε τώρα, Βασίλη, για παίκτες που υπολόγιζε ο Μεντιλίμπαρ. Το Γιατζίδη δεν τον υπολόγιζε.
1: Ναι, καλός ή
0: κακός, δεν υπολόγιζε. Τον Ταρέμι ως φορές τον έβαλε μαζί με τον Ελκαμπίο. Ταρέμι δεν έκανε κάτι.
1: Το βλέπω, ακριβώς. Το βλέπεις λοιπόν. Βάλε τον Γιατζίδη λοιπόν. Ξεκινά τον Γιατζίδη παράδειγμα με τον Πανατολικό στο Καραϊσκάκι, με τον Λεβαδιακό, με τον Ατρόμητο. Με την Κηφισιά, παιχνίδια, ας το πούμε θεωρητικά εύκολα, έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν τον υπολόγισε καθόλου τον Γιατζίτση, γι' αυτό δεν τον έβαλε.
1: Ναι, δεν υπολόγισε τον ένα, δεν υπολόγισε τον άλλο. Ο Γιατζίτση έμπαινε μέσα και στα δύο λεφτά, με τις δύο επαφές που έκανε, του βάζει τα γκολ και τον ξελάσπανε.
0: Εντάξει, καλό παίξι. Εγώ περίμενα.
1: Δηλαδή, είδα τέτοια πράγματα.
0: Και εγώ περίμενα το Γιατζίτση να τον βάλει περισσότερα παιχνίδια. Ήταν καλό παίκτη. Εντάξει, δεν τον πίστευε. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι προπονητέ.
1: Ακόμα και αυτόν τον Γάλλο, πώς το λέγανε.
0: Α πούμε και η ΑΕΚ. Α πούμε, θυμάστε ότι οι Αγγλίε φωνάζαμε και αυτά για τον Γιόνσον. Ο Νίκολη δεν τον πίστευε. Εντάξει, στο τέλο τη χρονιά δικαιώθηκε. Δεν του στήχησε. Ο Γιόνσον που είναι ένα πολύ καλό παίκτη. Δεν τον πίστευε, παιδί μου. Ναι, το Ελία τον έχει ακόμα. Το Γιόνσον δεν τον είχε καθόλου.
1: Δηλαδή τον έβλεπε.
0: Ναι, ενώ τον Ηλίας τον έβαζε.
1: Αλλά προσκάνεις όμως. Είχε τον Πινέδα, είχε τον Μάνταλο.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν τον είχε. Ναι, ρε παιδί μου, λέω ότι δεν τον είχε καν στο rotation για μια αλλαγή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον είχε εκτός αποστολής. Ενώ τον Ηλίασον τον έβαλε κάποια μάτς. Είναι προπονητές, ξέρεις, τους λέει αυτόν τον παίκτη. Ναι, παιδί μου, δεν μου κάνει στο σχέδιά μου. Μπορεί να είναι καλός παίκτης, αλλά δεν μου κάνει σε αυτό που θέλω να παίξω. Έτσι κάνει και ο Μεντιλίμπαρ με τον Γιατζίτση. Δεν το έκανε στο σχέδιο του. Καλός, κακός, για μένα κακός. Αλλά προπονητές έτσι είναι, έχουν τις αιμονές τους.
1: Ναι, έχουν τις αιμονές τους. Και αυτό είναι που τους τρώει στο τέλος, έτσι.
0: Ξέρεις, και είναι και. Επειδή όλοι οι προπονητές, αυτά τα ονόματα που έρχονται, είναι και λίγο εγωιστές. Γιατί σου λέει, αν τον βάλω τώρα το Γιατζίτση, τον πήχε Γιατζίτση και με ξερασπώσει.
1: Ναι,
0: θα πούνε μετά, ορίστε, τον πήγε να τον εφάει τον παίχτη. Κατάλαβες, είναι και λίγο εγωιστές.
1: Ακριβώς, και αποδώσει και. Ακριβώς. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Εκεί πέρα είναι η αιμονή τους. Όπως είπες, ο εγωισμός τους. Έτσι. Ενώ δεν πρέπει να είναι. Δηλαδή, έβλεπα παράδειγμα τον Μίτσελ, ο οποίος δεν ήταν κανένας σπουδαίος προπονητής. Τον έβλεπα, σεβόταν όλους τους παίκτες, έτσι. Ένα τεράστιο όνομα στο ποδόσφαιρο. Για μας που
0: αλλιώς δεν είναι. Δεν είναι θέμα όμως ότι δεν σέβεται με τη Λίμπαρ, μην τον πάμε στο άλλο άκρο. Απλά έχει τα κολλήματά του και αυτός όπως και άλλοι προπονητές. Δεν είναι ότι δεν σέβεται τους παίκτες. Έχει κολλήματα. Αυτό όχι για το σέβα.
1: Δεν είναι. Όχι, όχι, παίκτες δεν τους σέβονταν. Παράδειγμα, πάντα ήταν εξηλαστήριο θύμα. Παράδειγμα, πώς το λέγανε, ο Κωστάτσο. Όχι, Κωστάτσο.
0: Πού το θυμήθηκε στην περίπτωση, Κωστάτσο, πού τη θυμήθηκε. Με τα μανταλάκια. Στα χέρια.
1: Και
0: όμως, φίλε, ο Κωνστάτσο όταν είχε έρθει στο Ολυμπιακό, είχε κάνει μια φοβερή χρονιά με την ομάδα του.
1: Στην
0: Ελβετία. Με την Βασιλεία. Με τη Βασιλεία. Βασιλεία, νομίζω έπαιζε.
1: Βασιλεία, ναι, ναι.
0: Ήταν μια μεταγραφή που είχε κάνει αίσθηση το κύριο το καλοκαίρι. Και όταν τον είδαμε στο γήπεδο, ήταν το μέσα τα πόδια του.
1: Ναι, θυμάσαι και μάλιστα στο Champions League με τη Βασιλεία είχαν φοβερές απεχθεί.
0: Ναι, αυτό λέω. Μα ήταν ένα όνομα που ήρθε στον Ολυμπιακό τότε και ήταν, είχε κάνει αίσθηση ότι πήρε τον Κωνσάντσα τη Βασιλεία τερματοφυλάκα που έπαιξε Champions League με πολλά παιχνίδια.
1: Ναι, και τότε είχε έρθει αυτός και άλλος ένας, πώς τον λέγανε, μαζί, ο οποίος και αυτός ήταν, αυτός ήταν 10 φορές χειρότερος. Όχι Ζόμερ, όχι κάπως έτσι, δεν θυμάμαι. Μαζί είχαν έρθει, που ήταν αναπληρωματικός του Κωνστάτσο και αυτόν βάλανε.
2: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες. Αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22...
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο. Μία και τα σκόπια, ψάχνουν... έτσι μας βλέπουν
3: ναι,
2: στην Ελλάδα.
3: Ναι, για αυτοί ψάχνουν να βρουν...
2: Πρέπει να το καταλάβουν.
3: Τα ταλέντα, ας πούμε, η Μίλα πήρε από τις ειδικά των Ολυμπιακών, 16 ετών, τον θεωρεί, τον έχει ψάξει, τον έχει δει ταλέντα, τον πήρε. Η Μπάγκεν πήρε τον παίχτη του ατρομή του. Τον έψαξε, τον είδε, τον πήρε. Εντάξει, και αυτοί δουλεύουν έτσι. Σου λέει, πάμε να δούμε και εμείς νέα παιδιά από την Ελλάδα, από την Ελλάδα. Τα βλέπουν ότι είναι ταλέντα. Σου λέει, στην Ιταλία, στη Γερμανία θα κάνουν προπονήσεις διαφορετικές, άλλο το επίπεδο. Μπα, τους κάνουμε λίρα 100.
2: Ακριβώς.
3: Αυτό να σου πω, ας πούμε ότι, ας πούμε τώρα, να, ο Ολυμπιακός μιλάει για ένα παίκτη από τη Σαρλερουά, εντάξει. Ο Ολυμπιακός είναι 6 εκατομμύρια. Ζητάνε 11, ρε φίλε.
2: Ζητάνε 11.
3: Μια ομάδα της Β' μάλλον από τη μέση βαθμολογία σε κάτω η Σαρλερουά. Δεν είναι, ας πούμε, δεν είναι η Άντρεχτ ούτε η Μπριζ που πουλάνε ακριβά.
2: Ακριβώς.
3: 11 εκατομμύρια ευρώ. Είναι δύσκολο να φτάσει και η ελληνική ομάδα. Μπορεί να φτάσει κάποιες φορές, αλλά είναι δύσκολο.
2: Εντάξει, το κάνει ο Αλαφούζος παράδειγμα.
3: Ναι, παιδί μου, αλλά δεν έχει δώσει.
2: Ο Αλαφούζος τώρα πληρώνει υπεραξίες για να μπορέσει να φέρει κάποιους, ας το πούμε, καλύτερους.
3: Ναι, δεν έχει δώσει όμως 10 εκατομμύρια σε ομάδα.
2: Έχει δώσει, νομίζω.
3: Πού? Σε ομάδα.
2: Ναι.
3: Όχι, μεγάλα συμβόλαια δίνει στους παίκτες και 3,5 εκατομμύρια, 4-5 εκατομμύρια σε ομάδα.
2: Ο Αντίνο νομίζω πήγε κάπου εκεί πέρα.
3: Αυτός ο Βραζιλιάνος είχε πάρει πολλά, 12 εκατομμύρια ευρώ στην Τουρκία που έπεσε. Που έφυγε, πήγε στη Βραζιλία τώρα. Πώς λεγόταν αυτός ο Βραζιλιάνος που είχε παραδικός πρόπερση. Έλα, μόνο το. Όχι, βρε, ο επιθετικός που είχε ο παραδικός που πήγε στη Βραζιλία, παίζει τώρα. Τον είχε πάρει από την Τουρκία. Ναι, κατάλαβα ποιο σου λέω. Δεν ξέρω αντί να έχει. Δεν ξέρω αντί να έχει.
2: Που έπεσε αριστερό, εξτρέμ μετά όταν έπασε δεκάρι, ναι.
3: Δεν ξέρω αν είναι ο Αντίνο έχει φτάσει σε σημείο αυτό, αλλά να, ώστε ένα παίκτη τώρα στου 10. Δεν είναι εύκολο για ελληνική ομάδα να δίνει τόσα λεφτά. Δεν είναι δύσκολο.
2: Όχι, τα έχει δώσει σε κάποιου παίκτε, τα έχει δώσει νομίζω ο Αλαφούζο.
3: 11 εκατομμύρια σε ομάδε.
2: Ναι, άντε, νομίζω για τον Αντίνο.
3: Α, δεν μπορεί για τον Αντίνο, δεν παίρνω όρκο, αλλά για άλλους όχι όμως.
2: Όχι, όχι, αλλά οι άλλοι πάνε 4-5
3: εκεί πάνε. Εκεί πάνε.
2: Ναι, ωραία, δεν είδες η Ρεάλ που έδωσε 150
3: εκατομμύρια. Ο Τετέ, για τον Τετέ λέω. Για τον Τετέ λέω, με ενημερώνει ο Μάνος Σταραβόπλος, ο Τετέ λέμε, τον παίχτη που λέμε, που πήρε πολλά λεφτά.
2: Ναι, ο Τετέ, ναι.
3: Ο Αντίνο 7 εκατομμύρια, μου λέει ο Μάνος Σταραβόπλος.
2: Α, 7 ήτανε. Τέλος πάντων, εντάξει.
3: Θέλω να πω ότι και λέμε 7-6 για την Ελλάδα, είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά.
2: Φίλε, κάτσα με ένα φίλο μου τώρα το πρωί, το μεσημέρι, και λέγαμε για το World Cup. Και του λέω αίρεση, για κάνε μια διαίρεση. Το 1,5 εκατομμύριο, τι μεροκάμα το είναι.
3: Αλλά εντάξει, άστο.
2: 4 χιλιάρικα την ημέρα, έτσι.
3: Όσα παίρνεις εσύ στα Μέγαρα. 3,800 παίρνεις εσύ, εντάξει.
2: Όσα βγάζω στα Μέγαρα εγώ τώρα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, και εσύ νομίζω εκεί πέρα κάπου...
3: Κάπου εκεί, 3,600.
2: Ε?
3: 3,600, δεν φτάνω, 4.
2: 3,600, ναι. Στα την Άτζελα, έτσι.
3: Μπράβο, ναι.
2: Στα την Άτζελα, λοιπόν. Που λες. Και λέμε τώρα, α, δώσω εκεί πέρα 5-6 εκατομμύρια παραπάνω. Ρε μεγάλε, 4 εκατομμύρια μεροκάματο. 4 εκατομμύρια.
3: 4.000
2: ευρώ μεροκάματο.
3: Ξέρεις, μωρέ.
2: Όταν είμαστε το μεροκάματο είναι, ναι. 40-50 ευρώ.
3: Εμείς τα βλέπουμε και... σαν οπαδί διαφορετικά ότι δώσε λεφτά. Να ας πούμε τώρα με την περίπτωση του Κάγκουα που ήθελε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ του δώσε 3,5 εκατομμύρια. Δεν είχε να δώσει 500 χιλιάκια παραπάνω. Είχε.
2: Εντάξει. Αλλά καλά
3: σου λέει, όχι, αλλά σου λέω ριμπάλτα, ρε παιδιά, αυτό είναι. Όπως έκανε πέρσι με τον Τέσσερς. 3,5 εκατομμύρια. Θέλεις να βρεις 4, βρέστε και πήγαινε.
2: Ακριβώς.
3: Δεν μπαίνει σε πλησιασμούς, δηλαδή. Πολλές φορές οι ομάδες και καλά κάνουν για μένα, δεν μπαίνουν σε πλησιασμούς. Σου λέει, φίλε, εγώ σε κοστολογώ 3,5. Έχεις βρει με 5 εκατομμύρια, με 6, με 7, με 10. Πήγαινε εκεί. Εγώ τόσο σου δίνω.
2: Και να σου πω το εξής.
3: Που είναι καλός παίκτης. Είναι καλός παίκτης. Ναι, υπάρχουν πολλοί παίκτες.
2: Ακριβώς. Πληθώρα παίκτων.
3: Να το μιλάμε από 3,5 εκατομμύρια που ήταν να δώσει στον Γκάγκουα και ήθελε 4. Πάνε 24, πήγε έδωσε 6 στον Κροάτη. Ναι. Δεν μπορούσε να δώσει 4 στον Γκάγκου αφού έδωσε 6 στον Κροάτη. Μπορούσε, αλλά σου λέει, εγώ τόσο σε κοστολογώ. Τέλος.
2: Ακριβώς. Κοίταξε, κάνουν τους προϋπολογισμούς.
3: Βέβαια.
2: Βλέπουν παράδειγμα μετά, όπως σου είπα, είναι και ισορροπία.
3: Τι πάει να πει ο Μαρινάκης, έχει λεφτά. Δηλαδή, έχει λεφτά ο Μαρινάκης, ο Λιόπρος, ο Σαββίδης, ο Λαφούς, να σκορπάνε δεξιά και αριστερά. Επιστέλνουμε εμείς.
2: Καλά, αυτοί είναι πιο τσιγκουνίδες από εμάς.
3: Μα έχουν φίλε επιτελείο, σου λέει, κύριε, αυτό.
2: Δηλαδή
3: αν έχει ο Μαρινάκης, δεν μπορεί να δώσει ο Μαρινάκης 30 εκατομμύρια σε ένα παίκτη, δεν έχει, θα του λείψουν. Έχει, αλλά δεν τα δίνουν.
2: Ακριβώς. Γιατί είναι τέτοιο, πώς να το πούμε, είναι το περιβάλλον τέτοιο,
3: ναι,
2: που δεν μπορεί να το δώσει.
3: Γιατί και οι ομάδες, εταιρείες είναι, θέλουν να έχουν και έσοδα, όχι μόνο έξοδα.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
3: Είναι άμα δώσει ένα 3 εκατομμύρια, θα είναι μόνο έξοδα. Πότε θα βγάλει τα λεφτά αυτά.
2: Και μετά είναι και αυτό που λέμε το financial
3: play,
2: έτσι, τα οικονομικά και όλα αυτά. Έτσι, όπου έχει πρόστιμα.
3: Δεν μπορεί να βγάλει παραπάνω από ό,τι βγάζει, από ό,τι παίρνει. Πώς γίνεται.
2: Και, λέει, και είναι καλό αυτό. Είναι καλό αυτό. Αυτό το μνημόνιο που έχουν κάνει στο ποδόσφαιρο είναι καλό.
3: Ναι, εσύ τι, α πούμε, στην Αγγλία έχει τόσα δικαστήρια.
2: Κάτι ρεάλ, κάτι τέτοιε που.
3: Εσύ τι στην Αγγλία δεν έχει 200 δικαστήρια. Η Manchester City δεν έχει τα δικαστήρια στην Αγγλία, 200 δικαστήρια έχει.
2: Ναι. Έχασε και τον Ρόδρι, έτσι.
3: Ναι, ναι, έχασε τον Ρόδρι. Πήγε στη Ρεάλ αυτός.
2: Λοιπόν. Εντάξει.
3: Εντάξει, Μιλάκο.
2: Θα τα πούμε και αύριο, έτσι.
3: Εντάξει, Μιλάκο μου. Άντε, φιλαράκο μου, να είσαι καλά, ευχαριστώ που πήρες.
2: Έτσι, λοιπόν, έγινε.
3: Γεια σου,
2: Μιλάκο. Για την παρέα παίρνω.
3: Καλά έκανες και καλά, να τα λέμε, να τα λέμε. Περνάει
2: γύρω.
3: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
2: Λοιπόν, έγινα.
3: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, τώρα πια, παιδιά, λέμε καλημέρα. Η ώρα πήγε 10 λεπτά μετά τις 12. Καινούργια ημέρα ξημερώνει. 28 Ιουλίου. Σιγά-σιγά φεύγει και ο Ιούλιος. Τι μας έμεινε, παιδιά, το καλοκαιράκι. Στην ουσία, παραπάνω το μισό πέρασε, εντάξει. Πάμε για Αύγουστο. Μετά τις 18-20 Αυγούστου αρχίζουν πάλι και γυρνάνε ο κόσμος πάλι. ο φίλος ο Αντώνης. Καλησπέρα, άρε μπαγάσα ριμπάλτα. Πώς τους γλεντάς έτσι αυτούς που σε αμφισβήτησαν, και καλά με την ήττα που υπέστησε από το Μαναθηναϊκό λόγο Κάγκουα. Με τον ερχομό του Πεθαρά Κροάτη έχει γούστο. Έτσι τους εκθέτεις, λέει ο φίλος. Ο Γιώργος, πέρυσι που ζήτησε ο Μέντι τον Χιλ και το δεκάρι τον Ισπανό, δεν του πήραν.

0: από το φούρνο στο Καματερό. Γεια σου φίλε Νίκο. Θυμάσαι τίποτα την Πέμπτη το βράδυ, σημερώμα τίποτα ψυταργές θα βάλεις εκεί να κάνουμε γλέντι? Ή δεν έχουμε τίποτα φαγκριά πιάσει? Δεν πουλάει ο ψαράς κύριε Νίκο? Πότε με το καλό θα πας για ψάρεμα? Μάλλον για ψάρεμα. Πότε με το καλό θα οικονομήσει ο ψαράς στο νησί? Σε περιμένει πώς και πώς από ό,τι έμαθα. Σου έχει στρώσει κόκκινο χαλί. Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα θα πούμε τώρα. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, έχω 10 λεπτά.
0: Τι 10 λεπτά?
1: 71.
0: Τι κάνεις, έχεις 10 λεπτά?
1: Έχω μπει τα γενέθλιά μου, μπήκανε τώρα.
0: Ωρε φίλε, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά με υγεία.
1: Ναι, κατάλαβα ποιος είμαι.
0: Ο Ντεμέλο, τα γλυκά περιμένουμε.
1: Ναι, άκου τώρα. Θέλω να στείλω στο βασιλάκι που μίλαγες τώρα τα χαιρετήματά μου.
0: Ναι.
1: Να είναι καλά, και είχαμε συζητήσει ένα πρωινό με σένα για δύο μηχανές που ήταν το 72. Να του πω να τα ακούσει τώρα. Η Μπουλντάκο και η Γιάβα, πες του.
0: Ναι.
1: Το θυμάται αυτός.
0: Και η Χέρκουλες.
1: Ναι, με τον Κατσάκο.
0: Και η Ζούνταπ. Έχεις μπερδέψει.
1: Ναι.
0: Έχεις μπερδέψει.
1: Φλωρέτα. Ήταν ωραία μηχανήματα, ναι. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Παναθηναϊκούς που θα πάρουν τηλέφωνο αύριο. Γι' αυτό πήρα τώρα να το συνειδητοποιήσουν και να είναι καλά. Και θέλω και από τον Αρτέτα ή από την Αμερική, από τον Λονδίνο, να μου ευχηθεί, γιατί εγώ τον αγαπάω. Άλλο το ένα Ολυμπιακό, άλλο το
0: Παναθηναϊκό. Σωστό.
1: Γιατί εμένα μου αρέσει ο Γιώργος, γιατί αναλύει ωραία τα πράγματα.
0: Έχει λίγο τρέλα βέβαια πάνω, αλλά δεν πειράζει, εντάξει.
1: Δεν πειράζει.
0: Λέω ρε παιδί μου, έχει λίγο τρέλα, όχι λίγο πολύ, αλλά εντάξει.
1: Ναι,
0: okay.
1: Εντάξει.
0: Παίρνει τα χαπάκια του και είναι κομπλέ.
1: Δεν τα κάνει από κακία, το καταλαβαίνω, είναι καλό παιδί.
0: Όχι ρε, τα κάνει λόγω τρέλα σου λέω, το πιάνει τρέλα του.
1: Γνωρίζει ένα μπουζουξίδικο που είχαμε παλιά εδώ του Γάσπαρη,
0: να
1: του στείλω χαιρετίσματα, και έχω κλείσει για την 1η του Αυγούστου. Έχω κλείσει τραπέζι στην Εύφη Θόδη και στον Βασίλη τον Τερλέκα.
0: Ωραία γλέντια.
1: Κι άμα έρθει η Ελλάδα, να του πεις να έρθει κάτω, τον έχω τραπέζι.
0: Μπράβο,
1: να
0: ωραία.
1: Είναι καλά.
0: Γεια σου και φίλε, χρόνια πολλά.
1: Και λέγει μου να είναι καλά στο επιτάλιο και ο Θήμιος ο...
0: Ναι, και ο Καραπιάλης και ο Χάτζη Βασιλείου, όλοι τάπαμε.
1: Όχι. Ο Θήμιος από τη
0: Γιδάκος. Ο Θήμιος, ναι.
1: Να με συγχωρέσει. Εγώ τώρα θυμάμαι πάντα το θύμιο μου να είναι καλά. Ό,τι επιθυμείς Βασίλη μου.
0: Τα λέμε, να είσαι καλά.
1: Σου και τα παιδάκια σου, και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου φίλε μου, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ντεμέλο, γκουρούτα. Λοιπόν, παιδιά, το είπαμε για την ΑΕΚ. Έχει φτάσει από ό,τι λέει ο Ρωμάνο, που συνήθως είπαμε δεν πέφτει έξω, σπάνια να πέσει έξω. Έχει συμφωνήσει με τη Βόλφσμπουργκ για ποσό πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ για τον Κροάτι Χαφ Λόβρο Μάγερ, όπως αποκάλυψε ο Ρωμάνο. Και εδώ το αστείο της υπόθεσης είναι που κάποιοι τώρα στα site της ΑΕΚ και τα ρεπορτάζ της ΑΕΚ γράφουν επιβεβαιότητα από το ρεπορτάζ. Ρε παιδιά, έλεος. Αφού το επιβεβαιώσετε εσείς, εντάξει, τελείωσε. Είναι διάχει ο Ρωμάνο τώρα. Δεν το βγάζετε νωρίτερα όμως, ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Λόβρο Μάγερ. Τώρα ξαφνικά που ο Ρωμάνο είπε ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία ή έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ για 4 χρόνια, το επιβεβαιώνετε κι εσείς. Εντάξει, τελείωσε. Αφού το λέτε κι εσείς, θα πιάσαμε τα λεφτά μας. Για 4 χρόνια από ό,τι λέει ο Ρωμάνο, θα υπογράψει την ΑΕΚ. Τώρα ποσά είπαμε 6 εκατομμύρια και κάτι, και κάτι παραπάνω για την Βόλφσμπουργκ, και θα δούμε τώρα το συμβόλαιο του παίκτη. Ακόμα δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω, αλλά θα είναι λογικά και θα πάρει και αυτός αρκετά χρήματα. Είπαμε για την Άρσεναλ που χρυσώνει τον Βινίσιους. Η Ρεάλ, από ό,τι διαβάζω εδώ, ζητά 160 εκατομμύρια ευρώ για να κάτσει να κουβεντιάσει, όχι για να συμφωνήσει. Σου λέει φέρε 160 εκατομμύρια στο τραπέζι

0: Ψαροτούφεκο θα πηγαίνει να είσαι στο ψαρά με το ψαροτούφεκο και τη στολή και δεν του λες ένα φαγκρί. Λοιπόν, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 12. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 2.10, 2.20, 59.43, 2.15, 2.15, 59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και το δωράκι μας, μια ποικιλία κρεατικών, special ποικιλία για δύο άτομα, περιμένει ένα φίλο ή μια φίλη και δύο παγωμένες μπύρες για το μπιστρό, το οποίο είναι στο Περιστέρι, Δεάκι και Κνωσού. Μηνυματάκια είπαμε στο Viper, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό, εκκλήρωση την Παρασκευή. Μπορείτε να πάτε όποια μέρα της εβδομάδας θέλετε, μπιστρό το οποίο από Σεπτέμβριο ετοιμάζει ωραία πράγματα, καινούργια κόλπα. Φίλος μου ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι εξαφανισμένος. Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Ναι, την καλημέρα μου.
0: Καλώς το
1: εβδομάδα.
0: Καλώς το φίλο
1: μας. Φίλος σου είναι εδώ, Βασιλάκη.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Τι κάνεις, κατάλαβες ποιος είμαι?
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Με το ψευδόνιμο Αχαίρον. Καταρχήν άκουσα μια είδηση την οποία μου άνοιξε στην καρδιά μου, έφυγε, ότι μπορεί να φέρεις τα κουκλάκια μεθαύριο.
0: Έτσι, έτσι, που... μάλλον μπορεί, δεν είναι σύμπαν.
1: Να καλά, αγόρι μου, χίλια χρόνια, τις καλύτερες ευχές μου. Ό,τι επιθυμείς σε όλα, ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Με έφτιαξες. Τώρα, ο κύριος Ντεμέλο, επίσης την καλημέρα μου, την εκτίμησή μου. Δεν μου λες ποιος Ντεμέλο, τα χρόνια μου πολλά, γιατί άκουσα έχει γενέθλια.
0: Γενέθλια, ναι, γενέθλια.
1: Ναι, δεν μου λες ποιος Ντεμέλο είναι, ο Αρακέν Ντεμέλο ή ο Αρνού Ντεμέλο.
0: Ο Ντεμέλο της Κουρούτας.
1: Ναι, το ξέρω, ναι. Ποιος από τους δύο,
0: γιατί... Όχι, είναι τρεις. Άλλος ο ένας που λες εσύ, άλλος ο άλλος, αυτός είναι ο Ντεμέλο της Κουρούτας.
1: Ο Παναθηναϊκός είχε φέρει τότε δύο.
0: Δεν είναι Παναθηναϊκό, είναι της Κουρούτας σου λέω, άλλο Ντεμέλο αυτό.
1: Ναι, κατάλαβα τι είσαι αυτή σαν παλιά. Σου λέω, ναι, το ψευδόνυμο το έχει πάρει όμως.
0: Όχι, δεν το έχει το ψευδόνυμο, το έχουν πάρει αυτοί από την Κουρούτα.
1: Α, μπράβο, είναι πολύ ωραία. Και κάτι, όλο το σεβαστό ακροατήριο και αυτό τα χρόνια μου πολλά για το διήμερο, για τους Παρασκευάδες, Παρασκευές, για Παντελίδες, Παντελίτσες και ό,τι γιορτάζει, ναι, γιατί ναι. Το Λάκη Νικολάου.
0: Ναι. Έλα, πού είσαι, σε έχασα. Φίλε μου Αχαίρον. Ξέχασα, φίλε μου Αχαίρον, δεν πρόλαβες να πεις τον Νικολάου, το Λάκη Νικολάου, δεν πρόλαβες να πεις. Κύριε Αχαίρον, να ξαναπάρεις τηλεφωνάκι, να βγεις με κάτι έπαθη γραμμούλα.

0: Με τώρα στη γραμμούλα. Ναι,
1: ναι,
0: έλα, έλα, έπεσε η γραμμούλα. Μια χαρά, έλα.
1: Τώρα κάνει διακοπές.
0: Όχι, όχι, είμαστε κομπλέ.
1: Μάλιστα, τα χρόνια μου πολλά τα άκουσες.
0: Ναι, για... ναι, τα άκουσα Παντελή. Είμαι ως Παρασκευούδες. Ναι, ναι, ναι.
1: Α, δεν μου λες διάλειες μόνο. Το Μπουρίνι, πού σε βρείτε προχθές?
0: Σπίτι.
1: Είχες τίποτα ζημιές εσύ?
0: Όχι, τίποτα.
1: Α, με ένα καταφορά μου στις δύο τέντες.
0: Και εγώ φοβήθηκα για την τέντα, τελικά ήταν...
1: Μου το σκήσε, όχι στο αδύνατο σημείο που φοβόμουν, αλλά εκεί που ήταν το σίγουρο, είναι αυτά τα παράξενα.
0: Και εγώ με την τέντα φοβήθηκα λιγάκι, αλλά τέλος καλό, όλα καλά.
1: Σαν αυτόν κόλο, εκεί που φοβόμουν δεν έγινε, έγινε σε άλλο σημείο που δεν το περίμενα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δεν μου λέτε και το φίλο μου την καλησπέρα μου, την καλημέρα μου μάλλον, την εκτίμησή μου στον κύριο Τζίτζι, αλλά θα του πω και ένα αδύστιχο. Όποιος τα λόγια του ακούει, τους όρκους του πιστεύει, στη θάλασσα πιάνει λαγούς και στα βουνά ψαρεύει. Όλο θα έρθει και έγινε.
0: Ο Τζίτζις θα έρθει το βράδυ, λέει. Θα έρθει το βράδυ σήμερα, αύριο.
1: Ναι, λέει.
0: Έτσι λέει. Τώρα, ναι, τα λέει πολύ καιρό. Τώρα ναι.
1: Μάλιστα, το αυτό. Τι άλλο αυτό. Α, δεν μου λέτε δύο αποτελεσματάκια.
0: Για πες.
1: Σε κάτι, η Breitamling μάλλον πρώτα.
0: Η Breitamling ήρθε μισό λεπτό, ήρθε 1-0. Στο τέλος.
1: 1-0 έμεινε.
0: Ναι.
1: Και η Τσεσεκά από κάτω.
0: Τσεσεκά ήρθε 3-2.
1: Κέρσε 3-2.
0: Ναι, 3-2 με γκολ στο 91. Με τον δηλαδή, Πίτα, με τον Γιάννη Πίτα, Έλληνα το βάλει τον κόλλο.
1: Ναι, χιάσο δηλαδή.
0: Ναι, Γιάννης
1: Πίτας. Το άλλο το ξέρουμε, ο Θόρ τέλειωσε εδώ στο Σκανδιναβόν.
0: 0-0, τελικό.
1: Τέλειωσε 0-0, οπότε είναι χιάσο. Το περιμένουμε το οπεράριο. Τεραπίτη, πιάσαμε 1-1, δεν ήταν αυτή.
0: Ποια οπεράριο?
1: Όχι, η Rapid, τα άλλα δεν αρχίσαν ακόμα, οι όπερες.
0: Η Rapid, 1-1 στο τέλος, 1-1.
1: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, κάθε χρόνο επίσης, τέτοια εποχή, αγόρι μου, ακούω όλοι οι μεικτοί κόσμου είναι υποψήφια για μεταγραφή σε ελληνικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι μεταγράφηκαν, υποψήφιοι.
0: Κάθε χρόνο.
1: Εδώ πάνω από 30 χρόνια τα ακούω εδώ. Τα μεγαλύτερα ονόματα παρελάβουν από...
0: εντάξει, οι μαντζαρέ κάνουν παιχνίδι, στέλνουν email.
1: Δεν έχει δύσεις τι να γράψουνε και όλοι οι μεικτοί κόσμο σου λέει, όλοι αυτοί, τι να πεις. Δεν βρίσκα κανένα νέο από το Κουρασάο, έχουμε.
0: Του Κουρασά, όχι, και ετοιμάζονται για το πρωτάθλημα το καινούργιο που ξεκινάει.
1: 15 Αυγούστου μου είχες πει.
0: 15 Αυγούστου, ναι, με τις μύγες, παχές.
1: Μάλιστα. Δεν καλά ρε Βασιλάκη, θα ακούσουμε τα κουκλιά το καλύτερο. Πού σκόπες εσύ, πώς σχέδιας να πας τις διακοπές?
0: Σίγουρα στα Πεθερικά μια βόλτα, εκεί 7-8 μέρες για εβδομαδούλα στη Χαλκίδα. Και λέω πως πάω μια βόλτα στην πατρίδα μου στην Καλαμάτα.
1: Α, εδώ κοντά και έτσι.
0: Κοντά, ναι, κοντά, κοντά.
1: Εγώ θα συνιστούσα ανάλογα με το πορτοφόλι. Βέβαια, δεν μπορείς βορειοανατολικό, έχεις πάει καθόλου με τη Λίνη, Λίμνο, Σαμοθράκη?
0: Όχι, δεν έχω πάει καθόλου από εκεί, καθόλου.
1: Α, είναι πολύ ωραία στο συνιστό. Αυτό, αλλά αν αντέχει το πορτοφόλι σου, βέβαια και τέτοια.
0: Φέτος θα δούμε, του χρόνου βλέπουμε.
1: Γιατί στην Ελλάδα οι αριθμοί ευημερούν και ο λαός παίρνεται.
0: Ναι,
1: το ξέρεις,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο λαός φτωχός, αλλά οι αριθμοί ευημερούν.
0: Ωραία. Ακούς? Ακούω, μια χαρά.
1: Λοιπόν, και κατ' να τα θυμάμαι ένα-ένα. Κάποτε έβγαζε ο Γλυκούλης που ήταν.
0: Ο Ηλίας έχει σταματήσει τώρα, δεν δουλεύει τώρα τα απόγευμα τα βραδινά, είναι πρωινό.
1: Ήταν στο Κραποτζίδι,
0: ναι, που δεν
1: θυμάμαι
0: έχει.
1: Που του έστελνε σε πρακτορείο.
0: Έχει κλείσει τώρα το μαγαζί, έχει κλείσει το πρακτορείο.
1: Ναι, λέγανε, αυτόν έχω πάρα πολλά να τα ακούσω μήνες.
0: Ναι, έχει αργή καιρό, έχει δουλεύει τώρα πρωί και δεν ξενυχτάει τα βράδια.
1: Θυμάμαι ότι.
0: Καλά είναι όμως.
1: Μπράβο, καλά να είναι όλοι. Τους έστευνες σε πρακτορείο και έλεγες, άμα πεις τη λέξη Γερασίμου, τη μαγική λέξη, κάτι σου κερνούσανε, κάτι εσύ το βάζεις.
0: Ναι.
1: Και να πείτε έλεγες Γερασίμου, δεν θυμάμαι τώρα τι ήτανε.
0: Ναι, παλιά ξεχασμένα αυτά, τελειώσαμε. Τώρα πρακτορείο έκλεισε, τέλος.
1: Δηλαδή έκλεισε το
0: πρακτορείο. Όχι, έκλεισε πέρυσι το καλά, έκλεισε τελείως, γενικώς.
1: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Οι άλλοι χάτζημα και τέτοια.
0: Όλοι διακοπές, καλά είναι, διακοπές, Σεπτέμβριο πάλι.
1: Μάλιστα, καλά είναι τα παιδιά, οι πάντες αυτοί. Και κάτι να μην ξεχνάμε, σαν επιμήθειο, το στίχημα ζει, αυτό μας οδηγεί, το γρούμε στο δαφνί.
0: Έτσι. Τα λέμε, άντε.
1: Είναι,
0: καλημέρα.
1: Ίσον ευθεία, ίσια δηλαδή.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια.

πολύ καλή κίνηση ο παίχτης ο Κροάτης, αλλά μετά από κάτω ολόκληρο κατεβατό με διάφορες οι αδυναμίες του, δεν έχει παίξει πολλά παιχνίδια, η Βόρση που έπεσε και τώρα τα υπόλοιπα. Τι να κάνουμε. Αυτόν θέλαμε, αυτόν πήραμε, φίλε μου, που είσαι και εκτζής. Έτσι δηλώνεις τουλάχιστον. Έπαιξε, λέει, λίγο παραπάνω από 49-50 λεπτά και βάζει τώρα δίπλα, να δείτε τώρα αν ο άνθρωπος έχει θεματάκια. Έπαιξε δηλαδή όσο ο Μιγιάτ πέρυσι, ο Γατσίνοβιτς, λίγο παραπάνω από τον Περέιρα και λίγο παρακάτω από τον Ζάο Μάριο. Μα ακού τώρα, εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτόν θέλαμε, αυτόν πήραμε. Τώρα, άμα σε χαλάει, περαστικά ξυδάκι και να είναι και μπαλσάμικο, όχι αυτόν ακριβό, πάρε το άλλο το ξύδι, top, που είναι και πιο φθηνό.

0: Πλησιάζει 12.30. Ο Γιώργος, τι μας έστειλε εδώ. Γεια σου Βασίλη. Από πού κατάγεται ο φίλος ο Αχέρων, δεν ξέρω. Θα μας πει αύριο που θα βγει. Φίλε Γιώργο. Λοιπόν, είπαμε παιδιά, ο Καρέτης από την Γκένκ είναι βεφσταλός πια. Για 5 χρόνια συμφώνησαν με την Γκένκ με ποσό ρεκόρ, γύρω και πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι και παρεχόμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 12.

Και επανήλθαμε 35 λεπτά πριν τις, μάλλον 35 λεπτά μετά τις 12, 25 λεπτά πριν τη μία. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Είπαμε ξημερώνει Τετάρτη, μάλλον Τρίτη. Ο μήνας έχει 28 Ιουλίου. Γεια σου Βασίλη, πες μου αν συμφωνείς με την Original σχετικά με τον πρόεδρο της ΑΕΚ στο μπάσκετ και τη διαφωνία τους για την απόβαση για το γήπεδο και τον Ολυμπιακό. Τα έχω ξαναπεί φίλε Ράκο μου πολλές φορές, ο καθένας έχει την γνώμη του. Από εκεί πέρα ο Αγγελόπουλος είναι αυτός που αποφασίζει, αυτός έχει την ΑΕΚ, αυτός την πήρε από τα Τάρταρα και την έφτασε εκεί που την έχει φτάσει και με τίτλους ευρωπαϊκούς, Champions League. Τώρα από εκεί πέρα τα παιδιά από την Original έχουν αυτή την άποψη. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να τραβηχθεί το σκηνή πάρα πολύ, δεν χρειάζεται να υπάρχει εμφύλιος. Και νομίζω ότι το καλύτερο είναι να κάνει ο κύριος Αγγελόπουλος μια συνέντευξη τύπου, να μιλήσει για όλους και για όλα, να πει ακριβώς τι γίνεται, πώς γίνεται και τα υπόλοιπα, για να ηρεμήσουν τα πράγματα, γιατί βλέπω το πράγμα να ξεφεύγει αρκετά από την πλευρά της Original με την ανακοίνωση που έβγαλε. Σκληρή ανακοίνωση, πολύ σκληρή ανακοίνωση. Εντάξει, ο καθένας έχει δικαίωμα να πει τη γνώμη του. Η Original αυτό θεώρησε ότι είναι σωστό να κάνει, την ανακοίνωση την έβγαλε κατά του Μάκη Αγγελόπουλου. Από εκεί πέρα και ο Αγγελόπουλος είναι για αυτός που μπορεί να αποφασίσει να κάνει μια στέλεξη τύπου, να μιλήσει, να πει τα πράγματα ως έχουν, να ξέρουμε και τις δύο πλευρές. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Γεια σου Λιάκο. Καλημέρα στη φίλη μας την Γεωργία που έστειλε

Λοιπόν, μια για τον παίκτη της, τον θυμάστε, τον Αλεξανδρόπουλο. Τέλος εποχής για Αλεξανδρόπουλο στη Sporting. Δεν υπολογίζεται για τη νέα σεζόν. Φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά στην έξοδο από τη Sporting, καθώς σύμφωνα με την Αμπόλα δεν βρίσκεται στα πλάνα του Λουίζ Μπόρζες για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Έλληνας μέσος επέστρεψε στην Πορτογαλία μετά τον δανεισμό του στη Φορτούνα Ντίσσελντορφ. Όμως οι πρωταθλητές Πορτογαλίας εξετάζουν πλέον τρόπους για να ολοκληρωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών, παρότι το συμβόλαιο βρίσκεται ακόμα σε ισχύ. Για την ένα άλλο έτσι από το εξωτερικό, η Paris Saint-Germain για τον Μπαρκολά, αυτόν τον πολύ καλό παίκτη, ζητάει 170 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ.

Το 20 59 43 2 15 2 15 59 43, τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69 39 9 43 9 43, και το email μας onearpapaki943.gr, και βέβαια μην ξεχνάτε και το ελλαδατv.gr με εικόνα και

Ναι, φιλαράκο για τον Παναθηναϊκό, μου γράφεις, το διάβασα και εγώ πριν από λίγο, ότι ο Παναθηναϊκός, για τον μπάσκετ μιλάμε, σχεδιάζει, τώρα βέβαια είναι πολύ δύσκολη περίπτωση, θα ακούσετε τους λόγους, είναι αριθμοί να δώσουν έως και 5 εκατομμύρια δολάρια για ένα γκάρντ υψηλού επίπεδου, και έχουν δύο εντυπωσιακά ονόματα που θεωρώ πολύ πολύ δύσκολο να έρθουν στην Ευρώπη. Θα δούμε βέβαια, υπάρχει το χρήμα στη μέση. Ο ένας είναι ο Russell Westbrook, τεράστιος παίκτης, μεγάλο όνομα στο NBA, και ο άλλος είναι ο Άντζελο Ράσελ, οι οποίοι είναι free, βέβαια περιμένουν το νέο συμβόλαιο, το επόμενο σταθμό της καριέρας τους, και από ό,τι διαβάζω στο ίδιο δημοσίευμα, ότι έχουν προτεραιότητα να συνεχίσουν να παίζουν στο NBA, γιατί θεωρούν ότι θα υπάρχουν προτάσεις από ομάδες του NBA, παρά να έρθουν να παίξουν στην Ευρωλίγκα, αλλά μέχρι εκεί, εντάξει, αν δεν βρουν κάτι που να τους αρέσει στο NBA, πιθανόν να δεχτούν πρόταση από ομάδες Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ που διαβάζω τώρα εδώ, να δώσει έως 5 εκατομμύρια δολάρια για ένα από τους δύο παίκτες, που αν έρθει ένας από τους δύο θα είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για το ελληνικό μπάσκετ, γενικά για την Ευρωλίγκα. Θα είναι ένα μεγάλο όνομα ή ο Westbrook ή ο Russell, είναι πολύ μεγάλοι παίκτες και οι δύο. Θα δούμε αν τελικά βρουν κάποια ομάδα στο NBA που αυτό θέλουν, προτεραιότητά τους από ό,τι διαβάζω είναι να μείνουν και οι δύο να παίξουν στο NBA.

23 Αυγούστου, κύριε Μπιλάρα, γυρίζουμε, όχι 22, 23. Ωραίο, πολύ ωραίο. Μπράβο σου, συγχαρητήρια. Απλά άλλαξε και το 22, βάλε 23. Τους αξίζεις κάτι παραπάνω από μένα που δεν ξέρω. Κύριε γραφής.

Ηλιούπολη. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Ο Παντελής, καλημέρα Μπιλάρα. Παντελής από την Καλυθέα. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Παλίνη. Το φιλικό της ΑΕΚ, φίλε, το τελευταίο φιλικό πριν το επίσημο, πρώτο επίσημο μάτς της ΑΕΚ είναι με τον Όφη για το Super Cup στο Παγκρίτιο 12 Αυγούστου. Είναι με την Samsung Sport, νομίζω παίζουν αύριο. Νομίζω Τετάρτη βράδυ παίζει, Τετάρτη απόγευμα, βραδάκι παίζει ΑΕΚ με τους Τούρκους. Το τελευταίο φιλικό και μετά το πάμε για επίσημο μάτς με τον Όφη για το Super Cup. Πάμε, είναι στο Παγκρίτιο. Όφη ΑΕΚ, 12 Αυγούστου. Ολυμπιακός, Γιώργο μου, όχι 5 του μήνα, 4 του μήνα, 4 Αυγούστου έρχεται, μάλλον θα παίξει με την Νάιμέγκεν το πρώτο μάτς στο Καρεσκάκι, το δεύτερο μάτς μετά από μια εβδομάδα ο Παναλυτικός στην Ολλανδία με την Νάιμέγκεν.

Μπάμπης από το Αγρίνιο. Γεια σου Μπαμπίνο μου, εκεί μας ακούτε. Μεσολόγγι και Ιόνιο, εκεί στο νομό το Λακαρνανίας,

Λοιπόν, το αγγλικό ποδόσφαιρο, το διαβάζω, προχωρά σε μια σημαντική δοκιμή για να εξαλειφθεί το φαινόμενο των τακτικών time-out μέσω δίθεν τραυματισμών τερματοφυλάκων, μια πρακτική που έχει γίνει ιδιαίτερα συχνή και αμφιλεγόμενη την τελευταία χρόνια. Στη Premier League, η National League και η Women's Super League συμφώνησαν την εφαρμογή του μέτρου με την έγκριση της IFAB, ώστε να περιοριστεί η κατάχρηση των διακοπών που επιτρέπουν στους προπονητές να δίνουν οδηγίες και να σπάνε το ρυθμό του αντιπάλου. Σύμφωνα με τον νέο κανόνα, όταν ο διαιτητής επιτρέπει στον φυσιοθεραπευτή να εξετάσει τον τερματοφύλακα, η ομάδα του θα πρέπει να αποσύρει ένα παίχτη για ένα λεπτό μετά την επανέναρξη του αγώνα. Ο προπονητής έχει 10 δευτερόλεπτα για να δηλώσει ποιος θα αποχωρήσει, διαφορετικά θα βγει ο αρχηγός. Η πρώτη αναμέτρηση που θα εφαρμοστεί ο κανόνας είναι το παιχνίδι Τραρμίρ Ροτσνέιλ για τον προκαταρκτικό γύρο του Καραμπάο Καπ, ενώ η Λίγκα της Αυστραλίας θα δοκιμάσει μια παράλληλη όπου ο αρχηγός θα αποχωρεί πάντα. Το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο, καθώς είχε γίνει συνηθισμένο φαινόμενο του μαροφύλακας να κάθεται στο χορτάρι και να ζητάει ιατρική βοήθεια, ενώ οι συμπαίκτες του τρέχουν στον πάγκο για οδηγίες. Μόλις ολοκληρωθεί η μήνυ σύσκεψη, ο τερματοφύλακας σηκώνεται και συνεχίζει κανονικά, διακόπτοντας το ρυθμό του αντιπάλου και δημιουργώντας έναν επίσημο time out. Οι αγγλικές λίγες θεωρούν ότι η νέα ποινή θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, ειδικά στα τελευταία λεπτά των αγώνων, όπου οι ομάδες προσπαθούν να σκοτώσουν το ρυθμό για να κρατήσουν το αποτέλεσμα. Εντάξει, τώρα βέβαια αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι σωστό, γιατί ο μαφλάκας μπορεί να είναι τραυματίας κανονικά, δηλαδή να έχει τραυματιστεί ο άνθρωπος. Πού θα ξέρουν αν είναι τραυματίας ή όχι? Θα έχουν ηγετητές σε ένα δικό τους γιατρό? Θα πηγαίνει ο γιατρός της ομάδας και θα λέει: παιδιά, τραυματίας είναι ο άνθρωπος. Τι θα κάνουμε τώρα? Στο 90 τραυματίστηκε. Λέει δεν θα υπάρχει τιμωρία όταν υπάρχει σύγκρουση με συμπαίκτη, όταν έχει δεχτεί φάουλ και χρειάζεται άμεση φροντίδα, όταν υπάρχει αιμορραγία, σοβαρός τραυματισμός ή διάσηση, ή όταν ο τερματοφύλακας αντικαθίσταται άμεσα. Παράλληλα, έχουν εκφραστεί ανησυχίες ότι η υποχρεωτική αποχώρηση για ένα λεπτό μπορεί να οδηγήσει παίκτες τερματοφύλακες στο να μην προσπαθούν να συνεχίσουν παρότι έχουν τραυματιστεί. Εντάξει, παιδιά, είναι ένα μέτρο το οποίο, εντάξει, βέβαια, είπαμε ότι αν είναι τραυματίας όντως και δεν κάνει παραμύθι, πώς θα γίνεται να βγαίνει παίχτης? Να μου πεις, θα φανεί, ας πούμε, μια σέντρα τώρα που είναι εύκολη υπόθεση και την πιάνει και πέφτει κάτω και κάνει την τραυματία, φαίνεται εκεί ότι είναι τραυματίας. Θα δούμε αν το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί με το παιχνίδι Τραρμίρ Ροτσνέιλ για το Καραμπάο Καπ και βλέπουμε. Τώρα, Μπιλάκο μου, είσαι okay τώρα. Τώρα είσαι μια χαρά. Έβγαλε την ημερομηνία. Τώρα, κύριε γραφίστα, θα πάρει κανονικά το μεροκάματό σου. Λέμε τώρα. Ένα πιτόγυρο απ' όλα. Καλά.

Ο φίλος ο Μάνος μας έστειλε μηνυματάκι από το κέντρο της Αθήνας. Ένα πολύ ωραίο χώρο, τώρα δεν ξέρω που είναι αυτό. Βλέπει πιάτο όλη την Αθήνα. Τώρα ξενοδοχείο είναι, κάποιο κατάστημα ψηλά σε κάποιο όροφο. Πάντως φίλε Μάνο, πολύ ωραία φωτογραφία.

πρωί τον παίχτη από την Σαρλερουά, αλλά είναι μεγάλη διαφορά. Οι Βέλγοι, από ό,τι διαβάζω για τον Αργεντινό, δεν πάνε πιο κάτω από τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός φτάνει η πρόταση που αγγίζει, από ό,τι διαβάζω, τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στα 4 εκατομμύρια. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως ο Ολυμπιακός περιμένει την απάντηση της Σαρλερουά, η οποία δεν πέφτει κάτω από 11 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Πίλαος εδώ τι μου στέλνει, μήνυμα, μια φωτογραφία. Τι μου λέει εδώ. Τι μου στέλνεις τρελάρα τώρα. Ένας διαφορετικός κόσμος με βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καύσιμα που, που είχαν διαρρεύσει από δεξαμενές του πρώην αεροδρομίου και μια σειρά ιδιαίτερα επικίνδυνων υλικών, αμύαντος αποκαλύφθηκε στα πλαίσια των εργασιών απορρίπασης και αποκατάστασης του υπεδάφους του πρώην ελληνικού αεροδρομίου. Μιλάμε, έχεις τρελά, είσαι για το Δαφνί κανονικά τώρα. Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου φίλε Γιώργο και σε εσένα.

Τελικά αποτελέσματα, είπαμε Σαν Χωσέ με την Τεβίντο 2-1, Ρούνα Λιμπερτάδ Λόχα 0-2, η Ακουρέιρη με ήθε 0-0 με την Θόρ. Και από εκεί πέρα ένα παιχνίδι σε εξέλιξη για το Εκουαδόρ, σημερινός δηλαδή, Γουαγιακίλ με την Κατόλικα Κίτο 0-0 στο 22ο λεπτό. Βρισκόμαστε, αγώ τα είπαμε, έχει παιχνίδια Β' κατηγορία της Βραζιλίας, ένα παιχνίδι από την Αργεντινή Β' κατηγορία, παιχνίδια από τη Χιλή, Εκουαδόρ, πάλι παιχνίδι στις 3 η ώρα και 4.30 έχουμε.

Λέγαμε πριν λίγες μέρες ότι η Μαρκό έχει βάλει στόχαστο μια φοβερή μεταγραφή. Μπορεί να είναι 39, αλλά δεν πάει να είναι ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Τον έχουμε δει με τον Ολυμπιακό αρκετά χρόνια που έβαζε τον ακόλπη σαν άλλο. Είναι πολύ κοντά. Ήταν σκέψη, η Μαρκό είχε σκέψει να πάρει τον El Arabi και τώρα σύμφωνα με αυτά που διαβάζω εδώ στο ίντερνετ ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Μαροκινό επιθετικό και μέχρι τώρα της εβδομάδας περιμένει να πέσουν οι τελικές υπογραφές, άρα έχει φτάσει πολύ πολύ κοντά μια σπουδαία μεταγραφή για τη Μαρκό, η οποία είναι και αυτή μια ομάδα η οποία θα προσπαθήσει να ανέβει την χρονιά που μας έρχεται στη Super League μαζί με τον Πανιόνιο εκεί να παλέψει με τη Λάρισα, με τον Παρσεραϊκό και με την Νίκη Βόλου που φαίνεται ότι είναι πιο δυνατές ομάδες στην Super League, Super League 2. Ο El Arabi, διαβάζω, είχε πρόταση από την ΚΑΕΝ, ομάδα από την οποία ξεκίνησε την προσφυγική του καριέρα, στην οποία και επιθυμούσε να κλείσει την καριέρα. Το σώσο αυτή, αυτή τη ομάδα των Μεσογείων είναι πιο δελαστική, δηλαδή του έκανε μεγαλύτερη και πιο καλή πρόταση η Μαρκό από ότι η ΚΑΕΝ. Και πολύ σημαντικό ρόλο στην απόβαση του El Arabi να γυρίσει στην Ελλάδα είναι και η οικογένειά του, η οποία θέλει να έρθει και πάλι στην Ελλάδα. Για να δούμε. Πάντως, σαν μια βόμβα για τη Super League 2 η μεταγραφή του El Arabi.

0: Και ο φίλος ο Γιώργος λέει μπράβο σε όλους για τα μετάλλια που μας έφεραν. Καλημέρα Μπιλάρα, αυτά τα δύο χρόνια πλευρά σκάουτινγκ για και έχει κάνει τις καλύτερες μεταγραφές. Λέει ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη. Εντάξει παιδιά, είναι και ο Ριμπάλτσα δεν είναι κάποιος τυχαίος, είναι ένα όνομα δυνατό σαν τεχνικός διευθυντής, έχει τα κονέ του και όντως έχει κάνει μεταγραφές οι οποίες είναι, δεν έχουν μπει και στη διαδικασία να, παιδί μου, να ακούμε ένα όνομα και να παίζει κανένα μήνα. Έρχεται δεν έχετε για αυτά όπως γίνονταν παλιά στην ΑΕΚ. Τώρα είναι ο Ριμπάλτα, όλες μεταγραφές έχει κάνει, τα απόγευμα τις μαθαίνουμε, το βράδυ κλείνουν. Μάλλον κατευθείαν κλείνουν, χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα. Όπως έκλεισε και τον Ζούγκοφ, όπως έκλεισε και τον Καϊρέν, τον Φιλανδό, τώρα κλείνει και τον παίχτη από τη Βόλσμπουργκ, όπως το έβγαλε πρώτος ο Ρωμάνο. Αν τα λέμε όλα, ο Ρωμάνο αυτή μεγάλη μορφή. Και έχει προχωρήσει πολύ, λέω ότι είναι κλεισμένη, λέει ο Ρωμάνο. Λένε ότι αναμένεται να φτάσει άμεσα στην Ολλανδία ο παίχτης, για να μπει κατευθείαν στην προετοιμασία της ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, Κώστα μου.
1: Τι κάνετε,
0: καλά. Καλά.
1: Καλά. Βασίλη μου, εγώ έχω και βασικά να πω για την. Να ευχαριστήσω για την παρουσία του τροπέου στην Κύπρο. Αλλά ήθελα προηγουμένως να πω, κάνω μια παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Επειδή άκουσα προηγουμένως που λέγανε κάποιοι παραπονιόταν ότι για τις. Τι έκανε πέρσι ο Λόβρεν, αυτός που πήραμε, για τα στατιστικά του, ξέρω. Όταν πήραμε το, από περιέργεια πήγα να δω, γιατί κάτι θυμόμουν. Ο Πινέδο όταν έρθει στην ΑΕΚ την προηγούμενη χρονιά στη ΣΕΦΤΑ είχε παίξει 7 παιχνίδια 99 λεπτά.
0: Ναι, μωρό, τώρα εντάξει, αυτά τα γράφουν ελεκόσα μου τώρα. Κάποιοι τώρα που έχουν κάποιο κόμπλεξ με την ομάδα, εντάξει, οκ, δεν θέλουν τα.
1: Υπάρχουν. Αν ήταν αυτά τα κριτήρια, μας δεν θα παίρνουν ποτέ τον πιέζο.
0: Ναι, λέω, κάποιοι έχουν στο μυαλό τους μέσα να κάνουν την. Πώς το λένε, την κακή αντιπολίτευση, εντάξει. Να πούνε κάποιοι για να πούνε. Τώρα να λέει ότι έπαιξε στη Βόλσμπου η οποία έπεσε, δηλαδή αυτός που έπεσε, ας πούμε, η Βόλσμπου. Δεν παίζανε άλλοι παίχτες. Δηλαδή όταν τον πήρε η Βόλσμπου 25 εκατομμύρια ήταν καλός και τώρα δεν είναι καλός. 50 του έδινε η Ατλέτικο Μαδρίτης κάποια στιγμή.
1: Διάβαζα τώρα ότι όταν μας τον έδωσε κινδύνευε από να χρεοκοπήσει, φανταστώ, ας πούμε, τι ήταν η Θέλτα.
0: Αυτό λέω, εντάξει, τώρα μήνα, τώρα υπάρχουν δύο τρεις τώρα που μην δίνουμε και βάση, γιατί τους κάνουμε και διαφήμιση, άσου να λένε, άσου σε μιζέρια
1: τους. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σας είπα ότι αρχή χαιρόμαστε που θα έρθει ο τρόπος στην Κύπρο. Εγώ εντάξει είμαι αρκετά ηλικιωμένος, αλλά μ' αρέσει γιατί καταρχάς έχουμε πάρα πολύ κόσμο εδώ στην Κύπρο. Το είπα ξανά και το θελέω ότι εδώ πέρα ο κόσμος είναι πάρα πολύ και το έχουν διαπιστώσει αρκετοί φέτος. Σου είπα στο τελευταίο παιχνίδι φέτος υπολογίζουμε θα είμαστε γύρω στους 1000 Κύπρους στο γήπεδο, εκ των οποίων οι μισοί πρέπει να μείνουν έξω από το γήπεδο, αλλά μου είπανε δεν πειράζει, χαλάλι.
0: Ήταν από τηλεοράσεις μεγάλες.
1: Στο τρόπιο, ναι. Το λοιπόν. Αφού περπατούσα και σου το ξέρετε, περπατούσα και έξω από το γήπεδο πριν από μέσα και εννοείσα πως ήμουν στην Ερμού Σάββατα που έρχονται όλοι οι Κύπροι και πάνω πάνω στην Ερμού του Σάββατο, με μισή Ερμού είναι Κύπροι, τέλος πάντων. Και ήθελα να ευχαριστήσω που θα έρθει το τρόπο, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο θα δώσει ακόμη περισσότερη όθηση σε μικρά παιδιά κυρίως. Γιατί το έβλεπα αυτά όπου πήγαινε το τρόπαιο στα νησιά. Εμένα μου αρέσει να βλέπω πολλά παιδιά. Γιατί είναι αυτοί οι μελλοντικοί μας οπαδοί. Οι τίτλοι και κάποιες εκδηλώσεις όπως αυτές που γίνονται τώρα που πάει το τρόπαιο σε όλα τα μέρη της Ελλάδας είναι μεγάλη υπηρεσία που γίνεται για την ΑΕΚ. Και εμείς το περιμένουμε εδώ πέρα, σας είπα, εγώ θέλω να το.
0: Πότε έχετε εκεί?
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 5 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Μιλάω για Επομένως, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι καλά και τους περιμένουμε εδώ στην Κύπρο.
2: Ωραία, φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σου, φιλαράκι μου. Καλημέρα, καλημέρα και στην Κύπρο. Είπα, μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104. Εδώ ο φίλος του Γιώργος, φίλος του Ολυμπιακού από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα και σε όλους τους Σύγαυρους. Ο Τζολάκης πωλήθηκε και ο Ολυμπιακός βάζει στα ταμεία του 15 εκατομμύρια ευρώ με το ποσό που μπορεί να φτάσει έως τα 20 εκατομμύρια μέσω μπόνους. Και ως αντικαταστάτης έχετε...
3: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30. Radio Rumeli News.

Μάκης Παπαδόπουλος λοιπόν. Πάμε παιδιά, πάμε. Το τραγούδι λέει: δεν έχω αίμα, έχω νερό.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφήμιση.

0: Καλησπέρα σας. Πώς λέγεσαι?
1: Καλησπέρα σας. Δημήτρης Μητροπάνος λέγομαι.
0: Μητροπάνος. Δημήτρης Μητροπάνος. Καμία σχέση με τον τραγουδιστή, όχι, ε?
1: Είναι θείος μου, αλλά...
0: Ψέματα.
1: Ναι. Αλλά δεν με ξέρει καν.
0: Θα το πούμε, γιατί εμείς το ξέρουμε. Πέρασε ανυψιός.
2: Τραγουδάς.
3: Ευκαιρία να το γνωρίσει.
2: Να. Είσαι μικρός.
1: Πόσο χρονών? 16 χρονών.
3: Α.
2: Είμαστε πολύ περίεργοι να σε ακούσουμε.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
1: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης.

0: κόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Γιάννη,
3: έλα!
2: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
3: Ναι, ναι.
2: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
3: Τα πάντα.
2: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-0-36-856.
5: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Αν μια μέρα νιώθεις άχρηστος και κατατεθλιμμένος, θυμήσου κάποτε ότι ήσουν το πιο γρήγορο σπερματοζωάριο ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Radio Rumeli News. Τα τραγούδια της ζωής μας.